0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

μικρό σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου που θα

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
3: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
2: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
3: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
2: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
3: Η πόλη ξύπνησε.
2: Εσείς

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και. Και καλημέρα. Σε όλες και σε όλους.
1: Περίμενε λίγο να απομακρύνουμε τα. Δεν ξέρω εδώ γιατί γίνεται αυτό το.
0: Χαμήλωσε τα ακουστικά σου, Νίκο.
1: Τα ακουστικά ήταν τέρμα.
0: Έλα,
1: αλλά...
0: έλα νάτος.
1: Για ποιος τα είχε τόσο τέρμα, ρε παιδί μου.
0: Ποιος τα είχε
1: τόσο τέρμα, δηλαδή θα έπρεπε να έχει πάθει το βράδυ εγκεφαλικό.
0: Όχι, εκτός και άμα έχει προβλήματα, ακοείς. Τι γελάς. Το βάζεις πιο δυνατά για
1: ο Γιαννάκης, δεν νομίζω. Μάλιστα είχε και πολύ καλό διάλογο με τους ακροατές μας το βράδυ, οι οποίοι παρακολουθούσαν τις συνομιλίες μέσα από το Viber.
0: Παρακολουθήσει και αυτούς, ρε φίλε. Αφήστε κάποιον χωρίς να τον παρακολουθείτε, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάθεστε εδώ τώρα και παρακολουθήστε το βραδινό και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, παρακολουθούσα τα μηνύματα από το Viber και όλοι οι ακροατές, οι νυχτερινοί του 102, ασχολούνταν με τον καιρό. Και πώς θα ήταν διαφορετικά αλλιώς.
0: Νίκο, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η κατά τα άλλα συμπαθέστατη πρωινή έγκυρη ενημερωτική εκπομπή του 102, δηλαδή εμείς, έχουμε εστιάσει εδώ και ένα διήμερο σε αυτή την μεταβολή του καιρού, η οποία έχει φέρει ακραία φαινόμενα. Και ομολόγησε εδώ, σε παρακαλώ, ενώπιον των ακροατών, ότι μόλις εκεί στο παρατηρητήριο των βορειοδυτικών πλευρών της πόλης βρήκα μπροστά μου την εικόνα των. Της μαύρης αυτής της συννεφιάς που ερχότανε με τις κεραυνώσεις και την συνεχή ηλεκτρική δραστηριότητα, ειδοποίησα αμέσως τον Νίκο στην άλλη πλευρά της πόλης, μην τυχόν και μου πάθει κάτι. Του λέω, Νίκο, να ξέρεις, έρχεται μεγάλη μπόρα, έρχεται μεγάλη μπόρα.
1: Βρε, αυτό δεν ήταν χθες μπόρα. Ήτανε, έπεσε μαύρη μαυρίλα, μαύρη σαν καλιακούδα. Ήρθε ένα πράγμα απίστευτο, αφύσικο. Ένα μαύρο πέπλο κάλυψε τον ουρανό και ειδικά εκεί προς εμάς στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης κάποια στιγμή είχε σκοτεινιάσει σαν να ήταν νύχτα, νύχτα. Και το φορτίο βροχής που έριξε, εγώ νόμιζα ότι θα μας σκίσει και την τέντα.
0: Ναι.
1: Είχε ανοίξει και έτρεχε μέσα από τις ραφές της τέντας το νερό. Ήτανε, έριξε τουλούμια, ήτανε πάρα πολύ έντονο χθες, δεν ξέρω βέβαια.
0: Πάντως, Νίκο,
1: όπως και προχθές και αντιπροχθές,
0: νομίζω ότι σε εμάς τουλάχιστον, γιατί έχει να κάνει και με τις περιοχές από όπου περνάει και πώς τις βρίσκει.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι είναι, έχει τοπικότητα το φαινόμενο.
0: Μπράβο. Γιατί σε εμάς προχθές ήτανε το διπλάσιο ή το τριπλάσιο από το χθεσινό. Και όταν λέω σε εμάς, ενώ εκεί δυτικά Ρετζίκη, Πεύκα, Νεάπολη, Μετέωρα κτλ. Το χθεσινό δηλαδή εμείς το είδαμε, α, τόσο ήτανε. Γιατί προχθές ήταν αυτό που περιγράφεις εσύ εχθές.
1: Περίμενε. Έριξε. Τρία βράδια, τρεις βροχές.
0: Μπράβο.
1: Ήτανε το πρόχθες, μάλλον ας πούμε Τετάρτη, όχι Τρίτη προς Τετάρτη, που έριξε το πρώτο.
0: Πότε μιλούσε
1: το,
0: ο Τσίπρας,
1: το οποίο...
0: πότε μιλούσε ο Τσίπρας εδώ στο οικονομικό πρόγραμμα.
1: Ο Τσίπρας προχθές μιλούσε.
0: Προχθές. Προχθές το βράδυ ήταν και η μεγαλύτερη
1: λοιπόν
0: βροχή. Γιατί σκέφτηκα και λέω, άμα ήταν ο Μητσοτάκης εδώ, θα λέγαμε αυτό το έφερε.
1: Εσύ λες.
0: Αλλά ήταν ο Τσίπρας εδώ, οπότε
1: εσύ
0: δεν το έφερε εκείνος.
1: Τετάρτη προς Πέμπτη. Εσύ λες,
0: ναι.
1: Τετάρτη. Τρίτη προς Τετάρτη έβρεξε αυτό που είχες καταλάβει εσύ, λιγότερο η Σοφία και ακόμα λιγότερο εγώ, Τρίτη προς Τετάρτη, που ήταν πολύ light για μας.
0: Την επόμενη μέρα
1: Τετάρτη,
0: ήταν το πιο ισχυρό.
1: Τετάρτη προς Πέμπτη είχα αντιληφθεί και εγώ πάρα πολύ έντονους κεραυνούς
0: στην περιοχή. Αυτό ήταν το πιο τρελό για εμάς.
1: Και με αρκετό νερό, αλλά χθες το νερό ήταν κάτι απίστευτο και πάλι πολύ κεραυνή, αλλά για ένα δίωρο περίπου από τις 9 μέχρι τις 11 απίστευτη ποσότητα νερού και μάλιστα κάποια στιγμή σου έστειλα και μήνυμα. Λέω, μακάρι να βγω ψεύτης,
0: ναι,
1: αλλά θα χρειαστεί να κάνουμε ρεπορτάζ το πρωί. Ευτυχώς, όπως αποδείχθηκε, εκτός από κάποιες μικροπτώσεις δέντρων, μάλιστα μία αντιλήφθηκες και εσύ, που Μπάμπη.
0: Όχι, εδώ και στο τρίτο σώμα.
1: Στο παρκάκι του τρίτου σώματος.
0: Είχαμε και κάποιες απαντλήσεις νερών. Είχαμε για κλίσεις.
1: Είχαμε κλίσεις στην πυροσβεστική, κυρίως δυτικά.
0: Αν έχεις ολοκληρώσει.
1: Εύωσμο και Αμπελόκηπο.
0: Αυτό λοιπόν που περιγράφεις εσύ εχθές, που χτύπησε κέντρο και ανατολικά, Αμπελόκηποι και Εύωσμος, αρκετά ζητήματα. Σε εμάς σημειώθηκε ένα 24ωρο πιο πριν, με αυτή την ένταση που περιγράφεις. Δηλαδή έλεγες, θα σκιστεί η τέντα, το νερό, εάν συνεχίσει να βρέχει, θα πλημμυρίσει παντού. Ο φόβος ότι αυτό το πράγμα είναι ακραίο. Τι διαπιστώνω, ότι αυτή την τοπικότητα την οποία περιγράφεις, δηλαδή ότι με διαφορετικό χτύπησε σε διαφορετικές περιοχές τις δύο μέρες, τη μια μέρα εμάς περισσότερο, τη δεύτερη εσάς, και το θέμα είναι το που χτυπά δημιουργεί όχι προβλήματα, γιατί εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι αυτό το χθεσινό το δικό σας, το προχθεσινό σε εμάς τα δυτικά, δεν είχε προκαλέσει συζητήματα και προβλήματα. Και το λέγαμε εδώ με τη Λία, ότι ρε παιδάκι μου, αποτύχει μάλλον τόση μεγάλη ένταση και δεν είχαμε ζητήματα. Να λοιπόν που σε άλλη περιοχή που βρήκε, Αμπελόκηπου, που Σέβασμο, Κέντρο και Ανατολικότερα, υπήρξαν τουλάχιστον νομίζω 10 με 15 κλήσεις για παντλήσεις υδάτων.
1: Ναι, περισσότερο στον Εύωσμο και στους Αμπελόκηπους είχαμε τέτοια. Προς τα ανατολικά δεν είχαμε και πρόσεξε. Θα άκουγα κιόλας και τα οχήματα της πυροσβεστικής. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια μικροπροβλήματα. Σίγουρα και σήμερα κάποια από τα συνεργεία αυτά που κάνουν απαντλήσεις και αποφράξεις κλπ. Θα έχουν κάποιες κλήσεις. Όλοι θα πρέπει να βλέπουμε, να έχουμε το νου μας και οι διαχειριστές. Αλλά γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε έτσι μια υπευθυνότητα. Όπως δηλαδή συμβαίνει καμιά φορά που χιονίζει, περιμένεις, ξέρω εγώ, να έρθει να σου καθαρίσει ο Δήμος μέχρι το χαλάκι του σπιτιού σου. Δεν έχουμε λίγο αυτήν την λογική που έχουν, ας πούμε, στην Αμερική, στη Γερμανία, να βγεις έξω με δικά σου σύνεργα και μέχρι, ξέρω εγώ, ένα σημείο υποχρεούνται κιόλας οι πολυκατοικίες, οι οικοδομές, έτσι, να καθαρίζουν τουλάχιστον το χώρο μπροστά από τις εισόδους τους, ανάλογα είτε βροχή, είτε χιόνια, είτε οτιδήποτε. Πάντως νομίζω ότι περάσαμε ζάχαρη.
0: Εγώ, σε σχέση με την ένταση,
1: κάποια στιγμή, Μπάμπη, επειδή ήταν και 3 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν πηγαίνει το μυαλό σου. Εγώ φοβήθηκα χθες και με την εικόνα που είχε από πάνω ο ουρανός και με την ποσότητα που έριχνε, φοβήθηκα φαινόμενα Ντάνιελ, που τότε, ας πούμε, είχαμε πει, εμείς την είχαμε γλιτώσει φτηνά, είχε καταραστεί ο καιρός στη Θεσσαλία, δυστυχώς. Χθες πραγματικά κάποια στιγμή είχα στο μυαλό μου, λες να έχουμε κάτι αντίστοιχο.
0: Εκεί φαντάσου, αυτό που πάθανε οι άνθρωποι ήταν αυτό που είδαμε εμείς, χωρίς όμως την μετακίνηση της καταιγίδας. Δηλαδή ήταν σταματημένοι από πάνω από τη Θεσσαλία και έριχνε όλο αυτό το οποίο το βλέπεις και ξέρεις ότι δεν είναι κανονικό και πρέπει να σταματήσεις. Και λες, α, τι ωραία να είναι η καλοκαιρινή αυτή μπόρα και σε λίγα λεπτά αυτό το έντονο, το δυνατό, το βίαιο να μην έχει
1: ήταν
0: συνέχεια.
1: Ήταν ο νους μου, μήπως χρειαστεί να βάλω γαλότσες, να πάω να τσεκάρω το υπόγειο, να πάω να τσεκάρω το αυτοκίνητο, μήπως έχουν, ήταν και κοντά σε κάτι κάδους.
0: Δεν έχεις ασφάλεια για ζημίες από,
1: έχω από χρόνια, φαινόμενα. Από και χρόνια πριν, γιατί τώρα νομίζω σιγά σιγά θα τα κάνουν και υποχρεωτικά.
0: Όλοι οι που έχουμε καλύψει χρόνια τέτοια περιστατικά, όλοι τα έχουμε.
1: Και για τρομοκρατικές ενέργειες.
0: Μαλγαροπούλου και Τσορλίνη έπεσαν δέντρα. Πέρα από αυτό που έπεσε εκεί μπροστά στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Μαλγαροπούλου πίσω από το σταθμό δηλαδή.
0: Μαλγαροπούλου και Τσορλίνη έπεσαν δέντρα.
1: Προς Αμπελόκηπους, εκεί μεταξύ Ξηροκρίνης και Αμπελόκηπους. Ναι.
0: Να και οι καλοί συνάδελφοι από την τηλεόραση εχθές που κάλυπταν είχαν και το σχετικό ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι ευτυχώς, γιατί η ένταση αυτή δεν έφερε περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα μπορούσε να φέρει. Αυτό που σίγουρα μας χάρισε πλουσιοπάροχα για μας εχθές που σου είπα, μόλις πέρασε από εμάς και είδαμε ότι αυτό είναι σε σχέση με προχθές, άρα είμαστε καλά, έφερε μια δροσιά. Εχθές καθόμασταν στο μπαλκόνι και ήθελε ζακετούλα στα πεύκα.
1: Ψηλά.
0: Στα πεύκα,
1: και σε εμάς έβγαλε.
0: Ήθελε ζακετούλα, Νίκο.
1: Ψηλά, ναι, γι' αυτό λέω, στα ψηλά. Σε εμάς, κοίταξε, είχε μία δροσιά εκείνη την ώρα και μετά μία σχετική. Χθες δηλαδή δεν άναψαν για πρώτη φορά κλιματιστικό στο σπίτι μετά από πολύ καιρό.
0: Άντε,
1: δεν άναψαν, όχι άναψα.
0: Και αυτό με το κλιματιστικό, νομίζω ότι σιγά σιγά, επειδή είμαστε στη μετάβαση, το κλείνω, το ανοίγω, αλλά το κλείνω, σιγά σιγά οι οικογένειες ξαναβρίσκονται, Νίκο, γιατί υπάρχει αρκετά σημαντικό πρόβλημα.
1: Προκαλούν διχασμό τα κλιματιστικά.
0: Φυσικά. Αλλού κοιμάται ο ένας, αλλού κοιμάται ο άλλος, γιατί άλλος θέλει ερκοντήσιο, άλλος θέλει τον ανεμιστήριο, άλλος θέλει ανοιχτά παράθυρα. Δεν γίνεται. Τώρα ξαναβρίσκονται οι οικογένειες που είχαν χαθεί. Δηλαδή.
1: Ξανασμίγουνε.
0: Τα ειδόνια.
1: νομίζω κάτι σου έδωσε αλαβή για να το πεις
0: όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, πολλές οικογένειες συμβαίνει, μην νομίζεις. Εγώ σου μιλάω εξιδίαν πείρας. Λοιπόν, αυτό το μήνυμα θέλω να διαβάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, η πόλη ξύπνησε. Το σημερινό ξύπνημα είναι κάτι ξεχωριστό. Συγχαρητήρια, μπράβο με το κομμάτι που ακούω. Ρόμπερτ Βίλιαμς και Μέση Αργυράκη. Ο φίλος ο Διαμαντής.
1: Ο φίλος ο Διαμαντής. Άρε φίλε, είμαστε μάλλον συνομήλικοι.
0: Ναι,
1: Μέση Αργυράκη. Τώρα
0: το
1: κοίταξε.
0: Ξέρω,
1: μου έδωσες αφορμή. Γιατί,
0: θα χαθείς.
1: Γιατί με έπιασε ο Μπάμπης από την αρχή με τα καιρικά φαινόμενα.
0: Εσύ το άνοιξες, δε φίλε.
1: Εγώ όχι. Περίμενε.
0: Κοτέλο, περίμενε. Πήγαινε πίσω σε παρακαλώ, κάνε rewind.
1: Δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, λοιπόν, ναι. Εσύ, αυτή.
1: Όχι.
0: Η πρώτη αναφορά σου είναι εσύ.
1: Άκουσε να δεις.
0: Εγώ μια καλημέρα πήγα να πω. Μικροφώνησαν τα ακουστικά σου και μας πήγε στον καιρό.
1: Εγώ ήμουν έτοιμος, αν δεν μικροφώνησαν και αν έπαιρνα εγώ την καλημέρα που μου πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα.
0: Καλημέρα είπα και δεν πρόλαβα. Σταμάτησε στη μέση επειδή τα ακουστικά σου μικροφώνησαν.
1: Η πρώτη ατάκα θα ήταν γιατί ξεκινήσαμε με Ρόμπερτ Γουίλιαμς και Μπέση Αργυράκη.
0: Ναι.
1: Γιατί φυσικά θέλαμε να κάνουμε μία ντραγκαντρούγκα τα καζάνια σου. Βγάζει εδώ τα ρακόμελα από τα ρακοκάζανα. Λοιπόν, το γιορτάζει. Λοιπόν,
0: γιατί λοιπόν θα ξεκινήσαμε με Μπέση Αργυράκη και Ρόμπερτ Γουίλιαμς και μας πήγε στον καιρό Νίκο, άμα το δεις.
1: Σταμάτα.
0: Θα βάλουμε ένα στοίχημα εδώ. Βάλ το ενώπιον του κόσμου. 30 ευρώ.
1: Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλήθεια, ποια διεθνής είναι αυτή?
0: Η 90η. 90η.
1: 90η ακριβώς.
0: Όταν λέω 90η είναι ακριβώς. Άλλο θα έλεγα 93, 98. Όταν λέω 90η είναι 90η.
1: 90η, Πέρσι δηλαδή ήταν.
0: Δες το να. Δεν είναι. Ο άπιστος Θωμάς ο κλασικός έπαιξε το μάτι του στο Google. Λέει, μήπως το έχω μπροστά και το δω από κάπου.
1: Ήταν 80η, αλλά είχα την εντύπωση ότι 90η έχει περάσει.
0: Στις καρδιές μας. Δεν είναι 90η. 80η ήταν η περσινή.
1: Λοιπόν, και φυσικά συνυφασμένα με την διοργάνωση της ΔΕΘ είναι κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Κυρίως τα παλιά χρόνια για μας, μην βλέπεις που μετά το κάνανε Οκτώβριο κλπ. Όταν ανανεώθηκε. Παλιά λοιπόν ήταν ενταγμένο στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ. Ήταν νωρίς, Σεπτέμβρη, θυμάμαι, ίδρωναν εκεί ο κόσμος.
0: Φεστιβάλ Τραγουδίου στο Παλέτες Πορ. Ναι, ναι.
1: Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης.
0: Φυσικά.
1: Και επέλεξα έτσι ένα τραγουδάκι στο ξεκίνημα, Ρόμπερτ Γουίλιαμς, Μπέση Αργυράκη.
0: Νομίζω ότι από τότε που έπαιξε πρώτη φορά live και το άκουσα, Νίκο, δηλαδή από τότε μπορεί να το ξανακούσω.
1: Άντε, δεν μπορεί.
0: Μα
1: δεν
0: το
1: μπορεί.
0: Θέλω να σου κάνω.
1: Αφού θυμώσουν και τα λόγια.
0: Αυτό είναι, εκεί ήθελα να καταλήξω. Έρχονται κάποια τραγούδια επιλογές σου, έχεις να τα ακούσεις δεκαετίες, δεν θυμάσαι ότι υπάρχουν. Και μόλις αρχίζει η μουσική και ο πρώτος στίχος, συμπληρώνεις εσύ το κομμάτι που έχεις ανοίξει από ένα κουτάκι στο μυαλό και έχεις μέσα τους στίχους.
1: Δηλαδή, άμα σου βάλω τον Μπαρμπαλιά.
0: Δεν ξέρω τον Μπαρμπαλιά, δεν θυμάμαι να τον άκουγα και μικρός δηλαδή. Αλλά αυτό. Το ξέρω, κάποτε θα φύγεις, θα χαθείς.
1: Ω, σιγά,
0: σαν
1: σιγά,
0: ένα
1: σιγά,
0: όνειρο. Μπέση Αργυράκη και Ρόμπερτ Γουίλιαμς.
1: Κοίταξε, άμα το ξαναπάς έτσι με την, με την κορώνα, το ξέρω, κάποτε θα φύγουν, θα χαθούν οι ακροατές.
0: Καλημέρα. Μπάμπη, καταπληκτική η μουσική σου ερμηνεία. Ξέρεις, ακόμα δεν θα πρόλαβε κανείς να το στείλει, είναι δικό μου. Η πόλη ξύπνησε με μια ωραία δροσιά, τουλάχιστον το βράδυ, λέει και επιβεβαίωνε ο φίλος Πέτρος τα λεγόμενά μου. Μάλλον, λέει, έρχονται σιγά σιγά τα σημάδια του φθινοπόρου. Εύχομαι ένα ήρεμο και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο σε όλους τους φίλους ακροατές, με υγεία και ειρήνη. Μας μαδάνε βέβαια αυτά τα καύσιμα. Κάνε κάτι, κύριε Λοχαγέ.
1: Πίστεψε με, καταβάλω ισχυρές προσπάθειες ώστε, Μπάμπη, στέλνεις μηνύματα στον εαυτό σου.
0: Τι
1: δηλαδή
0: λες?
1: Εκτός από ανθοδέσμες που στέλνεις εδώ στον εαυτό σου, στέλνεις και μηνύματα. Μπαρμπαλιάς με Δημήτρη Κοντολάζο, τότε ερμηνεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ήταν και από τα πρώτα που Κοντολάζο είχαν εντάξει τα μπουζούκια. Γιατί ξέρεις, μέχρι κάποια εποχή ή το απαγορευμένο είδος.
0: Ναι, αλλά μετά τον Χιώτη που τους έδωσε έναν ευρωπαϊκό αέρα και στυλ.
1: Όχι. Ο Χιώτης δεν είχε σχέση με το φεστιβάλ. Απλά
0: δεν λέω για το φεστιβάλ, ναι, λέω για το μπουζούκι.
1: Το φεστιβάλ τραγουδιού κατά την πρώτη δεκαετία, ας πούμε δεκαετία 60's, δεν έπαιζε μπουζούκι. Κάποια στιγμή δειλά-δειλά μπήκε, είχε κάνει μεγάλη αίσθηση και το μπουζούκι από το τραγούδι «Όταν» του Φίλιππα Νικολάου. Τώρα οι παλιότεροι σίγουρα θα θυμούνται.
0: Φίλε, δηλαδή μας έχεις τσακίσει έτσι, δηλαδή Κοντολάζος, Φίλιππος Νικολάου. Θα σου τέριαζε μια εκπομπή στην τηλεόραση, Νίκο, που να καλείς εκείνες τις κλάσεις. Όσοι είναι ακόμη εν ζωή και όσοι θυμούνται.
1: Σιγά σιγά δεν θα, δε θα μου έμεναν καλεσμένοι. Δεν θα μου έμεναν καλεσμένοι, Μπάμπη. Λοιπόν, μια που αναφερόμαστε σε αυτά τα θέματα, να πούμε ότι αύριο θα έχετε την χαρά, και νομίζω ότι πραγματικά θα είναι χαρά, από τις 3 μέχρι τις 5 το μεσημέρι, 3 η ώρα το μεσημέρι, ένα δίωρο, να ακούσετε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που είχα ετοιμάσει πριν από δύο χρόνια.
0: Αδικό σου
1: είναι, γι'
0: αυτό πες ρε. Κοίταξε, κοίταξε. Εγώ στέλνω αυτοδέσμες στον εαυτό μου και στέλνω και μηνύματα. Και εσύ αρχίζεις και κάνεις μια εισαγωγή πόσο ενδιαφέρον και καταπληκτικό και δείτε το. Α, και κάπου να ξέρετε είναι και δικό μου. Ξεκίνα από την αρχή. Έκανα ένα καταπληκτικό, πες, αφιέρωμα, δίωρο, που αφορά ποιον Νίκο.
1: Ένα δίωρο αφιέρωμα στην ιστορία του Φεστιβάλ Τραγουδιού, όπου ακούγονται και καμιά 45 τραγούδια μέσα.
0: Αυτό έχει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον από το γεγονός ότι είναι δικό σου.
1: Φυσικά περνάει ένα δίωρο πάρα πολύ ευχάριστα, με ευχάριστες αναμνήσεις, με ιστορικά.
0: Τρεις με πέντε. Αν
1: άδειο.
0: Έχω τη δυνατότητα, θα τα ακούσω.
1: Να το ακούσεις και μαζί με τα παιδιά και για το αυτοκίνητο. Είναι πολύ ωραία γιατί έχει πολύ μουσική, πολύ τραγούδι.
0: Κοντολάζους και μπαρμπαλιάδες και
1: έχει
0: τέτοια.
1: Από τα πάντα έχει. Ξεκινάμε με ζωή.
0: Κουτελοπούλου,
1: με ζωή Κουρούκλη. Και με Τζένι Βάνου και με Κλειό Δενάρδου και με Γιωβάνα.
0: Τι λες τώρα, και Γιωβάνα.
1: Και φτάνουμε μέχρι και την προσπάθεια ανασύστασης του φεστιβάλ που είχε γίνει εκεί στη δεκαετία του 2000. Έγιναν 2-3 διοργανώσεις, δυστυχώς στο τέλος ξανασταμάτησε.
0: Εγώ αυτό που θα συμπληρώσω για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο των αναμνήσεων σε σχέση με το Φεστιβάλ Τραγουδιού είναι ότι στα δικά μας τα χρόνια, φίλες και φίλοι, πώς σήμερα καθόμαστε και βλέπουμε Eurovision που λέει ο λόγος οικογενειακός και παρακολουθούμε, όσο ακόμα μπορούμε με την Eurovision, μην άνοιξουμε αυτό το κεφάλαιο. Έτσι ήταν και το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Δηλαδή το περιμέναμε εν αγωνίως, να ακούσουμε τα τραγούδια, να νιώσουμε τον διαγωνισμό, ποιο τραγούδι να προβλέψουμε θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά.
1: Κοίταξε.
0: Ήταν οικογενειακή υπόθεση και ήταν γεγονός.
1: Στη δεκαετία του 70 είχαμε περισσότερο στραμμένη την προσοχή μας σε αυτό το φεστιβάλ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι.
0: Εγώ μιλάω για το 80.
1: Πρώτη μας συμμετοχή. Το 80 ήταν, είχε πάρει την κατηφόρα. πρώτη μας συμμετοχή στη Eurovision ήταν το 74. Δεύτερη ήταν το 76 με το Παναγιά μου, με την Μαρίζα Κοχ. Και μετά ήταν μια συμμετείχαμε, μια δεν συμμετείχαμε. Είχαμε δηλαδή λίγες συμμετοχές, ειδικά τη δεκαετία του 70. Ενώ στη δεκαετία του 70 ήταν στα φόρτε του το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Έχουμε να πούμε πολλά γι' αυτό. Θα ακούσουμε και ένα χαρακτηριστικό τραγούδι με μπουζουκάκι, αλλά αυτό το κρατάω για να υποδεχθούμε το Βασίλη τον Μπεκλάρη. Νομίζω, Μπάμπη, ότι μια που κάναμε τόση συζήτηση,
0: ναι, ρε φίλε,
1: είναι τώρα η στιγμή, το έταξα και στην φίλη μας την Μπελαγία του Θεριού, καθώς θα ακούσετε διάφορα podcast από τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού μας αυτές τις μέρες, σχετικές με ιστορίες παλιές της ΔΕΘ, εμείς αναλάβαμε να ακούσουμε,
0: ναι,
1: και να μεταδώσουμε ένα πολύ ωραίο πεντάλεπτο μικρό podcast. Έτσι, ένα podcast, ξέρεις. Κάποτε δεν ξέραμε τι είναι podcast.
0: Ναι, ρε Νίκο, αλλά ολοκλήρωσε.
1: Ένα μικρό ηχητικό αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει ο Θανάσης Οβικόπουλος.
0: Και αφορά.
1: Και αφορά την ιστορία του Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης.
0: Ωραία.
1: Πάμε να το ακούσουμε τώρα μαζί.
0: Πάμε, έχει ενδιαφέρον.
1: Ζωή Κουτελοπούλου, η Ζωή Κουτελοπούλου μαζί μας σήμερα, φυσικά όπως καταλάβατε, στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να ακούσουμε και επανερχόμαστε σε λίγο, έτσι, με αναμνήσεις.
2: Άλλη η Θεσσαλονίκη τότε, σίγουρα ομορφότερη από τη σημερινή, αλλά όχι όμορφη. Η αντιπαροχή είχε από τα χρόνια του πλαστήρα ακόμη κάνει το θαύμα της. Πήρε τα πάνω της και στα χρόνια της ερέα και συνεχίστηκε και μετά. Για να μην τα ρίχνουμε όλα σε έναν, ναι, άδικο θα ήταν. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, με επίσημη ονομασία Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, ξεκινά ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Αλλά οι τρεις πρώτες διοργανώσεις διεξήχθησαν στην Αθήνα. Το 1962 έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσης της πόλης. Οι αναφορές λένε πως το φεστιβάλ βασίστηκε στο αντίστοιχο ιταλικό του Σανρέμο. Γιατί όχι. Στοιχεία των πρώτων χρόνων του είναι η απαγόρευση του μπουζουκιού στην ενορχίστρωση των τραγουδιών, μέχρι το 1971 αυτό, αλλά και η ύπαρξη επισκηνής συγκροτημάτων. Μπάντες, τίποτα. Σε αρκετές περιπτώσεις, στη δεκαετία του 1960, τα τραγούδια ερμηνεύονταν δύο φορές από διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε φορά, ώστε να τονίζεται η σύνθεση και όχι η ερμηνεία, που εκείνη την εποχή την θεωρούσαν πιο σημαντική στα τραγούδια.
3: Το καλυμάκι του στα αυτιά μες στο βοριά.
2: Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, περισσότεροι από 10.000 θεατές απόλαυσαν την πρώτη διοργάνωση στις 12 και 14 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Χάντ. Χαμός. Τα εισιτήρια κόστιζαν 15, 30 και 50 δραχμές, ενώ η ορχήστρα ήταν 4 κονταμελής.
3: Πώς είμαι πλούσιος, πώς είμαι...
2: Το πρώτο βραβείο πήρε η Κέτι Μπελίντα με το τραγούδι «Οι Αλυσίδες», τον Κώστα Γιαννίδη και Στέλιου Χριστοφορίδη. Παράλληλα με την έναρξη του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κάνει την εμφάνισή του και ο άνθρωπος που θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην παρουσίαση, ο αείμνηστος Άλκης Θέας. Ή αλλιώς ο κύριος Ευτυχείτε, που θα κρατήσει τη θέση του μέχρι και το 1980, με εξαίρεση το 1975, όταν τον θεσμό θα παρουσιάσουν οι γνωστοί ηθοποιοί Γιώργος Τζόρτζης και Τόνια Καζιάνη. Για την απονομή των βραβείων τότε διοργανώθηκε μάλιστα χοροϊσπερίδα στη στρατιωτική λέσχη με κόστος πρόσκλησης 100 δραχμές. Τα πράγματα άλλαξαν από το 1966, όταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αποκλειστική διοργάνωση του φεστιβάλ. Ένα χρόνο αργότερα η χώρα μπαίνει κατά από το καθεστώς της δικτατορίας. Απαγορεύσεις, περιορισμοί, λογοκρισία και ούτε λόγος για λαϊκά όργανα, μπουζούκι, μαντολίνο, σαντούρι κτλ. Αλλά και για μοντέρνα συγκροτήματα.
3: Πώς να σταματήσω, πέστε μου, τη στήση.
2: Όλα αυτά επετράπησαν μετά το 1972,

Οι ρογμές πάντως έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει να διακρίνονται, φίλες και φίλοι, από την αρχή της δεκαετίας του 80 και θα οδηγήσουν σε ένα πρώτο φινάλε το 1997. Και η επιστροφή του 2005 δεν έμοιαζε να μπορεί να προσθέσει τίποτα καινούριο στην ιστορία του θεσμού, λαμβάνοντας μια χλιαρή αποδοχή από τον κόσμο και απλά τιμώντας μια παλαιότερη εποχή που ανήκε μια για πάντα στο παρελθόν.

0: Νομίζουμε ότι σας δημιουργήθηκαν έτσι κάποιες εικόνες και κάποιες αναμνήσεις.
1: Φίλε, πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάθεσαι και ακούς σαν εκείνες οι ιστορίες που μας έλεγαν παλιά όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, η μεγαλύτερη γιαγιά, κανένα εσύ που έλεγε ελάτε να σας πω πώς ήταν τότε εκείνα τα πράγματα.
0: Ναι, για να μάθει ένα μικρό παιδί, νομίζω ότι είναι πολύ καλό αυτό το πεντάλεπτο Θανάση του Πικόπουλου. Βέβαια, για περισσότερες λεπτομέρειες και για πολύ πολύ μουσική και για κάποιες γαργαλιστικές λεπτομέρειες που αφορούν κάποια βραβεία που δόθηκαν, κάποια που δεν δόθηκαν, κάποια μούτρα που κρατήθηκαν. Ξέρεις, ναι. Ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, ας πούμε, κρατούσε μούτρα λίγο με το κοινό της Θεσσαλονίκης για λίγα χρόνια.
1: Καλά,
0: μετά την τελευταία του εμφάνιση.
1: Κάπως έτσι, δηλαδή. Εντάξει, και εμείς αγαπήσαμε, αλλά δεν βγήκαμε στο φεστιβάλ τραγουδιού Θεσσαλονίκης κάπως.
0: Αυτά λοιπόν όλα μπορούμε να τα ακούσουμε 3 με 5 αύριο το μεσημέρι.
1: Στο αφιέρωμα του Νίκου, κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Είναι στραβόξυλο μεγάλο, είναι περίεργος τύπος ο Νίκος, δεν είναι κανονικός να ξέρει.
0: Ακού, τι λέει.
1: Αλλά η αγάπη που έχει για τον ελληνικό κινηματογράφο και για το ελληνικό τραγούδι νομίζω ότι είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα το οποίο θα διαπιστώσουμε άπαντες που θα ακούσουμε αύριο 3 με 5
0: αλλά έπρεπε,
1: εδώ στον 102.
0: Αλλά έπρεπε να πεις ότι είμαι στραβόξυλο, ε. Ποιος, εγώ ρε παιδιά, εγώ πραγματικά πετραδάκι με όπου με βάλεις κάθομαι. Λοιπόν,
1: πετραδάκι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις, σήμερα επειδή είναι μια, ανοίγει ένα εορταστικό τριήμερο, δεκαήμερο κλπ. Θα μιλήσω σαν την Μέρη Μεταξά. Ξέρεις ποια είναι αυτή, θυμάσαι ποια είναι.
1: Που έλεγε τις ιστορίες.
0: Η αιώνια μαμά, η Κωνσταντοπολίτισσα του Κώστα του Βουτσά.
1: Ανέγια. Έλα, παιδί μου, να πάρεις εδώ φουντούκι.
0: Λοιπόν.
1: Μανούλα. Ναι, πολύ ωραία είναι αυτή.
0: Άκου τι ηχητικό απόσπασμα, γιατί έχουμε πολλά να γκρινιάξουμε. Έχουμε να γκρινιάξουμε πάλι και για μετρό και για διάφορα. Εκτός ότι έχουμε να γκρινιάξουμε μεταξύ μας.
1: Να ξέρεις, το μετρό θα χωρίσει την πόλη στα δύο. Γιατί εμένα με πιάνουν γνωστοί και λένε πες τα ρε μπάμπι, λέει, μας έχουν ζαλίσει και τα λοιπά. Λέει, μαλώνουμε με τον κόσμο που πήγε το μετρό, τα έχουν όλα και ζητάνε και τα παραπάνω. Έτσι,
0: λοιπόν, σε παρακαλώ, για να ακούσουμε λίγο το απόσπασμα.
2: Ωραίο, πολύ ωραίο το διαμερισματάκι σας. Να ζήσετε, να το χαίρεστε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και τραπεζαρίες, παιδί μου, πολύ ωραία είναι.
3: Σας αρέσει, μητέρα?
2: Έκτακτη.
4: Το σερβίτσι αυτό δεν το είχατε, καινούριο είναι?
3: Ναι, τώρα το πήραμε, για κάτι τέτοιες μέρες χρειαζόταν.
5: Και εμείς χρειαζόμαστε, αλλά ο ευτύχιος τόσα χρόνια δεν είπε να πάρει ούτε ένα ποτήρι.
4: Γλυκό θέλαμε να τρατάρουμε και το νερό σε κρασοπότηρο το δίναμε. Τέλος πάντων, καλορίζικα να είναι. Άντε, ας μην τα θυμόμαστε τέτοια μέρα που είναι. Τέτοια μέρα μην κάνουμε γκρίνιες. Δεν με λες.
0: Άντε, τέτοια μέρα ας μην κάνουμε γκρίνιες. Εσένα θυμήθηκα και θυμήθηκα το συγκεκριμένο απόσπασμα και είπα να το παίξουμε σήμερα.
1: Μα είναι τυχαίο ότι είναι μικρασιάτισσα στην καταγωγή σε αυτούς τους ρόλους στους οποίους υποδίεται. Έχουμε μια τέτοια κουλτούρα που λέει ρε παιδί μου τώρα, μην κάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Παντού δεν είναι ποτέ τέλεια όλα. Αλλά είναι σημαντικό να εστιάζεις στο θετικό κατά την άποψή μου παρά κάθε φορά στο αρνητικό.
0: Άντε, μέρα που είναι ας μην γκρινιάξουμε. Ας μην κάνουμε γκρίνιες.
1: Ακριβώς το λοιπόν. Είδες. Ναι, για μάνα. Ναι.
0: Κλείνουμε τα πεντάλεπτα και τα τρίλεπτα και τις υποδοχές.
1: Το πότε θα τα κλείσουμε τα πεντάλεπτα το καθορίζουν οι φίλοι οι ακροατές.
0: Εσύ μου είπες πριν να πάμε στις...
1: Ναι.
0: Στις
1: ναι,
0: ειδήσεις.
1: Αλλά όταν στέλνει ο φίλος ο Διαμαντής ένα μήνυμα σε σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε.
0: Έλα ρε Διαμαντή.
1: Ωραίο λέει το αφιέρωμα στο φεστιβάλ Νίκο. Θα σε ακούσω αύριο. Οπωσδήποτε λέει. Συγχαρητήρια και πάλι με κάνατε σήμερα παιδιά και ξέχασα τη χθεσινή νεροποντή. Που αντί να το πω, την καταστροφή που έγινε από τον καιρό τέλος πάντων, αυτά είναι καιρικά φαινόμενα. Τι να κάνουμε πάλι,

0: την καλημέρα. Και ο Αργύρης, ο Δούμπλατζης, ο Νίκος θα γίνει ο Άλκης Θέας της παρέλασης. Της παρέλασης.
1: Αυτό το έχουμε πει και μεταξύ μας με τον ναι. Αργύρη, γιατί πολλές φορές συνεργαζόμαστε και μερικές φορές το είπα εγώ έτσι κάποιες, σε κάποιες συζητήσεις μας, που μπορεί να ήταν και έντονες με διάφορους ανθρώπους, ότι παιδιά, δεν έχω καμία φιλοδοξία εγώ να γίνω ο Άλκης Θέας των παρελάσεων.
0: Εντάξει, πολλοί κόσμοι μπορεί να μην τον ξέρει πλέον τον Άλκης Θέα.
1: Σίγουρα, εντάξει. Όσοι είναι κάτω από 30, ίσως και κάτω από 40.
0: Ναι,
1: δύσκολα.
0: Μπορεί και κάτω από 40.
1: Κι όμως ο Άλκης Θέας ήταν ιστορία. Και ιστορία και τη Θεσσαλονίκη εν πωλή.
0: Ναι, ναι, μην το συζητάς.
1: Και, λοιπόν. Και ήταν παντρεμένος χρόνια και πολύ αγάπη και έρωτας. Ωραίος κύριος ο Άλκης Θέας. Ωραιότατη κυρία η γυναίκα του. Ήταν λοιπόν παντρεμένος με μία τραγουδίστρια, την οποία πολλοί δεν θυμούνται, αλλά είχε βελούδινη φωνή, τραγούδισε πολλά από τα ελαφρά τραγούδια και στον κινηματογράφο που ξέρεις και εσύ, η Νέλη Μάνου. Τραγούδισε και Νέο Κύμα και Γιάννη Σπανό.
0: Δεν μου λέει κάτι, ναι. Δεν την έφυγε.
1: Λοιπόν, τώρα επειδή κάναμε κουβέντα για Άλκης Θέα και για φεστιβάλ τραγουδιού, γι' αυτό το θυμήθηκα. Λοιπόν, να τα κλείσουμε λίγο όλα αυτά τα ρομαντικά και τις αναπολύσεις. Είμαστε σχεδόν στις παρά 25 και θα πάμε πού, Μπάμπη?
0: Σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε να δούμε τι γίνεται και καταγράφεται μέχρι αυτή την ώρα ως σημαντικό στην επικαιρότητα.
1: Σφίγγει ο κλειός πάλι των προκλήσεων και των εκεί που είχαμε μία. Ας το πούμε έτσι, καλή σχέση. Το καλή,
0: καλή σχέση είναι σχετικό. Εκεί που είχαμε ύφεση των τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων.
1: Νερά, βάσει και των διακηρύξεων της Αθήνας και όλα αυτά βέβαια. Πολλοί λέγανε ότι τέτοιες διακηρύξεις δεν έχουν
0: Μα το γνωρίζουμε όλοι ρε παιδάκι μου. Το γνωρίζουμε όλοι ότι με τον γείτονα δεν βγάζεις.
1: Χθες έστειλε αυστηρό μήνυμα ο Πρωθυπουργός. Τι είπε, Μπάμπη?
0: Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας. Αυτό διεμήνυσε στην Άγκυρο ο Πρωθυπουργός μετά την χθεσινή του συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό ΙΠΕΞ, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και να ξέρετε, φίλες και φίλοι, ότι είναι πολύ εκνευρισμένοι και ανήσυχοι οι γείτονες, γιατί βλέπουν ότι η ελληνική άμυνα ενισχύεται και ενισχύεται πάρα πολύ στενά η συνεργασία μας με το Ισραήλ, το οποίο το φοβούνται.
1: Μια που το αναφέρεις βέβαια αυτό, Μπάμπη, πρέπει να τονίσω ότι μεγάλο κομμάτι των ελληνικών πολιτικών παρατάξεων, ειδικά αυτών που βρίσκονται στα αριστερά του, ας πούμε έτσι, ιδεολογικού πλαισίου, έβγαλαν επίσημες ανακοινώσεις κατά της συμφωνίας για τον θόλο, για την ασπίδα του Αχιλλέα. Και
0: μάλιστα,
1: πρέπει να πω επίσης ότι είδα και αρθρογραφία από κάποιους καθηγητές πανεπιστημίου επίσης.
0: Οι οποίοι τι λένε, ότι δεν τη χρειαζόμαστε, ότι δεν είναι αποτελεσματική, ότι θα μπορεί να μας τη δώσει κάποια άλλη χώρα.
1: Για να μην πολυλογούμε, αυτό το οποίο περισσότερο θεωρούν ως μη δεκτό, μη ανεκτό,
0: ναι,
1: είναι η στρατηγική, είναι η συνέχεια αυτής της στρατηγικής συνεργασίας με το Ισραήλ.
0: Μα δεν υπάρχει κάτι
1: αυτό
0: πολύ πιο έξυπνο
1: που τους μπαίνει στο μάτι
0: και εξαιρετικό το οποίο έχουμε πετύχει διπλωματικά, Νίκο?
1: Αυτό είναι που τους μπαίνει στο μάτι. Λοιπόν,
0: αυτό που μας ενισχύει εμάς και μας δυναμώνει έναντι των Τούρκων, τους μπαίνει στο μάτι.
1: Εκεί καταλήγουν. Λοιπόν, okay, πάμε παρακάτω, αφού πούμε βέβαια την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη, ο οποίος φυσικά και μας έστειλε την καλημέρα του. Πάμε λοιπόν στα τις δεύτερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία. Έχουν αρχίσει ήδη ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια. Βλέπουμε σιγά σιγά έτσι τους υπουργούς να είναι στους πέριξ νομούς και σιγά σιγά να έρχονται να συγκλίνουν προς Θεσσαλονίκη. Εν όψει λοιπόν των αυριανών επίσημων εγγενείων της ΔΕΘ, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει και φορολογικό πακέτο τετραετίας για, μάλλον θα έλεγα, φορολογικό πακέτο έτσι όπως το βλέπω εδώ διατυπωμένο, έχει ένα αρνητικό πρόσημο. Αφορολογικό πακέτο, μάλλον με θετικό πρόσημο, για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Αυτό είναι το επίκεντρο και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φτηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2. που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Κλείνοντας, θα επιμείνω σε μια συζήτηση που έχουμε κάνει με πολλούς και με οικονομολόγους ότι τα εισοδηματικά κριτήρια για να μπουν πραγματικά στην ανακαίνιση και να ανοίξουν πολλά σπίτια πρέπει λίγο να ανοίξουν. Δεν μπορεί να θεωρούμε μια οικογένεια με παιδιά που έχει οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ ότι έχει τη δυνατότητα τα μισά να τα δώσει σε μια χρονιά για να κάνει μια ανακαίνιση. Είναι πολύ δύσκολο. 40.000 οικογενειακό εισόδημα. Θα μου πεις, εντάξει, μπορεί να είναι άνθρωποι και σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ λιγότερα και έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Αλλά και με αυτό το οικογενειακό εισόδημα και με 2 ή 3 παιδιά δεν τα βγάζεις πέρα για να ανοίξεις να κάνεις μαστορέματα 20 και 25 και 30.000 για ανακαίνιση. Κλείνω.
0: Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις.
1: Στο μεταξύ, η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίθεση κυβέρνηση αλλά και του ΠΑΣΟΚ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς όμως να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
0: Πάντως τα έχουμε ξανακούσει αυτά και έχουμε δει και την πορεία τους. Δηλαδή και αυτό ότι τα κοστολογημένα προγράμματα του ενός και του άλλου στην πορεία φάνηκαν ανεφάρμοστα. Έντονη η κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη δεν θα εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Και βέβαια προετοιμάζουν κινητοποίησεις. Τον χώρο αυτών των κινητοποίησεων ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί.
1: Στη Θεσσαλονίκη, όπως συνηθίζει τα τελευταία χρόνια, θα αναφερθούμε αναλυτικά μετά στις κινητοποίησεις. Σήμερα είναι κυρίως 2, των υγειονομικών νωρίς το πρωί και το Μπράβο. Απόγευμα των ένστολων.
0: Στο Λευκό Πύργο συνήθως συγκεντρώνουν.
1: Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι εκεί γύρω στις 7.30 θα έχουμε την φωνή, μια φωνή η οποία δεν ακούγεται συνήθως. Είναι από τους ένστολους, μιλάμε για την μεγαλύτερη ομοσπονδία των στρατιωτικών στη χώρα. Θα μας μιλήσει για τα αιτήματα των στρατιωτικών, των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, ο πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ, ο κύριος Ηλίας Κολύρης. Πάμε παρακάτω, αισιόδοξος ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist.
0: Στο αστυνομικό κομμάτι, στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι 3 συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Η 38χρονη Γερμανίδα φέρεται να έχει διαφοροποιηθεί, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος ευθύνης για όσα συνέβησαν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, το βρέφος είναι παιδί του ζευγαριού, όχι όμως και ο 9χρονος, ο οποίος είναι μόνο της 38χρονης. Στο μεταξύ, το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας φέρεται να έχει καταθέσει ότι διατηρούσε σχέση με τον 26χρονο Αφγανό, από τον οποίο είναι έγκυος στον 4ο μήνα. 15 χρόνων, έτσι.
1: Και να ήταν μόνο αυτό. Αυτή η ιστορία αναδεικνύει πόσο ζωφερή είναι η κοινωνία σε κομμάτια, σε τι ατραπούς έχουμε οδηγηθεί. Δεν είναι πόλεμος, πάμε λίγο στα εξωτερικά τώρα, δεν είναι πόλεμος, ναι. Άκουσον, η σύγκρουση με το Ιράν. Τι είναι ρε παιδιά, τι
0: πικνίκ,
1: είναι συγκροώμενα, πικνίκ, τι είναι, μία εκδρομή στο Περσικό.
0: Reunion, στη Μέση Ανατολή, δηλαδή πώς τη χαρακτηρίζεις αυτή την ιστορία.
1: Υποστήριξε χθες ο κύριος Βάνς, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, τον οποίον τον έχουμε δει να λέει διάφορα κατά καιρούς, έτσι, ακολουθεί πιστά τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Καθώς ναι, θα σου έλεγα ότι αυτά ο Τραμπ δεν τα λέει.
1: Καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Ίσως να θέλει να μοιάξει και τον κύριο Πούτιν, ο οποίος δεν χαρακτήρισε ποτέ πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά ειδική στρατιωτική επιχείρηση, έτσι κάπως και ο κύριος Βάνς. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακηρύξει. Έλεος, Παναγία μου, τι είναι αυτά. Τη νίκη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και το τέλος της ένοπλης σύραξης.
0: Ποια ένοπλη σύραξη, αφού δεν είναι πόλεμος αυτό με το Ιράν.
1: Δεν ξέρω.
0: Όμως τρελάνε.
1: Η νίκη πώς είναι, ανακηρύσσεται. Δεν ξέρω πώς ανακηρύσσεται η νίκη.
0: Χθες πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην σύραξη.
1: Ρε Μπάμπη,
0: ναι.
1: Τώρα μου θυμήθηκα μια ατάκα από ελληνική ταινία. Είναι τώρα πράγματα αυτά να λες και εγώ να τα ακούω. Δηλαδή πραγματικά, τι λέμε ρε φίλε, τι λέμε, τι λέμε. Πραγματικά οι ατάκες του Τραμπ είναι σαν να, σαν να επιστρέφουμε σε ηλικία 5 χρονών και να νομίζω ότι ούτε τότε στο νηπιαγωγείο
0: δεν
1: είχαμε τέτοιους διαλόγους μεταξύ μας.
0: Το μόνο που δεν είπε στους Ιρανούς είναι ότι θα φέρω τον θείο μου τον αστυνομικό να σας βάλει φυλακή. Που λέγαμε όταν ήμασταν πιτσιρίκια.
1: Λοιπόν, και μια που είπες για τον θείο στον αστυνομικό, να στείλουμε χαιρετίσματα. Μας έστειλε και χθες την καλημέρα του στον θείο τον Τάσο. Δεν ξέρω αν έχει ξυπνήσει και μας έχει ακούσει. Τώρα που είναι στην Ελλάδα.
0: Καλημέρα, θείε.
1: Ξυπνάει με την άνεσή του, χαλαρά κλπ.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν οικογενειακό μας. Όλοι το κάναμε. Ναι. Περισσότεροι στην οικογένεια το κάναμε.
1: Εγώ πάντως δεν το κάνω. Λοιπόν,
0: θα σε ψάξουμε το DNA, Νικό.
1: Σήμερα λοιπόν πρόκειται να ταξιδέψει από Θράκη προς Λευκάδα. Τον έχω προειδοποιήσει ότι η Εγνατία μετά τη Βέρεια έχει θέματα. Εάν μας ακούει και αφόσον κάνει τη διαδρομή, να μας στείλει μετά μια ανταπόκριση. Να μας πει πόσο καθυστέρησε, τι γινόταν εκεί με τα τούνελ κλπ. Όχι, το λέω τώρα. Έχει και κατάρα.
0: Εγώ του έστειλα κάνα 2-3 σημεία τα οποία θα του αρέσουν να τα επισκεφθεί στη Λευκάδα.
1: Στη Λευκάδα έχει πάρα πολλά σημεία τα οποία νομίζω ότι είναι
0: 2-3,
1: πάρα πολύ
0: όμορφα. Τα έχω κάνει εκεί για να μπορεί να έχει μια σειρά και να πάει να δει.
1: Σοβαρά του τα έστειλες.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Ποια του πρότεινες?
0: Αυτά τα λέμε μεταξύ μας εγώ και ο θείος. Μην μπαίνεις σε
1: τι λίγο. Τι κλείνεις το μάτι στη πεις, ζωή την κουτελοκού.
0: Σε λίγο θα μπεις και στα κληρονομικά μας, δε φίλε. Δηλαδή άσε μας να έχουμε μια προσωπική σχέση
1: Μπάμπη,
0: και εμείς με το θείο.
1: Νομίζω ότι ζεις μια... σε ένα όνειρο, πώς το λέει, πώς το έλεγε το τραγούδι.
0: Όχι, φίλε, αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την αποδεχθείς, Νίκο. Ότι δεν μπορεί να είσαι εσύ ο μοναδικός ανιψιός του θείου Τάσου. Τον έχουμε αγαπήσει περισσότερο από εσένα οι υπόλοιποι.
1: Νομίζω ότι κάπου έχει μπλοκάρει ο εγκέφαλός σας. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Καλημέρα και στην Κατερίνα τη Χατσταμάτη. Όσο και να μας πολεμάει η Κατερίνα, δεν θα μπει ανάμεσα σε εμάς και τον θείο Τάσου.
1: Παναγιά μου, τι ήθελα να κάνω τις αναφορές εγώ. Λοιπόν, ουκρανική επίθεση με ντρόν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευση πετρελαίου στο Σότσι, την ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της σχετικής περιφέρειας.
0: Του Κράσνονταρ. Αμερικάνοι διαπραγματευτές, οι οποίοι προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια πιθανή λύση στον πόλεμο με τη Ρωσία, αναμένεται να επισκεφθούν σύντομα Μόσχα και Κίεβο, δήλωσε χθες ο Ζελένσκι. Άκουρε, φιλέ, ανάμεσα σε Ουκρανούς και σε Ρώσους διαπραγματευτές οι Αμερικανοί. Φοβερό είναι άμα το σκεφτείς, φοβερό.
1: Πάμε να κλείσουμε αυτό το κύκλο των ειδήσεων. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου El Niño, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης El Niño και κυκλώνες και τυφώνες. Εμείς δεν θέλουμε κυκλώνες και τυφώνες, θέλουμε
0: με τίποτα.
1: Αεράκι σαν την άβρα του Δημήτρη Παναγόπουλου να μας χαϊδέψει έτσι το πρόσωπο. Θυμάσαι ένα τραγούδι.
0: Το πρόσωπο, φίλε, γιατί στα μαλλιά δεν θα τα κατάφερνε.
1: Θυμάσαι ένα τραγούδι.
0: Να τα χαϊδέψει.
1: Πολύ όμορφο.
0: Πρόσωπο, χάιδευε πρόσωπο.
1: Θυμάσαι ένα τραγούδι πολύ όμορφο που έλεγε «Γιατί με αύρες περινύνω η καθάρι».
0: Ύμνος, ύμνος.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε λίγο τον καιρό. Θα ξεκινήσει ο Μπάμπης με τον καιρό. Απλά προηγουμένως να δώσουμε, υπάρχει μια πολύ ωραία διακοπή ρεύματος, βλέπω σήμερα, Μπάμπη. Και πάλι στην Χαλκιδόνο, όπως λέγαμε και χθες στα Κουφάλια. Και σήμερα στην ίδια περιοχή προφανώς γίνονται κάποιες εργασίες και πάλι τις ίδιες ώρες, από 8 το πρωί μέχρι 2.30 το μεσημέρι, αρκετές ώρες, εκεί στην ευρύτερη περιοχή των Κουφαλίων στο Δήμο Χαλκιδόνας.
1: Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στον καιρό. Η αλήθεια είναι ότι μας τρόμαξε αυτό το διήμερο, τριήμερο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Αλλά νομίζω ότι γεια σας, το
1: ότι
0: χαιρετούμε.
1: Έτσι. Χειμώνιασε για τα καλά και ο Τζιομπάνογλου έχει δίκιο ότι το καλοκαίρι μας άφησε χρόνους.
0: Φτάνει, έλεος, θα γίνω.
1: Επιστρέφει όμως το Σαββατοκύριακο και θα έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, και ηλιοφάνεια αλλά και θερμοκρασίες εκεί γύρω στο 35-36 βαθμούς.
0: Μου ανέβασε και παραπάνω η εφαρμογή. Ενώ έλεγε για Κυριακή 35, τώρα το έχει πάει 23-36, αλλά και αύριο Σάββατο 33.
1: Ναι, δηλαδή μην απογοητεύεστε, το Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι όπως το θέλατε. Διπρόσωπος ο καιρός σήμερα, αρκετές περιοχές από τη μία με βροχές και πιθανόν καταιγίδες. Σε άλλες όμως περιοχές της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Λοιπόν, πιο αναλυτικά ρεές νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα είναι πυκνότερες, λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι και έπειτα η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη πάντοτε το λέμε 3 με 5 βαθμούς παραπάνω, δηλαδή από 19 έως 35. Στην Θεσσαλία, στους φίλους που μας ακούτε από εκεί, από 22 έως και 35. Στην Ήπειρο μέχρι και τους 33. Στη Στερεά και Πελοπόννησο 20 με 35. Στα νησιά του Ιωνίου μέχρι και 33. Όπως και στα νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Στην Κρήτη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Νομίζω στο Αιγαίο θα είναι λίγο πιο δροσιά, όπως συνήθως έτσι τα ανατολικά. Ευνοείται και λίγο η μεταφορά σκόνης, ειδικά στις κεντρικές και νότιες περιοχές της χώρας. Και σε αυτό συμβάλλουν και οι άνεμοι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από το μεσημέρι στο κεντρικό νότιο Αιγαίο 5 με 7. Στο Ιόνιο αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις, όμως από το μεσημέρι θα γίνουν βόρειο-δυτικοί. Τώρα, στην Θεσσαλονίκη, στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις, οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο Θεσσαλονίκης σήμερα πολύ καλά, από 24 έως 35 βαθμούς.
1: Θα στεγνώσουμε, παιδιά, θα στεγνώσουμε.
0: Θα στεγνώσουμε, μακάρι να στεγνώσουν και τα υπόγεια, γιατί έχουμε πρόβλημα. Να πούμε και για τους φίλους μας στην Αθήνα, στην Αττική, αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην Αθήνα με το αεράκι δεν θα ξεπεράσει τους
1: 30. Τους κερδάμε, δεν τους κερδίζουμε, τους κερδάμε.
0: Θα έχουμε, κοίταξε, εμείς γενικά όλο το τελευταίο καιρό έχουμε πολύ υγρασία, πολύ πηχτή ζέστη.
1: Ισχύει.
0: Και αυτό ίσχυε και τις τελευταίες μέρες.
1: Είναι άλλη δικιά μας η ζέστη, κολλάει πάνω το μπλουζάκι. Στην Αττική έχει ζέστη, δεν κολλάει το μπλουζάκι.
0: Φυσάει το αεράκι, φυσάει το μαϊστράλι, όπως έλεγε παλιά το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Και τους δροσίζει λίγο και μπορούν και κοιμούνται και καλύτερα τα βράδια. Είναι ισχύει. Πιο ξηρή η ατμόσφαιρα.
1: Μπράβο, είναι πιο ξεκούραστος ο ύπνος που κάνετε, φίλοι Αθηναίοι.
0: Αυτό συζητούσαμε με ποιον, να δεις, το συζητούσαμε. Αν είναι με τον Γιάννη πριν, τον φίλο μας εδώ έξω που μας φυλάει τις νύχτες. Του έλεγα την ιστορία με την πρώτη, γιατί με ρωτούσε πώς ξυπνάς, πώς κοιμάσαι, Νίκο, πώς ξυπνάς τόσο νωρίς κλπ. Και του έλεγα με πόση ευχαρίστηση είχα ξυπνήσει στην Αθήνες την πρώτη μέρα της άδειας.
1: Η αλήθεια είναι ότι φλερτάρεις λίγο με την Αθήνα, σε ναι, βλέπω. Ναι, ναι. Δηλαδή, έχεις μια τάση πρωτευουσιάνη.
0: Γιατί με ρώταγες τότε με απορία που μιλούσαμε κιόλας εκείνη την ώρα, που είχες απομείνει εδώ και ήμουνα κάτω στην πρώτη μέρα της άδειας και μου έλεγες, βρε αφιλότη, με σηκώθηκες από τις 7. Μα σου έλεγα, χόρτασα ύπνο, μια χαρά ναι, είμαι. Ναι. Χαλαρά κιόλας, πρώτη μέρα Διούλας, με το καφεδάκι στο ραδιόφωνο να σας ακούω εδώ πέρα. Πολύ ωραία, πολύ χαλαρά.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, θυμάσαι αυτές τα σπινιαρίσματα που έκανε ένας νεαρός με αφορμή κάποια έκθεση εκεί στην αυτοκινήτων,
1: ναι,
0: στην
1: και
0: παραλία.
1: Και όλη αυτή την κουβέντα κατά πόσο δόθηκε άδεια και τι άδεια ήταν αυτή που δόθηκε με τελικά, αυτά τα super cars να κάνουν
0: τελικά
1: διελεύσεις.
0: Τελικά ήταν ένα νεαρός Ούγγρος, ο οποίος δικάστηκε και καταδικάστηκε ένοχος, λέει, με Αυτά τα drift τώρα εγώ δεν τα ξέρω τι σημαίνουν.
1: Τα drift είναι οι κολλιές που λέγαμε τα παλιά τα χρόνια.
0: Σε παρακαλώ. Αφού έτσι πιπέρι, το πιπέρι.
1: Ο Όβο έκανε κάτι κολλιές με το αυτοκίνητο, αυτές οι οποίες σου δίνουν τη δυνατότητα.
0: Τα τετακέ δηλαδή.
1: Μπράβο, τα τετακέ. Τα οποία και αφήνουν τις διαγραμμίσεις κάτω από τα λάστιχα των αυτοκίνητων. Αυτό είναι το drift που λένε τώρα οι νεότεροι.
0: Στη Νέα Παραλία λοιπόν, 7 μήνες έφαγε, αλλά με τριετή αναστολή. Θα μπορέσει να επιστρέψει στην πατρίδα του.
1: Εντάξει. Εδώ που τα λέμε, δεν έκανε και κανένα έγκλημα. Μια άδεια δόθηκε. Βέβαια, δεν δόθηκε για να κάνουν μαγκές. Δόθηκε και καλά για να παρκάρουν τα αυτοκίνητα σε εμφανή σημείο του παραλιακού μετόπου. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε. Πού θα πάμε τώρα? Θα πάμε σε ένα τραγούδι, εγώ λέω. Γιατί βλέπω να κοντεύουμε.
1: Α, δεν θες το σαν σήμερα.
0: Πάμε να το πούμε μετά. Κράτο το για μετά την Ελία. Ελπίζω ότι θα έχουμε μετά τη Λία τη Χριστάρα.
1: Θα την έχουμε τη Λία να μας δώσει το κλίμα. Γιατί έχουμε μπει για τα καλά στο κλίμα των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεις της Θεσσαλονίκης.
0: Περιμένετε να μάθετε και για
1: τον... Λουστείτε, χτενιστείτε και αρωματιστείτε.
0: Και για τον τρόπο που θα κινηθείτε με τα οχήματά σας. Καλύτερα να το αποφύγετε. Εγώ και σήμερα να πω, εδώ έξω στην Αγγελάκη, να ξέρετε, ήδη έχουν αδειάσει σχεδόν τα αυτοκίνητα. Εγώ σήμερα ήρθα με λεωφορείο.
1: Και με τι θα φύγεις, Νίκο?
0: Εσείς, με το μετρό. Με τα πόδια, με το μετρό, με το λεωφορείο, ό,τι βολέψει.
1: Τυχεράκι.
0: Μπάμπη μου, ξέρεις πολύ ότι το προς το μεσημέρι, ακόμα και ζέστη να έχει, βρίσκω μία αφορμή. Το πρωί είναι που κεγόμαστε να έρθουμε γέρος. Βρίσκω μία αφορμή, αν δεν έχω κάτι πολύ.
1: Για να περπατήσεις, Νίκο.
0: Να περπατήσω, να κάνω την άσκησή μου. Και περπατάω αυτά τα 4 τα χιλιομετράκια. Μπράβο. Τα περπατάω.
1: Μπράβο, φίλε. Στις ειδικές δυνάμεις το κάνουν αυτό κάποιος.
0: Κάναμε πορείες 20 χιλιόμετρων. Και η μεγάλη πορεία ήταν ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ποιο τραγουδάκι θα μας πας, κυρία Ζωή Κουτελοπούλου, για να ακούσω. Σε ποιο τραγουδάκι, προτείνεις να ακούσουμε? Όχι, κυρία Κουτελοπούλου.
1: Όχι, ήταν λάθος η απάντηση, η Ζωή δεν του άρεσε.
0: Πρέπει να ακούσουμε
1: σαν
0: ένα
1: New York, Νίκο. Εγώ κάνω την κόρνα της απόρριψης. Στο ενδιάμεσο, φίλες και φίλοι, μην ξεχνάτε, 6930-078-228, οι τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας μέσω Viber για τα μηνύματα. 6930-078-228.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε Love is in the air. Τι θα έλεγες?
1: Α, μου αρέσει πάρα πολύ. Love is in the air. Πάρα πολύ μου αρέσει. Δώστε για να το προλάβουμε. Αγαπημένο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία για την 90η ΔΕΘ. Από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης. Στις 8.30 σήμερα το πρωί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει η καθιερωμένη διαδήλωση των υγειονομικών, η οποία θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό. Το απόγευμα της σημερινής μέρας, στις 6, στο Λευκό Πύργο, θα είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση των σωμάτων ασφαλείας. Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανένα για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε χτες στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για την θανάτωση βρέφους τους θα βρεθούν σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων ξεκαθαρίζοντας πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα που αφορούν στο 9χρονο αγόρι, καθώς και από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης τον ανακριτή θα προσαχθεί και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσεις πράξεις σε ανήλικο, με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο Μαραθώνα μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μία δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου για τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού χωρίς να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε χτες σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χτες πέρασαν από τα στενά του Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου εκτίμησε πως η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει στόχος του Ισραήλ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο με τη Μόσχα και τη Μόσχα και αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους, τόνισε ο πρόεδρος σε χθεσινό βραδινό διάγγελμά του. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος προβλέπεται ο καιρός το πρωί σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη το πρωί. Το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7, έχοντας ξεκινήσει από τις 6 με τον Νικολαδιανό.
1: Και τον Μπάμπη τον Τζουμπάνογλου.
0: Στον 102,
1: Και τη ζωή του Κουτελοπούλου, βεβαίως.
0: Χωρίς τη ζωή και δεν θα μπορούσαμε να βγούμε στον αέρα.
1: Και με μουσικές επιλογές από φεστιβάλ τραγουδιού έως Cure.
0: Έως φεστιβάλ τραγουδιού.
1: Έως Cure.
0: Ναι, πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Και
0: πολύ
1: με Love is in the air και, και έχουμε και πολλά ακόμα.
0: Στο μουσικό κομμάτι δεν μας
1: κοντάρει κανείς. Δεν πεζόμαστε.
0: Στα υπόλοιπα μας έχει.
1: Πεζόμαστε, κυρία μας, κυρία Λία Χριστάρα.
0: Η Λία Χριστάρα έχει την τιμητική της. Νομίζω ότι είναι προετοιμασμένη εκεί.
1: Κυραλία.
0: Στα τέλη του Αυγούστου για τα επερχόμενα. Και τα επερχόμενα είναι αυτά τα οποία θα ζήσουμε τις επόμενες ώρες των εγγενείων.
1: Καλά το είπε η κυρία Λία. Η κυραλία, όπως λέγαμε πριν, ο Μπαρμπαλιάς.
2: Έτσι. Αυτό. Παιδιά, κάθε χρόνο, ναι, μετά τον Αύγουστο, η προσγείωση στην πραγματικότητα είναι, εντάξει, απότομη. Η αλήθεια είναι όσον αφορά την πόλη και για όλους εμάς.
1: Το λέμε εδώ και 2 εβδομάδες σχεδόν που έχει ξαναξεκινήσει αυτή η εκπομπή, Λία.
0: Ναι, ότι η ΔΕΘ μας βάζει στην άλλη περίοδο.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Τέλος καλοκαιριού.
2: Θα πρέπει να πάμε λίγο πιο χαλαρά, ρε παιδάκι μου.
0: Εν τω μεταξύ, Λία μου, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα σε σχέση αστυνομικών μέτρων, πίεσης από την κοινωνία, κινητοποίησεων? Δηλαδή, σαν να είμαστε λίγο πιο cool σε σχέση με άλλα χρόνια.
2: Αστυνομική παρουσία, κοιτάξτε, σε αριθμούς δεν είμαστε.
0: Δεν αλλάζει ο σχεδιασμός.
2: Όχι, όχι. Τώρα γιατί η πόλη είναι λίγο πιο χαλαρή και εγώ δεν. Δηλαδή η ρυθμή της στο κέντρο, και εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πιο χαλαρή από άλλες χρονιές. Τώρα θα το δούμε και τις ημέρες των εγγενείων και τις έκθεσεις. Όχι μόνο των εγγενείων, και των υπόλοιπων ημερών που θα κυλήσουν πώς δηλαδή θα πάει φέτος η έκθεση. Πάντως από σήμερα ξεκινάνε οι κινητοποίησεις, γιατί αυτό νομίζω ότι ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, τι πρόκειται να γίνει, λοιπόν, από σήμερα.
1: Το
0: συγκεντρώσεις και πορείες από σήμερα, από Παρασκευή.
1: Θα αρχίσουμε να καταγράφουμε ήδη μετά τις 8, πριν τελειώσει αυτή η εκπομπή, κάποια προβλήματα στην κίνηση. Είναι δεδομένο, διότι έχει γίνει παράδοση τα τελευταία χρόνια να ξεκινούν αυτόν τον χορό των κινητοποιήσεων οι υγειονομικοί, και μάλιστα με μία κινητοποίηση την οποία την αισθάνεται όλος ο κορμός σχεδόν του κέντρου της πόλης, από το Ιπποκράτειο μέχρι και το Υπουργείο Μακεδονίας Στράικης. Έτσι δεν είναι, Λία?
2: Ναι, εννοείται. Είναι πια η πρώτη κινητοποίηση που έχουμε
0: στις
2: κάθε 8.30. Φορά που έχουμε γένεια. Ναι, στις 8.30 ώρα από το Ιπποκράτειο οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Θα
1: και συνδυάζεται
2: εκεί
1: και με στάση εργασίας, να πούμε, νομίζω, 3 ώρες.
2: Με στάση, πηγαίνουν από όλα τα νοσοκομεία, τέλος πάντων περάνε από ΑΚΕΠΑ.
1: Του κέντρου
2: γενικά, ναι, και φτάνουν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου εκεί τέλος πάντων καταλήγουν. Είναι η πρώτη κινητοποίηση που έχουμε κάθε χρόνο παραδοσιακά. Στις 11 σήμερα έχουμε και συγκέντρωση των διασωστών με τα ασθενοφόρα, όμως δεν θα κάνουν πορεία, είναι συγκέντρωση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, και το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν τα σώματα ασφαλείας, αστυνομικοί, πυροσβέστες.
1: Γενικώς οι ένστολοι, σώματα ασφαλείας και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων.
0: Σε λίγο θα έχουμε και καλεσμένο έναν άνθρωπο από συνδικαλιστή των σωμάτων
1: των
0: ενόπλων δυνάμεων που θα μας πει περισσότερα. Και βέβαια το κυρίως πιάτο αύριο Σάββατο από τις 5 και μετά, φαντάζομαι τα μέτρα αστυνόμευσης στο κέντρο και τα κλεισίματα των δρόμων από πολύ πιο νωρίς, από τις 5.
2: Από τις 3 φαντάζομαι εγώ θα αρχίσει η διακοπή της κυκλοφορίας. Έχουμε σε όλο το κέντρο πάρα πολλές προσυγκεντρώσεις και συγκεντρώσεις. Καταρχάς στη Χάνθ να πούμε ότι θα συγκεντρωθούν οι αγρότες, έχουμε κάλεσμα από το Σύλλογο των Θυμάτων των Τεμπών, έχουμε τα μέλη του ΠΑΜΕ που θα βρεθούν εκεί. Οι αγρότες ίσως να φέρουν και κάποια τρακτέρ, συμβολικά όμως, έτσι, όχι μη φανταστείτε κάτι μαζικό, ναι. Θα δούμε αν θα επιτρεπεί αυτό τελικά. Μετά στο Άγαλμα Βενιζέλου τα μέλη της ΓΕΣΕ, είναι το κάλεσμα εκεί, αντιεξουσιαστικός χώρος στην Καμάρα, θα κάνουν και πορεία. Και θα καταλήξουν όλοι στην πλατεία της Χάνθ.
0: Το Κουκουέικ, ναι.
2: Που συνήθως είναι πάντα στη Χάνθ.
0: Στη Χάνθ.
1: Okay. Το πάμε.
2: Είναι το κάλεσμα του ΠΑΜΕ. Οπότε μετά τις 3, ναι, αρχίζουν οι διακοπές, η διακοπή της κυκλοφορίας. Έτσι και αλλιώς απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση από σήμερα στις 6 ώρα το πρωί μέχρι και την Κυριακή, όταν θα φύγει δηλαδή ο Πρωθυπουργός σχεδόν σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τώρα τα μέτρα τα αστυνομικά, έχουμε τουλάχιστον 3.500 αστυνομικούς, 57 δημιρίες.
0: Ωραία, φίλε.
2: Γι' αυτό σας λέω, οι αριθμοί δεν είναι λιγότεροι.
0: Δεν είναι λιγότεροι, ενώ το κλίμα είναι διαφορετικό φέτος. Δεν πειράζει. Σου λέει, φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά.
1: Λοιπόν, εμείς να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν έκτακτες ρυθμίσεις και απαγόρευση στάθμευσης γύρω από την έκθεση. Εκεί να γνωρίζουν και οι φίλοι οι οποίοι βρίσκουν από κούμπι καταφύγιο για το αυτοκίνητό τους στην περιοχή εκεί της Αγίας Φωτεινής πίσω από το Palais des Sports, ότι θα ισχύσουν ρυθμίσεις σήμερα και αύριο. Ήδη εδώ αδειάζουν τα αυτοκίνητα, έχει κορδέλες σε όλη την Αγγελάκη. Στην 3η Σεπτεμβρίου επίσης, εκεί στην αρχή της Γρηγορίου Λαμπράκη, αυτές τις οδούς να τις αποφύγουν οι οδηγοί και φυσικά αύριο μετά τις 3 φαντάζομαι θα έχει αλλεπάλληλα μπλόκα.
0: Λες ότι μην κατέβω αύριο με το αυτοκίνητο γιατί θα έχει τις κινητοποιήσεις και απαγορεύσεις, αλλά με το μετρό, εκεί ήθελα να καταλήξω, λοιπόν, με το μετρό μπορούμε Λία.
2: Όχι. Η 24ωρη λειτουργία θα διακοπεί για λίγο το Σάββατο
0: για
2: από τις 3
0: σταθμός
2: ώρα και μετά. Είναι όλη του κέντρου. Είναι όλη
1: λοιπόν,
2: του κέντρου,
1: εδώ πέρα, εδώ να πάμε λίγο στους σταθμούς. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που η διακοπή, το κλείσιμο των σταθμών του μετρό θα είναι τόσο διευρυμένη. Δηλαδή θα είναι από τον Ευκλείδη, και ο Ευκλείδης θα είναι κλειστός, μέχρι το τέλος της διαδρομής.
0: Μέχρι το
1: αν πούμε ότι έχει 13 σταθμούς η βασική γραμμή, οι 8 θα είναι κλειστοί. Δηλαδή θα είναι κλειστή από δυτικά προς ανατολικά ο σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδη. Μου κάνει εντύπωση γιατί από τόσο ανατολικά, δηλαδή παλιότερα λειτουργούσε έστω...
0: Συγγνώμη ναι, τώρα που γελάω.
1: Παλιότερα αυτά τα... Ναι, τέλος
0: όχι,
1: πάντων,
0: θέλω
1: ναι,
0: να πω ότι πάλι επειδή έχουμε τα ανατολικά, ο Νίκος λέει γιατί. Εδώ κλείνει όλο το κομμάτι του νέου σιδηροδρομικού σταθμού.
1: Αυτό λέω, ναι βρε τα γόρη μου, μισό λεπτό. Τις προηγούμενες φορές που είχε κλείσει ήταν ανοιχτό τουλάχιστον μέχρι Παπάφη. Το καταλαβαίνω για λόγους ευνόητους, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, μέχρι και Βενιζέλου. Άντε, πολύ διευρυμένα σιδηροδρομικό σταθμό και αυτό λίγο σιδηροδρομικό σταθμό και πλατεία Δημοκρατίας, το βρίσκω και αυτό λίγο τραβηγμένο. Είναι όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Αλλά να είναι κλειστή και της Παπάφη και του Ευκλείδη, ουσιαστικά δεν θα λειτουργήσει εκείνες τις ώρες και μέχρι να
0: από
1: δώσει.
0: Από τις 3 το μεσημέρι θα κλείσουν όλοι αυτοί οι σταθμοί που λέει ο Νίκος.
1: Και μέχρι να δώσει το πέρας και η αστυνομία. Είναι πολύ μεγάλη αύριο, μάλλον, η κινητοποίηση αυτή. Φοβούνται τα έρμα.
2: Δεν ξέρουμε. Κοιτάξτε, να σας πω τώρα από την εμπειρία μου, θα σας πω ότι την ημέρα της έκθεσης περισσότερο είχαμε ελάχιστες φορές. Τα τελευταία, όχι τα τελευταία χρόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια,
2: γενικά.
1: Ναι. Παλιότερα γινόταν ένας
2: χαμός. Όχι. Νίκο, κατά καιρούς μόνο έχουμε. Από κάποιες ίσως ομάδες κάθε φορά που διεκδικούσαν κάτι συγκεκριμένο. Ας πούμε, θυμάμαι μια χρονιά από κάποιους φιλάθλους. Ομάδα, τοπική ομάδα εδώ της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, που είχαμε και τα πρώτα μεγάλα επεισόδια μπροστά στην πλατεία της Χάνθ.
2: Πολύ μεγάλα επεισόδια.
0: Ναι.
2: Θυμάμαι μια χρονιά από οδηγούς ταξί, από τους αδιαεμβολιαστές, από αγρότες. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά είναι λίγες οι φορές που έχουμε επεισόδια στην έκθεση.
1: Ναι. Άρα γι' αυτό είναι και λίγο υπερβολικό να κλείνουν τα 2/3 των σταθμών του μετρό. Δηλαδή τώρα τι επεισόδια θα γίνουν στην περιοχή του Ευκλείδη, ας πούμε.
0: Μην αποκλείσεις ποτέ, αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλίμα δεν δικαιολογεί τόσο αυξημένα μέτρα. Εν τω μεταξύ, διαβάζω Λία ότι εμείς που έχουμε καλύψει στο παρελθόν πάρα πολλές τέτοιες κινητοποιήσεις, δεν θα ακούσουμε εκείνο το χαρακτηριστικό ήχου του ελικοπτέρου, των ελικοπτέρων της αστυνομίας να ύπτανται πάνω από την πόλη.
2: Δεν
0: χρειάζονται.
1: Τα ακούς τα ντρόουνς.
0: Τα έχουν αντικαταστήσει τα ντρόουνς, έτσι. Είναι και αυτό μια διαφοροποίηση.
2: Ναι, θα ρίσκεσαι σε εμπόλεμη ζώνη, ας πούμε, και λες τι γίνεται πάνω από το κεφάλι μου. Όχι, ντρόουν.
0: Ντρόουν θα είναι και περισσότερα, θα είναι και πιο χαμηλά για να μπορούν να...
2: Έχουν και καλύτερη εικόνα. Αυτή είναι η αλήθεια, εννοείται. Δεν το συζητώ που η εικόνα στέλνεται απευθείας στα κεντρικά.
1: Φυσικά έτσι, για αυτούς που δεν το θεωρούν αυτονόητο, να πούμε ότι πέρα από το μετρό και οι λεωφορειακές γραμμές θα επηρεαστούν. Έτσι,
2: ναι, αυτονόητο.
1: Αυτονόητο. Κάτι άλλο εκτός από τις κινητοποιήσεις, Λία, μπορούμε να πούμε, έχουμε κάτι.
0: Σε σχέση με την κακοκαιρία, τη χθεσινή.
1: Μας άφησε κάτι η κακοκαιρία εκτός από τις μικροζημιές.
2: Με μικροπτώσεις δέντρων, 15 αντιλήσεις σε υπόγειο, όμως όχι κάτι φοβερό.
1: Μία πτώση ενός δενδριλίου είχαμε και εκεί, νομίζω πρέπει να την είδες, στην ΕΡΤΡΙΑ από πίσω.
2: Εντάξει, ναι. Ευτυχώς όχι κάτι σοβαρό, αλλά σε σχέση με το νερό που έπεσε 2 μέρες, γιατί την πρώτη μέρα έπεσε νερό ίσα με τον Σεπτέμβριο. Χθες έπεσε ίσα με τον Οκτώβριο, οπότε εντάξει, τα έχουμε πιάσει.
1: Εγώ ομολόγησα πριν στον Μπάμπη ότι χθες το βράδυ με το νερό που έριχνε στη, τουλάχιστον στην περιοχή μας, γιατί είναι και λίγο τοπικά αυτά τα φαινόμενα, πήγε το μυαλό μου σε Ντάνιελ. Λέω, Χριστέ μου, λέω, μην έχουμε τίποτα σχετικό. Ήταν απίστευτο το νερό που έριχνε.
0: Λία. Δεν σχολείω από τη Λία, γιατί επειδή είναι τοπικό, ο καθένας, λέω, έχει δει αυτή
1: το
0: την ένταση με διαφορετικό τρόπο. Λία, σε έχουμε ακόμα στη γραμμή?
2: Με έχετε, ναι, ακόμα. Ωραία, στη γραμμή, και θα σας πω ότι έχω φτάσει. Ένα από δεν πέσει να το κάνω. Έχω φτάσει μέσα στην έκθεση. Σε λίγο θα δείξουμε το περίπτωτο της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει πάρα πολλά βλέμματα.
1: Αν νόμιζα, θα δείχνατε τη ΣΕΡ3, θα δείχνατε.
2: Άμα σας πω ότι φέτος υπάρχει μία, ας το πούμε έσαι, ομερτά όσον αφορά τα, ότι γίνεται στα περίπτερα γενικά εδώ τη περίπτωση.
0: Μπράβο, μπράβο, υπάρχει μία μυστικότητα, σαν να ετοιμάζουν εκπλήξεις.
2: Ναι, ναι, ναι, για να το δούμε, για να το δούμε.
0: Αλλά εδώ στο
2: περίπτωση αστυνομίας πάντα το δείχνουμε κάθε χρόνο.
0: Εσύ πάντως κάνε,
2: κάθε χρόνο είναι και καλύτερο.
0: Λία, αν δυσκολευτείς, κάνε τη Ιαπωνέζα, που είναι έτσι κι αλλιώς η τιμόμενη χώρα, η Ιαπωνία, για να μπορέσεις να κινηθείς μέσα στους χώρους της έκθεσης. Λέγαμε κάνε τον Κινέζο, φέτος θα κάνουμε τον Ιάπωνα.
1: Θα έχει και πολλές ιαπωνικές εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της πρεσβείας Ιαπωνίας, και μάλιστα και αρκετά έβλεπα μουσικά δρόμενα με κάτι τα τύμπανα, τα μπούλα για πολλές.
2: Έχουν οι άνθρωποι να δείξουν τώρα, παιδιά, τι να λέμε.
0: Και παράδοση έχουν και τεχνολογία έχουν. Έχουμε πράγματα να δούμε μέσα.
1: Εγώ θέλω να δω μια συλλογή σπαθιών, έτσι, σογκούν τέτοια. Σαμουράι.
0: Να την απεγκλωβίσουμε την τη Λία και να τα πούμε αυτά μεταξύ μας έτσι κι αλλιώς. Τον ονάκασαν!
1: Σταμάτα, ρε.
0: Τρώμαξες, είδες, δεν είσαι.
1: Σαγιονάρα.
0: Τον είδες, ζωή, καλημέρα. Τον είδες. Καλημέρα, Λία, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς πριν να αποχαιρετήσουμε τη Λία, μάλλον τη Λία την αποχαιρετήσαμε, να θυμίσουμε για τον κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Αύριο λοιπόν, μετά τις 3 το μεσημέρι, έτσι Μπάμπη, μετά τις 3, αύριο Σάββατο, οι 8 από τους 13 σταθμούς της βασικής γραμμής θα είναι κλειστοί. Ουσιαστικά μετά την Fleming, ο τελευταίος σταθμός ανατολικά προς το κέντρο που θα λειτουργεί θα είναι της Fleming. Άρα θα μπορείτε να κινηθείτε από Μίκρα μέχρι Fleming ή από Νέα Ελβετία μέχρι Fleming.
0: Από εκεί και πέρα,
1: τον Ευκλήδη, ναι, από τον Ευκλήδη μέχρι και το τέρμα, μέχρι νέο σιδηροδρομικό
0: σταθμό.
1: Δεν υπάρχει
0: μετρό αύριο από τις 3
1: θα περιμένετε να ανακοινωθεί. Ας έχετε και την ιστοσελίδα της ΘΕΜΑ, γιατί θα επικαιροποιηθεί ανάλογα με
0: για το πότε θα ανοίξουν και πάλι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εγώ θα σας έλεγα καταρχήν δύο πράγματα. Πρώτον, μην υπολογίζετε το μετρό από τις 3 και μετά, γιατί δεν είναι σίγουρο και πότε θα τελειώσει. Και κατά δεύτερον, μην κατεβείτε στο κέντρο εάν δεν θέλετε να πάρετε μέρος σε κάποια από τις κινητοποιήσεις ή αν δεν υπάρχει κάτι έκτακτο που θα σας φέρει, γιατί θα ταλαιπωρηθείτε. Όλο το ιστορικό κέντρο να έχετε το νου σας από την πλατεία Δημοκρατίας, τουλάχιστον μέχρι και ποιο σημείο, μέχρι και τον Ευκλήδη, θα είναι αστυνομοκρατούμενο. Προφανώς θα υπάρχουν απαγορεύσεις και ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να δυσκολεύουν την πρόσβαση σε κάποιον ο οποίος δεν έχει κάποια εμπλοκή σε μέτρα ή σε κινητοποίησεις. Οπότε εσείς που θα είστε τυχεροί, μην παίζετε με τη φωτιά. Αν έχετε κάτι, κάντε το νωρίς το πρωί και μετά. Και αν δεν έχετε δουλειά, να, Νίκο, οι κοντινές παραλίες τέτοιες είναι, ο καιρός θα βοηθήσει. Μπορεί κάποιος να κάνει και τις βουτιές του.
1: Φυσικά. Ή μπορείτε να ακούτε και μουσικά αφιερώματα.
0: 3 με 5. Μπορεί να είστε στην παραλία και να ακούτε 3 με 5. Αυτό είναι το καλύτερο.
1: Ωραίο συνδυασμό.
0: Φυσικά.
1: Μπράβο.
0: Παραλία, καπελάκι, ομπρελίτσα, ένα δροσιστικό αφέψιμα. Να μην πω ποτό και παρεξηγηθώ. Και Νίκος Λαδιανός.
1: Και μία μπυρίτσα.
0: Και
1: Νίκος
0: Λαδιανός. Με το αφιέρωμά του στο φεστιβάλ
1: του. Πόσο αμαρτωλή είναι πια μία μπυρίτσα. Δροσερή, έτσι με παγάκια μέσα. Και να σκεφτόμαστε ότι είμαστε πίσω στα 70s, στα 80s, να σκεφτόμαστε ότι είμαστε. Λοιπόν, για να πάμε λοιπόν να νιώσουμε λίγο σαν ναυαγή μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και τον Δημήτρη Μητροπάνο. Τι λες, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Θα σου ληστρήσει από τα χέρια άλλη μια μέρα. Θα τις μετράς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Βλέπω ότι και άλλα ξαδέρφια μας, Νίκο, λένε ότι την πύρα δεν την πίνουν με πάγο. Η μπύρα πίνεται παγωμένη από το ψυγείο, αλλά δεν πίνεται με πάγο. Σε εμάς τους παραδοσιακούς. Και μια άλλη εδώ, καινούργια ξαδέρφια, αλλά αγαπημένη, η Κατένα Χατζησταμάτη, λέει να μην προσπαθεί άδικα ο Νίκος να μπει ανάμεσα σε εμάς και στο Θείο Τάσο. Εμείς τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε το Θείο Τάσο.
1: Ξέρεις, βέβαια για τον κόσμο που δεν ξέρει αυτή την σχέση και μπορεί να ακούει σήμερα, ακούγονται λίγο σουρεαλιστικά όλα αυτά, γιατί δεν ξέρει περί
0: είναι περί ο Θείος Τάσος που μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Βόρεια Καρολίνα ή από την Νότια.
1: Νότια Καρολίνα.
0: Από την Νότια Καρολίνα, στέλνει τα μηνύματα και ο Νίκος διεκδικεί μόνο αυτό στην σχέση τη συγγενική με το Θείο, ενώ αυτό ο Θείος ανήκει σε όλους μας.
1: Απλά μερικά πράγματα μπορεί να κουράζουν. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το σαν σήμερα.
0: Καθόλου, καθόλου.
1: Εντάξει.
0: Μόνο εσένα. Μόνο εσένα.
1: Διχάζονται οι απόψεις.
0: Μόνο εσένα.
1: Λοιπόν, 7:30 η ώρα, πάμε να δούμε λίγο το σαν σήμερα. 1682, Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη, στον οποίο βέβαια δόθηκε το όνομά του, κομήτης του Halley.
0: 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυτριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ.
1: 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας. Έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου, έτσι, το όπιο, το περίφημο, ναρκωτική ουσία. Θα λήξει 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία.
0: 1955, μια τέτοια μέρα, φίλες και φίλοι, διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, δηλαδή του τωρινού Champions League, ανάμεσα στη Sporting Λισαβόνας και την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Εμείς είμαστε με την Παρτιζάν. Το παιχνίδι εκείνο τελείωσε ισόπαλο, Sporting Παρτιζάν 3-3.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου του 1978, ο Γεώργιος Δράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση, έτσι, με κοινά τα ανοίγματα που είχαν γίνει τότε επί κυβέρνηση Καραμαλή.
0: 1998, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτζ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
1: Και φυσικά δεν χρειάζεται περισσότερα να πούμε, έτσι, παντοκρατορία η συγκεκριμένη εταιρεία στις ζωές μας. Έχουν βγει πλέον μέχρι και λέξεις, το περίφημο Googlaro.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Στο οποίο το μόνο που μπορεί.
1: Τι θέλεις να βρεις, Googlaro το να το βρεις.
0: Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν Googlaris, ρε Νίκο, δεν έχεις διαδίκτυο για να δεις και τα λοιπά.
1: Ναι, έχουν γίνει πλέον όροι. Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο περίφημος Σατοβριάνδος, François René de Chateaubriand. 1768, πιο γνωστό στην Ελλάδα ως Σατοβριάνδος, ο Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός διπλωμάτης, φιλέλληνας, προς τιμή του βέβαια υπάρχουν και οδοί Σατοβριάνδη. 1905, η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν θέμα την αρχαία Ελλάδα. Και σαν σήμερα το 1981, εντάξει, ακόμα πιτσιρίκα είναι, έχει γενέθλια, η Beyoncé, η περίφημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, Beyoncé Knowles, το επίθετό της. Σε λίγο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ακούμε και.
0: Αν νομίζω θα αρχίσουμε να χορεύουμε σαν την Beyoncé. Εγώ δεν μετέχω τις διαδικασίες.
1: Μην μπει και μέσα στο στούντιο. Αν μπει μέσα στο στούντιο, βέβαια θα αφήσουμε όλα τα άλλα.
0: Φοβερό.

0: είναι πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι, για να συνοδεύει τις αναγγελίες των θανάτων που έχω
1: Παναγιώτη
0: αναλάβει
1: Καρατζά.
0: Εγώ. 1821, που να ξέρω Παναγιώτης ο Καρατζάς, ότι θα έπεφτε νεκρός μια τέτοια μέρα, δολοφονημένος από ελληνικό χέρι.
1: Και εμείς θα ακούμε μουσική υπόκρουση από την Beyoncé.
0: Ένας αγωνιστής ελληνικής επανάστασης, και τόσα χρόνια μετά, περίπου 105 χρόνια μετά, θα κάνουμε την αναγγελία με Beyoncé. 1907 πεθαίνει ο Edvard Grieg, νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Georges Simenon, Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων με ήρωα τον επιθεωρητή Maigret.
1: Επανερχόμαστε εντός ολίγου με συνέντευξούλα.

0: Δες όλα πως τα δένουμε έτσι, ακόμη και τους αγωνιστές του 21 με την Beyoncé. Και κάπου αφού μιλάμε για αγωνιστές, αφού μιλάμε για πολέμους, για ένοπλες δυνάμεις,
1: για ανθρώπους οι οποίοι θα μπουν μπροστά να υπερασπιστούν την ακεραιότητα της πατρίδας και τα δικαιώματά μας.
0: Είναι λοιπόν σήμερα, τα λέγαμε και νωρίτερα, αρχίζει ο χορός των κινητοποιήσεων με τους υγειονομικούς, έχουν και αυτοί τα δίκαια αιτήματά τους, αλλά νομίζουμε κάποια αιτήματα, πολλά από αυτά νομίζω αξιολογούνται από πολλούς ως δίκαια, είναι και των ένστολων, είτε προέρχονται από σώματα ασφαλείας, είτε από την πυροσβεστική, είτε βέβαια και από τις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν συνδικαλιστεί βέβαια και εκεί τα στελέχη. Έχουμε σήμερα την χαρά να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της μεγαλύτερης ομοσπονδίας των στρατιωτικών, των στελεχών. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον πρώην πρόεδρο επίτιμο πλέον, τον κύριο Ρώτα. Πλέον θα μιλήσουμε με τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Ηλία Κολύρη. Καλή σας μέρα από την ΕΡΤΡΙΑ και το ραδιόφωνο της, κύριε Κολύρη.
2: Καλή σας ημέρα, κύριε Λαδιανέ, κύριε Τσιομπάνογλου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Κολύρη.
0: Λοιπόν, θα ήθελα λιγάκι, κύριε Κολύρη, θα θέλαμε, για τους φίλους που μας ακούν και μπορεί κάποιοι να στέκονται και λίγο έτσι
1: επιφυλακτικά
0: ή ακόμη και επικριτικά. Θα ήθελα να, σταχυολογώντας, να μας πείτε σήμερα, γιατί κάποια πράγματα έχουν γίνει πλέον θεσμός, έτσι, και κάποιες διαμαρτυρίες και κάποιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, νομίζω πλέον έχει γίνει και η δικιά σας. Αλλά τι είναι αυτά τα πιο ουσιαστικά ζητήματα τα οποία διεκδικείτε και τα οποία δεν σας ικανοποιεί η πολιτεία και γι' αυτό κατεβαίνετε στους δρόμους και σήμερα το απόγευμα?
2: Όπως ακριβώς το λέτε, κύριε Λαδιανέ, ο στρατιωτικός δεν έχει μάθει να βγαίνει ούτε στους δρόμους, ούτε να τρέχει στα δικαστήρια για να διεκδικεί το δίκαιο του. Είναι για μας κάποιες καταστάσεις πρωτόγνωρες. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή τα αιτήματα πλέον δεν μπορούν να περιμένουν και επειδή και οι υγιείς φωνές των συναδέλφων των αστυνομικών υπαλλήλων, πυροσβεστών, λιμενικών, έχουν τα αιτήματά τους, έχουν έρθει και έχουν αγκαλιάσει τα δικά μας, των ενεργεία στρατιωτικών. Έτσι λοιπόν, τα τελευταία χρόνια ενώνουμε τις φωνές μας κάτω από τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, 6 ώρα σήμερα το απόγευμα, εκεί λοιπόν όπου η φωνή και η καρδιά του ενεργεία στρατιωτικού θα ακουστεί σε όλη την επικράτεια.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια, υπάρχουν αρκετές διαφωνίες με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, κυρίως όσον αφορά τον ρόλο, την αποστολή, αλλά και περισσότερο την εξέλιξη όσων προέρχονται από σχολές υπαξιωματικών. Έχουν λυθεί, έχουν διευθετηθεί κάποια από τα ζητήματα τα οποία ανοίξανε?
2: Δυστυχώς δεν ακούστηκε η υπάγια θέση της Ομοσπονδίας, ένα το πιο σοβαρό αντεπιχείρημα στην νομοθετική πρόθεση και πρόβλεψη που υπήρχε τότε για τη βαθμολογική καθήλωση των σχολών των υπαξιωματικών, των στελεχών των σχολών αυτών, όπως επίσης κατ' επέκταση και όλων των υπολείπων στελεχών. Η πρόταση της Ομοσπονδίας μας ήταν ξεκάθαρη. Λέγαμε να εφαρμοστεί αυτό το βαθμολόγιο, το νέο βαθμολόγιο που πρόθεση είχε η πολιτική ηγεσία του Άμυνας, να εφαρμοστεί από αυτούς που θα εισέρχονταν στις ενόπλες δυνάμεις. Ήταν ένα επιχείρημα το οποίο είχε νομική βάση, είχε όλα τα επιχειρήματα, είχε όλη τη σοβαρότητα. Παρόλα αυτά δεν ακούστηκε ούτε από την πολιτική ηγεσία, ούτε και στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια σε επίπεδο Πρωθυπουργού.
1: Πέρα από αυτό το συγκεκριμένο,
2: χάθηκε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τότε, κάνοντας λοιπόν τα στελέχη να είναι μουδιασμένα και πολλές φορές και απογοητευμένα από ένα βαθμολόγιο το οποίο για όλη την πορεία πλέον της στρατιωτικής υπηρεσιακής μας πορείας θα είμαστε καθυλωμένοι στους χαμηλότερους δυνατούς βαθμούς.
1: Πέρα από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο το έχουμε εμείς αναδείξει μέσα από αυτήν την εκπομπή και από συνέντευξη εδώ με τον Νίκο, ποια είναι τα άλλα τα σημαντικά ζητήματα που προβληματίζουν αυτόν τον καιρό ένα στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων όπως είστε εσείς?
2: Είναι πάρα πολλά, κύριε Λαδιανέ και κύριε Τσομπάνογλου. 4 από τα θέματα τα οποία εμείς ως Ομοσπονδία μαζί με τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Ένα και κύριο. Μιλάμε για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και την κατάργηση αυτής. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης την πληρώνουμε οι στρατιωτικοί μέχρι σήμερα, λόγω του ότι η ανεργία έχει ξεπεράσει, μέχρι χτες είχε ξεπεράσει το 10%. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και εμείς είχαμε μπει στη διαδικασία και πληρώνουμε κανονικά κάθε μήνα 50, 60, 70 ευρώ από τους μισθούς μας, λόγω του ότι η ανεργία ήταν πάνω από 10%. Τα τελευταία χρόνια, μην γελιόμαστε, οι ίδιοι κυβερνητικοί παράγοντες αναφέρουν σε κάθε ευκαιρία ότι η ανεργία έχει πέσει αισθητά κάτω από το 10%. Και εδώ λοιπόν γεννάται το ερώτημα. Για ποιον λόγο στρατιωτικός, εφόσον η ανεργία και πολύ καλά έπεσε κάτω από το 10%, να συνεχίσει να επιβαρύνεται με αυτό το ποσό μηνιαίως? Εδώ λοιπόν ζητάμε από τον Πρωθυπουργό της χώρας την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εύκολα είναι.
0: Και αυτό βέβαια να πούμε ότι είναι κάτι που αφορά και ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας, έτσι, πέρα από τους στρατιωτικούς ή όχι μόνο για την εισφορά αλληλεγγύης, και ελπίζουμε να επανεξεταστεί τέλος πάντων. Ναι.
2: Ξέρετε για ποιο λόγο το λέμε? Γιατί αυτά τα 50-60 ευρώ, τα οποία κάποιοι μπορεί να τα λένε ότι εντάξει τώρα τι είναι τα 50-60 ευρώ, τα βγάλαμε με πάρα πολύ κόπο και δικαιωθήκαμε όλοι μαζί, στρατιωτικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, αστυνομικοί, παίρνοντας πέρυσι το επίδομα επικινδυνότητας. Πήραμε πέρυσι το επίδομα επικινδυνότητας στα 50 ευρώ με πολύ κόπο, με πολύ πίεση, με κάθε τρόπο, με κάθε πρόσφορο θεσμικό τρόπο από το κυβερνητικά κλιμάκια, τους πείσαμε ότι δεν γίνεται ο στρατιωτικός, ο λιμενικός, ο πυροσβέστης, ο αστυνόμος να μην παίρνει αυτό το επίδομα. Και το επίδομα, σας λέω, είναι της τάξης των 50 ευρώ. Αν το διαιρέσετε δια 30 ημέρες, συγγνώμη, φτάνουμε το 1,70 την ημέρα. Σχεδόν δηλαδή ένα κουλούρι πλέον, έτσι.
1: Εντάξει, ένα κουλούρι, αλλά τουλάχιστον δόθηκε αυτό το επίδομα, το οποίο γίνεται... είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να το παίρνετε.
0: Εγώ θα έλεγα ένα κουλούρι.
2: Είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε να το παίρνει, αυτό ακριβώς.
1: Είναι αυτονόητο.
2: Γιατί τα αυτονόητα λοιπόν να, θέλει, να πρέπει να στάξει ο στρατιωτικός, να πρέπει να πείσει τους κυβερνώντες ότι αυτό το αυτονόητο θα πρέπει να το παίρνει.
1: Πάντως σε αυτό
2: λοιπόν
1: το πλαίσιο.
2: Να διεκδικούμε τα αυτονόητα.
1: Πάντως σε αυτό το πλαίσιο, κύριε Χολύρη, μια συνολικότερη αναδιάρθρωση του ελληνικού στρατού, των απαιτήσεων, των προκλήσεων που έχει να αντιμετωπίσει κτλ., δεν είναι ζητήματα τα οποία συζητώνται σε μια απευθείας σχέση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας? Δηλαδή μέσα σε αυτές τις συνολικές αλλαγές που κάνουν πιο σύγχρονο και μοντέρνο και ικανό το στράτευμα, δεν υπάρχει μια δυνατότητα εύκολα αυτά τα ζητήματα να επιλύονται, να φτάνουν στο Υπουργείο και να δίνονται λύσεις? Γιατί το σημαντικό είναι τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων θα πρέπει να είναι ικανοποιημένα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις προκλήσεις. Δεν υπάρχει αυτός ο ανικός διάβολος.
2: Σε ό,τι αφορά εμάς ως Ομοσπονδία, επιδιώκουμε με κάθε πρόσφορο και θεσμικό τρόπο να κοινωνούμε και να αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα τόσο στην πολιτική όσο και στη στρατιωτική μας ηγεσία. Αναγνωρίζουμε ότι σε κάποια σημεία υπάρχει πολύ καλή διάθεση. Παρόλα αυτά όμως, από την καλή διάθεση πρέπει να οδηγηθούμε κάποια στιγμή και στην πράξη. Όπως είπαμε νωρίτερα, κάποια πράγματα όντως και για την πολιτική και για τη στρατιωτική μας ηγεσία θεωρούνται αυτονόητα. Το ότι κάτι, μια κατάσταση θεωρείται αυτονοητή, από το να προχωρήσει στην πράξη όμως απέχει.
0: Σας αφήσαμε σε εκκρεμότητα για να τα λέμε όλα. Ένα-δύο από τα αιτήματα, τα βασικά σας. Για συνεχίστε λιγάκι για να έχουμε και ολοκληρωμένη απάντηση και από εμάς, μάλλον ερωτήσεις.
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είπαμε λοιπόν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι ένα χρόνιο αίτημά μας και το οποίο έχουμε αναγκαστεί ως ενεργεία στρατιωτική και ως Ομοσπονδία να προσφύγουμε πλέον στη δικαιοσύνη. Αναφέροντάς σας συγκεκριμένα ότι η χθεσινή εικόνα που έχουμε είναι το ότι παραπάνω από 15-16.000 ενεργεία στρατιωτική έχουν ήδη απευθυνθεί στη δικαιοσύνη ζητώντας την κατάργηση και την δικαίωσή τους.
0: Μάλιστα.
2: Συνεχίζουμε λοιπόν και έχουμε να κάνουμε με το ζητάμε και για τους συναδέλφους μας, είτε τους στρατιωτικούς που εγώ εκπροσωπώ έχω την τιμή, είτε επίσης οι αστυνομικοί, λιμενικοί και οι πυροσβέστες, ζητάμε το ίδιο συνταξιδοτικό πλαίσιο και για όσους κατατάχθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2011. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι στρατιωτικοί δεν μπορούμε να είμαστε δύο ταχυτήτων. Εφόσον πλέον η βαθμολογική καθήλωσή μας ισχύει σε όλους, δεν μπορούμε να μιλάμε για στρατιωτικούς της μίας κατηγορίας ή στρατιωτικούς της άλλης. Όλοι λοιπόν να υπαγόμαστε στο ίδιο συνταξιδοτικό πλαίσιο, αφού υπηρετούμε στην ίδια υπηρεσία, το ίδιο εθνόσημο, τις ίδιες υποχρεώσεις, τα ίδια δικαιώματα.
0: Για να σας διευκολύνω λίγο, όσον αφορά τα θέματα των μερισμάτων, όσον αφορά τα θέματα της κάλυψης υγείας και των στρατιωτικών νοσοκομείων, όσον αφορά την στέγαση, για τα οποία έχουμε ακούσει αρκετά από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας, εσάς ποιες είναι οι θέσεις σας?
2: Σε ό,τι αφορά τη στέγαση, είναι κάτι το οποίο είναι ένα πλαίσιο, ένα πλάνο που έχει η πολιτική ηγεσία, το οποίο εμείς ασπαζόμαστε μέχρι κεραίας. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Το να μπορεί δηλαδή κάθε στρατιωτικός με την οικογένειά του στο πιο απομακρυσμένο νησί να μπορεί να έχει μια αξιοπρεπή στέγη.
2: Να παίρνει το κλειδί στο χέρι και να πηγαίνει στο σπίτι εκεί να πάει να μείνει με την οικογένειά του. Αυτό είναι τεράστια ευλογία. Μακάρι αυτή η πρόθεση της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας να ευοδοθεί. Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία την οποία όλοι μας οφείλουμε να χαιρετήσουμε. Δεν το συζητάμε καθόλου.
0: Όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική κάλυψη.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο ναι. Κύριε Λαβιανέ, θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο. Θέλει δουλίτσα. Δηλαδή, αν αναλογιστούμε ότι όπως πληροφορούμαστε από συναδέλφους μας, ότι ο κύριος Υπουργός ήδη επίκειται, ήταν στην Ορεστιάδα, στην... κάπου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και παρέδωσε 12 κατοικίες.
0: Στο Διδημότυχο, λοιπόν, νομίζω. Ναι.
2: Στο Διδημότυχο. Μπορεί να κάνω λάθος και ζητώ συγγνώμη. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για 12 κατοικίες, είναι κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, αλλά δεν καταλαβαίνουμε ότι οι ανάγκες είναι πάρα πολλές.
1: Προφανώς, αλλά άμα έχει ξεκινήσει μια διαδικασία, μπράβο, και υπάρχει ένα σχεδιασμός, μπορεί κάποια πράγματα να καθυστερούν, αλλά είναι σημαντικό ότι έχουν ξεκινήσει να γίνουν.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Από την άλλη, επιχειρησιακά τα οποία η Ομοσπονδία μας δεν παρεμβαίνει, δηλαδή ακούμε ότι η πρόθεση για drones, για αυτά δηλαδή τα μη επανδρομένα συστήματα, ότι διαρκώς θα αυξηθεί η παραγωγή τους, είναι πράγματα τα οποία όντως κινούνται σε πάρα πολύ σωστή κατεύθυνση.
0: Το κλίμα που υπάρχει μεταξύ των στελεχών πλέον ποιο είναι, γιατί διαβάζουμε και κάποια δημοσιεύματα περί αρκετών παρετήσεων μεταξύ των στελεχών, ακόμη και νέων.
2: Υπάρχει γενικότερα έτσι ένα μούδιασμα, όπως ακριβώς σας το είπα και νωρίτερα. Το βαθμολογικό ήταν ένα νομοσχέδιο, μια νομοθετική πρόβλεψη, η οποία έπληξε τους ενεργεία στρατιωτικούς, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η Ομοσπονδία μας είναι εδώ και διαρκώς προσπαθεί στην πολιτική ηγεσία να τους δώσει να καταλάβει ότι ο στρατιωτικός θέλει κάποια πράγματα από εδώ και στο εξής να λύνονται πιο γρήγορα. Αυτά τα αυτονόητα. Όταν λέμε ότι ο στρατιωτικός εργάζεται πέραν από τις 40 ώρες. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι την επόμενη ακριβώς στιγμή μετά το 40ωρο κανονικά θα έπρεπε ο στρατιωτικός να αποζημιώνεται. Είναι ο μόνος εργασιακός κλάδος ο οποίος δεν αποζημιώνεται.
0: Μάλιστα.
2: Οπουδήποτε στην Ελλάδα, στην επικράτεια, όποιος εργαζόμενος εργάζεται πέραν των 40 ωρών, αποζημιώνεται.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Κολλήρη, κάτι τελευταίο το οποίο σας πληγώνει και νομίζω πληγώνει και εμάς, γιατί γενικά στην ελληνική κοινωνία το έχουμε να διχαζόμαστε. Δυστυχώς από τα πρώτα βήματα και μέχρι και σήμερα, το συνδικαλιστικό στρατιωτικό κίνημα δεν είναι ενιαίο. Θα ήθελα να μας πείτε την άποψή σας γι' αυτό.
2: Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ερώτημά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή η κατάσταση την οποία αναφέρεται είναι ένα πλήγμα, να το πω, στις ενοπλές δυνάμεις. Καλό είναι μέσα από την εκπομπή σας να καθίσει να ακουστεί, και θα πρέπει να υπάρξει και μια πρόβλεψη νομοθετική. Φανταστείτε να μπορεί να κάνει ομοσπονδία ο κάθε ένας. Με 200 άτομα να κάνει ομοσπονδία και να λέει εκπροσωπώ τις 70-80.000 ενεργεία στρατιωτικούς. Αυτή τη στιγμή το νομοθέτημα όπως είναι, όπως μιλάμε σήμερα, επιτρέπει σε 200 ψυχές, σε 200 συναδέλφους, να κάνουν τη δικιά τους ομοσπονδία. Και να έχουν μια σφραγίδα και να λένε ότι εμείς εκπροσωπούμε τις ενεργείες στρατιωτικούς. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο μια ομοσπονδία όπως είναι η Πομένς, που έχει την τιμή να την εμπιστεύονται 30.000 ενεργείες στρατιωτικοί, να έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις από μια ομοσπονδία η οποία έχει 200, 300, 1.000. Ενδεικτικά να σας αναφέρω, η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Πομένς, αριθμεί 4.500 ενεργείες στρατιωτικούς ως μέλη. Από μόνη της θα μπορούσε να ήταν πολλαπλάσιες ομοσπονδίες. Παρ' όλα αυτά, το νομοθετικό πλαίσιο μέχρι σήμερα επιτρέπει αυτή την κατάσταση, με τα όποια αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά λέτε. Δεν μπορεί μια ομοσπονδία η οποία λέγεται Πομένς να λέει άσπρο, με επιχειρήματα, με νομική βάση, και να πετάγεται οποιοδήποτε άλλος ο οποίος πρέπει να πει κάτι για να δείξει την παρουσία του, να λέει πάντα μαύρο.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
2: Άμεση νομοθετική ρύθμιση καλούμε εμείς και εκεί την πολιτική ηγεσία, να, μην, να υπάρχει ο σεβασμός στον πολυπληθέστερο. Ο πολυπληθέστερος για κάποιον λόγο είναι πολυπληθής. Δεν τον έκανε, δεν τον διόρισε κάποιος για να γίνει πολυπληθής.
0: Μπορεί και αυτή η υπάρχουσα κατάσταση να εξυπηρετεί κάποιους.
2: Πάρα πολύ πιθανώς, όπως ακριβώς το λέτε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κολλήρη. Μπάμπη.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ από καρδιάς.
1: Εμείς
2: να είστε
1: εδώ
2: καλά, και σήμερα όλοι οι στρατιωτικοί, ένα αποκάλεσμα και από την φιλόξενη εκπομπή σας, σήμερα στις 6 ώρα να ακουστεί η φωνή μας ακόμα πιο δυνατά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κολλήρη. Εμείς σε αυτή την εκπομπή δίνουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι επιτελούν πραγματικά ένα πολύ σπουδαίο έργο,
0: και τον οποίο
1: στους
0: η φωνή
1: πολύ
0: δεν ακούγεται,
1: περίεργους και δύσκολους καιρούς που διανύουμε, να λένε τα αιτήματά τους, να συζητάμε μαζί τους, γιατί, ρε παιδάκι μου, πρέπει να είναι ικανοποιημένο το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων.
0: Και να ακούει και η κοινωνία δυνάμεων, που δεν ξέρει πολλές φορές. Γεια σας.

0: Νομίζω ότι σου άρεσε πολύ το τραγούδι που μόλις
1: ακούσαμε. Καλά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μην του αρέσει αυτό το τραγούδι όσες φορές και να τα ακούσει.
0: Πρέπει να είναι πολύ ιδιότροπος.
1: Πρέπει να είναι λίγο περίεργος. Κοιτάμε λίγο την κίνηση, γιατί έχει αρχίσει και υπάρχει αρκετή
0: κίνηση. Αλλά όχι όσοι χθες.
1: Όχι, όχι, καμία
0: δεν ξέρω
1: σχέση.
0: Αν ο κόσμος.
1: Έχει ένα τροχείο όμως.
0: Άγια,
1: εχθές το μεγαλύτερο πρόβλημα το δημιούργησε το τροχείο με το φορτηγό που χάλασε εκεί, πήρε φωτιά και μπλόκαρε όλο το ρεύμα.
0: Προκλήθηκαν όμως μετά σαν μανιτάρια και άλλα ατυχήματα. Εμφανίζονταν παντού μετά.
1: Σήμερα λοιπόν έχει αυτή την ώρα ένα τροχαίο στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς τα
0: ανατολικά,
1: μετά τον κόμβο της Τριάνδρειας. Για να δούμε αν έχει να δώσει αυτή η ταλαιπωρία ή άμα είναι σε ένα σημείο, επειδή είναι κοντά στον κόμβο, που μπορεί να το διαχειριστεί καλύτερα η τροχιά και οι εμπλεκόμενοι. Πάντως έχει αρχίσει η κίνηση και στα δύο ρεύματα να αντιμετωπίζει καθυστερήσεις στην περιφέρεια.
0: Κυρίως εκεί στην περιοχή Τριανδρίας Τούμπας έχω την αίσθηση ότι σήμερα είναι πολύ καλύτερα με την αντίστοιχη χθεσινή ώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Πιθανώς καμία σχέση, ο κόσμος να φοβήθηκε να πάρει γενικά το αυτοκίνητο μετά από όσα έχει ακούσει και μετά από το ότι ξέρει ότι είναι το τρίμερο της ΔΕΘ και ότι δεν μπορεί να παρκάρει όπως ίσως άλλες μέρες.
1: Εγώ θα το ξαναπώ, Νίκο.
0: Κάντε
1: την κίνηση ΜΑΤ, εσείς που έχετε την τύχη να βρίσκεστε κοντά στις προεκτάσεις.
0: Εγώ σήμερα σου είπα, με το
1: λεωφορείο και στις στάσεις του μετρό, και αφήστε μας τους άλλους στην κακιά μας την τύχη και τη μοίρα να μην έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης προς το κέντρο, όπως είναι το μετρό.
0: Δεν μου λες, θέλω να σε ρωτήσω, εάν το μετρό φτάσει κάποια στιγμή έστω μέχρι τις Παρυφές, γιατί σίγουρα στο Ρετζίκι δεν θα φτάσει.
1: Φυσικά.
0: Αν φτάσει παραδείγματος χάρη μέχρι τα κοντινά νοσοκομεία, δεν θα πηγαίνεις μέχρι εκεί με τα μάξι και...
1: Μα εδώ τώρα, όταν με βόλευε σε σχέση με το ωράριο, πήγαινα στο συνδρομικό σταθμό και πάρκαρα εκεί στη Μαργαροπούλου και στα γύρω στενά και ερχόμουν με το μετρό.
0: Και θα μπορείς βέβαια, νομίζω έχεις δικαιούσε να έχεις και το πατίνι μέσα στο σειρμό.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Ό,τι έχει μπαταρία απαγορεύεται.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Μπορείς να πάρεις το ποδήλατό σου, άμα είναι κανονικό ποδήλατο, στο τελευταίο βαγόνι πίσω.
0: Μπορείς
1: να πάρεις οτιδήποτε δίτροχο, φτάνει να μην έχει μπαταρία. Αν το πατίνι σου δεν είναι ηλεκτρικό και είναι ένα κλασικό πατίνι, το παίρνεις.
0: Δεν έχω φαντάσου. Τι μας λες τώρα, τι είπες. Δεν έχω πετύχει ποδήλατο ακόμη μέσα σε σειρμό του μέτρο της Θεσσαλονίκης.
1: Εγώ έχω πετύχει.
0: Ναι.
1: Ναι, έχω πετύχει από το συνδρομικό σταθμό. Σε βάζουν στο τελευταίο βαγόνι του σειρμού στο οποίο επιβάζεσαι. Φτάνει όμως, το ξαναλέω, να μην έχει μπαταρία γιατί απαγορεύεται, υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Πάμε εμείς να δώσουμε την πάσα στο δελτίο ειδήσεων με, με τις κυριότερες ειδήσεις. Νίκη Χατζηδημητρίου ακολουθεί. Και αμέσως μετά τελευταία ώρα εκπομπής, τρίτη ώρα εκπομπής.
0: Υπενθυμίζουμε ότι μόνο στην περιφερειακή αυτή την ώρα λίγο και λίγο στην Λαγκαδά, στη Μίκη Θεοδωράκη. Δεν έχουμε άλλα προβλήματα προς στιγμή.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη, με απαγορεύσεις διέλευσης με αυτοκίνητο σε κεντρικούς δρόμους και οργανωμένες κινητοποιήσεις από το σύνολο των εργαζομένων της κοινωνίας. Έτσι, από σήμερα στις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στις 8.30 το πρωί από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει η καθιερωμένη διαδήλωση των υγειονομικών, η οποία θα καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ενώ το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής, που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό. Στις 11, συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων ΚΑΒ στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ενώ στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με τη συγκέντρωση των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από το ΠΑΜΕ, τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στις 6 επίσης στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι και μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς. Επίσης, αύριο το Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους της πόλης αυτής, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα ντρόνς που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο, την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ντρόνς θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης και θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα. Επίσης, στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα ακολουθούν και τις πορείες. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και την Εγνατία, στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Τριήμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη αυτών των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας με μέτρα για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Την ίδια ώρα, οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεχίζεται ωστόσο η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ. Έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκώντας κριτική στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θωράκιση, για την θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν εκ νέου ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήρθαν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας πως η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Ωστόσο, ένα 9χρονο παιδί που έχουν μαζί τους δεν βρέθηκε να είναι βιολογικό παιδί του 43χρονου, αλλά μόνο της 38χρονης Γερμανίδας. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μια δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχάνημα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε χτες σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χτες πέρασαν από τα στενά του Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Στην άλλη πλευρά του πολέμου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, είπε σε χτεσινό νυχτερινό διάγγελμά του ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα το πρωί σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, ωστόσο καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα επίσης στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός το πρωί και για τη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSR3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Μία ευχή που μπορεί να βρίσκεται στο μυαλό όλων μας, αν ήμουν πλούσιος, είναι η δεύτερη υπόμνησή μας για το Φεστιβάλ Τραγουδιού, το οποίο, όπως είπαμε, ταυτιζόταν επί δεκαετίες με την ΔΕΘ. Είμαστε σε κλίμα ΔΕΘ.
1: Καλημέρα στην Ευαγγελία. Εμφανίζεται λίγο πιο αργά πλέον στη συνομιλία της μαζί μας.
0: Το αντιλαμβάνω.
1: Καλημέρα, λέει, καλημέρα. Προσοχή με τα πατίνια, μεγάλη προσοχή. Τι έγινε, Ευαγγελία, έχεις κανένα περιστατικό? Σου έτυχε κάτι, είδες μπροστά σου κανένα ατύχημα?
0: Μάλλον το δεύτερο. Μάλλον το δεύτερο.
1: Διευκρινιστικό μηνυματάκι. Πάντως θέλει προσοχή συνολικά, έτσι κι αλλιώς, στην κίνηση των οχημάτων. Όσον αφορά την κίνηση που λέγαμε και πριν πάμε σε αυτή την μικρή διακοπή για το δελτίο, πριν επιστρέψουμε, η κίνηση στην περιφερειακή έχει κάποια ζητηματάκια εκεί, πριν και μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Είναι το μοναδικό σημείο όπου έχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει και ένα τροχαίο στο ρεύμα προς τα ανατολικά.
0: Σαν να έχει βελτιωθεί πάντως σε σχέση με πριν, έτσι. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έχει μικρύνει λίγο εκεί το πρόβλημα. Και γενικότερα βλέπω ότι σήμερα πρέπει να έχει πάρει λιγότερος κόσμος στο αυτοκίνητο. Είναι δεδομένο. Δηλαδή,
1: από τα ανατολικά κυρίως της πόλης. Γιατί στα δυτικά, άμα δεις, εκεί στη Μίκη Θοδωράκη, το κλασικό πρόβλημα μπροστά στην Αγίων Πάντων, οι ουρές ξεκινούν λίγο μετά τα σημαντικά κημητήρια Ζεϊτενλίκ στο κατέβασμα.
0: Πάντως βλέπω γενικότερα και στη Μοναστηρίου και στην δυτική είσοδο της πόλης από 26 Οκτωβρίου καλύτερα είναι τα πράγματα. Μέσα στο κέντρο δεν έχουμε πρόβλημα τώρα, και στην Εγνατία και στην Τσιμισκή.
1: Εντάξει. Μόνο στη Χάνθ βλέπω. Το τρίγωνο διαμορφώνεται από Λεωφόρο Στρατού, από Μανώλη Ανδρώνικου, αλλά και από 3η Σεπτεμβρίου στο ρεύμα κυρίως Ανόδου προς την Εγνατία, ότι υπάρχει μία ταλαιπωρία, αλλά καμία σχέση με τα καθημερινά προβλήματα, είμαστε σχετικά καλά.
0: Και στην Ιωνος Δραγούμη και Βενιζέλου βεβαίως, και εκεί θα βρείτε κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα νεότερα και τι μπορούμε να περιμένουμε από τις κυβερνητικές εξαγγελίες, κυρίως από το στόμα του Πρωθυπουργού.
1: Ο οποίος φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη και έχει και συγκεκριμένο πρόγραμμα συναντήσεων. Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
2: Πάντως η κίνηση, καλά, η κίνηση που λέτε ότι είναι, τέλος πάντων, έχει να κάνει και με το αυτό όλο που ακούσαμε στο δελτίο ειδήσεων. Άκουγα το δελτίο νωρίτερα, το μισό δελτίο ήταν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί, ακούγοντάς τα και γνωρίζοντάς τα κάθε χρόνο. Ούτε να παρκάρεις μπορείς, ούτε να σταματήσεις μπορείς σε πολύ μεγάλη ακτίνα γύρω από την έκθεση. Θα κλείσουν αύριο οι σταθμοί του μετρό από την αρχή, από το πέρας του κόσμου, δηλαδή από το Σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον Ευκλείδη και πιο πέρα νομίζω. Μέχρι τον Ευκλείδη.
1: Μέχρι
2: σίγουρα.
1: Τον Ευκλείδη, μέχρι τον Ευκλείδη.
2: Ναι, δηλαδή ουσιαστικά όλο το μετρό τώρα τι θα κάνεις βόλτα ανάλυση.
0: Αυτό το έλεγα και πριν, ότι τουλάχιστον για αύριο. Ότι...
2: Θα πηγαίνει, είναι η Μίκρα τώρα, σωστά. Θα πηγαίνεις Μίκρα.
1: Παιδιά, αυτά είναι όμως
2: κάποια... Μίκρα.
1: Αυτά, Βασίλη, πάντως έχουμε συνηθίσει, ναι, ναι, ναι, τα ξέρουμε
0: ότι είναι τον Εγγενή. Θα σου πει ο άλλος να μην γίνονται κινητοποίησεις, να μην έχουμε
2: μέτρα. Να μην έχουμε μέτρα. Ακούγαμε για το μετρό του Συντάγματος. Εντάξει, εμάς είναι λίγο παραπέρα τώρα.
0: Είναι λίγο παραπέρα. Όταν κλείνουν στην Αθήνα, κλείνει Πανεπιστημίου, Σύνταγμα, 2-3 εκεί.
2: Εντάξει, έχουμε μεγαλύτερη απόσταση. Αυτό τώρα μου φέρνει στο μυαλό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, δεν το δώσαμε σημασία. Μίσο σκόπιμα έπεσε κάτω και το αφήσαμε κάτω, όλοι μαζί. Όταν ήταν μέσα στο σειρμό και τον κάνανε βόλτα εδώ για την παρουσίαση, πήγε στο μετρό της Καλαθής.
1: Για τα εγγένεια της προέκτασης, ναι, ναι, της επέκτασης, συγγνώμη.
2: Γύρισε και είπε στον Υπουργό και τον Υφυπουργό 18 σταθμοί. Αυτό είναι πολύ, λέει, κάτι πρέπει να δούμε. Πρέπει να το δούμε αυτό. Κανείς φασικά δεν το απάντησε. Γιατί εξ αρχής, και εδώ είχαμε μια μεγάλη κόντρα, αλλά πάλι εμείς ήμασταν τέλος πάντων οι περίεργοι, οι γκρινιάριδες, οι μίζεροι και διάφοροι που λέγαμε, ότι είναι πάρα πολύ κοντά η σταθμή του μετρό στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με τις Αθήνας και με τους περισσότερους σειρμούς μετρό, γραμμές μετρό στον κόσμο, ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Αυτό δεν αφήνει δηλαδή το μετρό να αναπτύξει ταχύτητα και να πετύχει αυτό που λέμε, τέλος πάντων, το σκοπό του. Οι 18 σταθμοί δηλαδή σε ένα τόσο μικρό, 14 είναι τα χιλιόμετρα συνολικά. Και 18 σταθμοί το επισήμαινε δηλαδή και ο Πρωθυπουργός, γνωρίζοντας τέλος πάντων τι γίνεται με τα άλλα και με τους γραμμές και με την Αθήνα κτλ. Εμείς λοιπόν έχουμε πολύ κοντά, Νίκο, και αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή η Αθήνα το κέντρο έχει, χωρίς να υπάρχει άλλη γραμμή, έτσι, τώρα με την 4 θα μπουν και άλλες σταθμοί που κατασκευάζει την 4 και διέρχεται. Είναι τρεις σταθμοί, αυτοί που είπες. Ομόνια, Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα τι να βάλεις, να βάλεις και μοναστηράκι, αν βάλεις και μοναστηράκι.
1: Κοίταξε, ή θα συμφωνήσουμε ότι είναι πολλοί, ότι είναι λίγοι. Γιατί ο Νίκος εδώ και αρκετός κόσμος και στην Καλαμαριά γκρινιάζει γιατί δεν μπορεί να περπατήσει, να πάει μέχρι τη στάση του μετρό.
2: Πάρα πολύ για μετρό, το μετρό δεν λειτουργεί. Ναι. Το μετρό δεν μπορεί να
1: έχει. Το λέω γιατί τον τελευταίο καιρό έφτασε εκεί το μετρό και όχι γιατί το μετρό
2: και γιατί το λεωφορείο. Λέγαμε ότι έπρεπε να
0: παρακολουθεί. Δεν γκρινιάζει κανένα για το μετρό. Γκρινιάζει γιατί να κουπούν οι γραμμές τηλεφοριακές. Το μετρό ξέρουμε ότι είναι έτσι.
2: Με το σταθμό της Βενιζέλου.
0: Λοιπόν, φτάνει τώρα, φτάνει τώρα για το μετρό. Τι τα είπαμε, είπαμε και όλα σήμερα. Δεν μας, δεν μας άκουσε από την αρχή. Είπαμε, μέρα που είναι, να μην γκρινιάζουμε, να μην τα λέμε αυτά. Όπως έλεγε η μαμά του Κώστα.
1: Δεν
0: Βουτσά.
1: Υπάρχει μια μέρα να γκρινιάζετε.
2: Να βγάλουμε σημαίες στα μπαλκόνια.
0: Βέβαια.
1: Όχι, όχι, αλλά.
2: Βγάλετε σημαίες στα μπαλκόνια, λοιπόν.
1: Ας πάμε όμως στα σημερινά μας.
0: Καλούμε σε γενικών σημεοστολισμών, έλεγαν παλαιότερα.
2: Έχουν τις σημαίες έτσι μόνοι μας στους δρόμους. Λοιπόν, να πω τώρα για τον Πρωθυπουργό ότι ανεβαίνει και έρχεται με πακέτο εξαγγελιών πολλών εκπλήξεων. Γιατί πέραν των όσων θα ξεπεράσει, λένε οι πληροφορίες, ακόμα ίσως και τα 2,5 δισεκατομμύρια το πακέτο, χάρη στο πλεόνασμα που έχει δημιουργηθεί. Με τη σκέψη βέβαια έτσι στην εφαρμογή των μέτρων και την κάλυψη όσο δυνατόν μεγαλύτερων κατηγοριών πολιτών. Δηλαδή, καλά, στην επενδυματική πολιτική πλέον είμαστε full και θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική, έτσι, δηλαδή εισπράξη φόρων και επιδόματα τα οποία διανέμονται σε κατηγορίες πολιτών. Σε αυτό το πνεύμα θα
1: γίνει. Το εισπράξη φόρων σημαίνει, Βασίλη, νέοι φόροι σε σχέση με αυτούς που ξέραμε?
2: Όχι, όχι, όχι, αλλά είναι μεγαλύτερα τα
1: θέλω έσοδα, να πω γιατί η κυβέρνηση
2: μεγαλύτερης κατανάλωσης και της αύξησης των τιμών. Αυτό, αυτό.
1: Ναι, απλώς το λέω γιατί ουσιαστικά το οποίο έχει σαν σημαίνει είναι ότι έχει μειώσει δεκάδες από τους φόρους που είχαμε
2: 83-85, τώρα και τους φορολογικούς συντελεστές. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι τα έσοδα από τους φόρους αυξάνονται κάθε χρόνο, έτσι και το τελευταίο δείξανε.
1: Άρα σημαίνει ότι χτυπιέται η φοροδιαφυγή.
2: Ότι χτυπιέται η φοροδιαφύγη ή ότι έχουμε μεγάλη αύξηση από τους έμεσους φόρους ακριβώς λόγω της μεγαλύτερης κατανάλωσης και των υψηλότερων τιμών. Έτσι. Κυρίως οι τιμές, οι υψηλότερες, έχουν μεγαλύτερη απόδοση στο ΦΠΑ, που είναι ποσοστή. Να πούμε λοιπόν ότι εκτός από τα όσα ανακοινώθηκαν και όσα έχουν διαρρεύσει, έτσι, σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους συνταξιούχους με την εθνική σύνταξη των 445 ευρώ, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί για όλους, όσοι τα 13η σύνταξη δεν θα ανυπωθεί έτσι. Για να μην, γιατί είχε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη, αναμένεται και ένα επίδομα, λένε οι πληροφορίες, κάποιες πληροφορίες και για τους δημοσίους υπαλλήλους, στο δημόσιο ένα τροποτινά δώρο, 13ο δώρο που θα είναι ένα επίδομα μπόνους.
0: Αυτό είναι καινούριο, new kids on the block που λέμε. Τι...
2: Καινούριο. Το οποίο θα αφορά όλο το δημόσιο τομέα.
1: Γλύκανε το πρόσωπο του Νίκου.
0: Αυτό ήταν το μέτρο έκπληξη που ακούγαμε τις
2: τελευταίες ώρες.
0: Ακούγεται
2: και το ένα κόμμα, ακούγεται, δεν ξέρω τώρα, μπορεί από αυτά, γιατί λέω ότι ακούγεται οι πληροφορίες. Το άλλο που ακούγεται και θα έχει επίσης αφορά, Νίκο, είναι ο χαρακτηρισμός, η ένταξη των τρίτεκνων στους πολυτεκνούς.
0: Α, η οριστική, γιατί πάντοτε ήταν με προϋποθέσεις.
2: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ένα πάγιο έτοιμα.
0: Βασίλη, τώρα τι να το κάνουμε, τώρα τα παιδιά πλέον έχουν φύγει από προστατευόμενα μέλη.
1: Ο Νίκος ήθελε το 13ο μισθό και να ενταχθεί ως τρίτεκνος. Δηλαδή.
2: Όχι, τώρα δεν το κάνει, πρέπει,
0: πρέπει να τα ζούμε αυτά, τι να κάνουμε, άμα δεν τα βιώσουμε. Άμα δεν τα βιώσουμε.
2: Ή να κάνουμε κάτι ακόμα, Νίκο.
0: Να, ορίστε. Ιδού πεδίων δόξης λαμπρών.
2: Λοιπόν, ακούγονται αυτά. Μείωση φορολογίας στους αγρότες επίσης. Θέλει να αφορά όλο τον κόσμο τα μέτρα, δηλαδή να έχουν απεύθυνση σε όλους τους πολίτες, δηλαδή να πιάσει όλες τις κατηγορίες, μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες, είπαμε με προϋποθέσεις, μείωση του τεκμαρτού, όχι κατάργησή του, γιατί είναι ένα μέτρο το οποίο διαφημίστηκε και έχει επιφέρει και έσοδα στην έχει διαφημιστεί από την κυβέρνηση και είναι μέτρο Χατζηδάκη, θα είναι μεγάλο άδειασμα να καταργηθεί, θα είναι με έναν έμεσο τρόπο έτσι συνεπής και τα λοιπά, θα έχουν απαλλαγές, μισοκατάργηση, αλλά εκεί τέλος επιτιδεύματος, έτσι, όχι κατάργηση αλλά μείωση, εδώ είναι και σε αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα ανακοίνωσε. Είπαμε συνταξιούχους με δημοσίους υπαλλήλους, ακατώτατο μισθό, ιδιωτικό τομέα, μείωση περαιτέρω κάποιων φόρων και αγρότες, και όλη την γκάμα θέλει να έχει των πολιτών, να αφορούν δηλαδή όλους με κάποιο τρόπο. Όχι πολύ μεγάλα, δηλαδή ολόκληρος 104 μισθός, 13η σύνταξη. Αυτό εκεί πέρα λοιπόν θα είναι και απάντηση στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος φέρθηκε και πάλι από την Κρήτη και στην ομιλία του αυτή στην πανηγυρική εκδήλωση για την 3η Σεπτέμβρη. Αναφέρθηκε και πάλι μεταξύ άλλων και για την ανάγκη αλλαγής σελίδας και για την ανάγκη αλλαγής και με μπροστά το ΠΑΣΟΚ, αλλά επανέφερε το ζήτημα του 13ου μισθού στο δημόσιο, της 13ης σύνταξης και της κατάργησης του ΕΚΑΣ για τους συνταξιούχους, μέτρα που στον παρόδο δεν περιλαμβάνονταν και στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, εδώ από την Θεσσαλονίκη, θέλω να πω δηλαδή ότι είναι έτσι, αρκετά πιο γενναιόδωρο, γιατί μπλέξαμε σε μια αντιπαράθεση κοστολόγησης ή τέλος πάντων της κυβέρνησης με την Ελλάς. Εγώ σας έλεγα και χθες ότι το πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη ήταν αρκετά μαζεμένο. Τώρα αυτή
1: σε σχέση με αυτά που μας είχε συνηθίσει, εννοείς.
2: Και σε σχέση με αυτό που θα ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό. Γιατί ήταν τετράετια.
1: Ναι, στη μία περίπτωση είπες πριν από λίγο, Βασίλη, ότι είναι περίπου 2,5 δις τα μέτρα.
2: Ναι, 2,5
1: δις
2: άμεσα. Άμεσα τώρα. Άμεσα.
1: Okay.
2: Δεν είναι τετραετίας. Βέβαια θα έχει και παρεμβάσεις τετραετίας, γιατί βέβαια θα είναι μόνιμα, έτσι. Οπότε το 2,5 δις είναι το κόστος το ετήσιο. Ούτως ή άλλως από χθες η αντιπαράθεση αυτή που έχει ξεκινήσει και μπήκαν μέσα και οι θηρίδες από τον αναπληρωτή, το μεάρχη οικονομικών, τον κύριο Παπά του Ελλάς. Συνέχεια είχαν διαφορετική δήλωση ότι δεν είναι, δεν περιλαμβάνονται κτλ. Ούτως ή άλλως εκείνη που διαμόρφωσε ακόμα, δεν το έχουν καταλήξει. Αλλά τέλος πάντων μπήκαν σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτή έγινε επικοινωνιακά, καταλαβαίνετε, viral. Οπότε υπάρχει αυτή η συζήτηση για την κοστολόγηση. Νοέμβριο λοιπόν που ανοίγει, γιατί θα καταθέσουν το επόμενο διάστημα όλοι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και όχι στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έτσι, η θέσπιση και το νομοσχέδιο αφορά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Οι άλλες κοστολογήσεις είναι ο καθένας με το, όπως έκανε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με το, πόσο λένε, το κομπιουτεράκι το εκεί πέρα όρθιος, ο καθένας έτσι κάνουν. Υπολογισμός κάνει η κυβέρνηση για του Ελλάς, κάνει η Ελλάς για τη κυβέρνηση. Και παίρνει ο καθένας μπροστά το κομπιουτεράκι του και κάνει συμπλήν και τα λοιπά και βγάζει ένα τέτοιο, έναν αριθμό. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο που θα κάνει τη σοβαρή, την κανονική κοστολόγηση των προγραμμάτων είναι αυτό που θα πάρει τα προγράμματα και θα πάρει κανονικά προγράμματα, έτσι, και όχι εξαγγελίες. Και εκεί πέρα θα δούμε και το τι λέει ο καθένας και το τι αναφέρει για τον επόμενο χρόνο και για την επόμενη τετραετία, έτσι ως μέτρα. Και θα πρέπει να, και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, το τι θα καταλήξει, πού θα καταλήξει. Ουσιαστικά για τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, έτσι, τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς, εντάξει, και για τους υπόλοιπους, αλλά προφανώς εκεί θα είναι η αντιπαράθεση, πού θα καταλήξει και σε ποια, και ποιον θα βγάλει σε πιο ψηλά επίπεδα, ποιος θα έχει τέλος πάντων περισσότερα, λιγότερα και τα σχετικά. Αλλά να γνωστοποιηθεί και όλο αυτό το πρόγραμμα, γιατί ξέρεις, μπορεί να έχει διαφορές σε σχέση με αυτά που ακούμε. Δηλαδή ο κ. Τσίπρας να βγάλει εκεί που θα καταθέσει κάποια στοιχεία, ή το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία επίσης. Δηλαδή από αυτά που ανακοινώνονται να μην περιλαμβάνονται. Μεγάλη λοιπόν εκδήλωση χθες του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, χωρί τραγούδια, λύρες, ντρόουν στον ουρανό. Εκεί πέρα τι κάνανε, τούρτες είχανε, ντρόουν σχημάτισαν.
0: Από τσικουδιές πώς
1: ήταν. Εδώ θα μου επιτρέψετε ότι εμένα μου έκανε εντύπωση μια φωτογραφία που θυμίζει λίγο 80, πάνω σε ένα τρακτέρ, στελέχη, το Φαραντούρι αν δεν κάνω λάθος, τυράνια τη Θρασκιά, με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ να κατευθύνονται και τα λοιπά σε αυτές τις
0: κυρίες. Όλος ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ. Όλος ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι. Τι ήταν
0: αυτό. Και Θρασκιά και Φαραντούρης.
1: Ήταν καλό το σχόλιο. Σε τρακτέ.
2: Η Ελένη Βατσινά, η οποία ήταν κεντρικό πρόσωπο και τη αφιέρωσε και ο Λιράρης, γιατί μετά έχει και εκλέγει με Λιράρηδες κτλ. Είναι βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, νέα σχετικά κυρία, η οποία έχει γενέθλια. Έχει γενέθλια 3 Σεπτέμβρη. Χθε γιόρταζε, είχε γενέθλια. Είναι βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Βατσινά είναι αυτή που κράτησε την έδρα και δεν την πήρε εκεί ο Ανδρουλάκης. Θυμάστε που το λέγαμε και την πήρε εδώ στη Θεσσαλονίκη και δεν κρέθηκε ο κύριος Καστανίδης. Και κρέθηκε λοιπόν η κυρία Βατσινά. Χθες η Ακενή Θεσσαλονίκη ήταν επίκεντρο αυτή, όσο οι φωτογραφίες του τρακτέρ το οδηγεί νομίζω η κυρία Βατσινά.
1: Ναι, έτσι φαίνεται. Είναι αυτή στη θέση του οδηγού, δεν ξέρω.
2: Ναι, η μελαχρινή κυρία.
0: Μπράβο, αυτή η κυρία η εντυπωσιακή ομορφιά, έτσι θα το πω με πάσα ειλικρίνεια.
2: Εντάξει, δεν φτάνει ως εκεί, Νίκο, πολύ, μην πάμε παραπέρα.
0: Εντάξει.
2: Η κυρία λοιπόν Βατσινά ήταν κεντρικό πρόσωπο χθες στην εκδήλωση, γιατί είχε τα γενέθλιά της, τούρτα είχαμε.
0: Βλέπω εδώ ένα τρακτέρ πραγματικά Πασόκ, μέχρι και αυτοκόλλητα έχει πάνω.
2: Ναι, είναι το χαρακτηριστικότερο πάνω και γι' αυτό που κάποια στιγμή έτσι είχαν ειρωνευτεί. Είναι όλα τα σύμβολα που χρησιμοποιήθηκαν στη δεκαετία του 80. Επανέφερε ένα, ήταν μια σχέση 74-81. Μέχρι σήμερα, το οποίο βέβαια.
0: Κάνανε ρετρό πάρτι δηλαδή.
2: Δεν μου λες. Αναφέρθηκε και στον Κώστα Σιμίτη, αλλά από σύμβολα σημειτικά δεν είχα.
0: Όσον αφορά τα, όσον αφορά τα του κριτικού.
2: Του Σιμίτη.
0: Όσον αφορά τα.
1: Τι θα μπορούσε να είναι σύμβολο του Σιμίτη.
2: Αυτό το Δευτέρι.
0: Όσον αφορά πάντως τα.
2: Ένα μπλοκάκι που είχε ο Σιμίτη και σημείωνε στο Υπουργείο.
0: Βασίλη, όσον αφορά τα του κριτικού γλεντιού, νομίζω ότι αυτά τα χάσαμε, έτσι.
2: Ναι, τα χάσαμε, τα κλέδια τα χάσαμε και τις

0: Μετρό, μην ανησυχείς, γιατί το flyover δεν είναι ακόμα.
1: Θα πας με το μετρό σπίτι σου.
0: Θα πάω μέχρι το σιδηροδρομικό σταθμό, δεν φτάνει.
2: Ο Μπάμπης έχει και πατίνι πετυχημένο. Αν και θα κάνουμε μια αντιπατινική εκστρατεία, έτσι μας όρισε η Ευαγγελία.
0: Με τίποτα, με τίποτα.
2: Έτσι, τι μας λέει η Ευαγγελία, ότι είχαν συμβάν. Να προσέχετε και περαστικά σας, Ευαγγελία. Λοιπόν, για να επανέλθουμε τώρα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα κόμματα, αν έχουμε κάτι.
1: Κοίταξε να δεις, όχι, αυτή είναι, τα είπα λίγο έτσι μαζεμένα, γιατί είχαμε αυτή την αντιπαράθεση. Η Ελλάς έτσι οργανώνει το πρόγραμμά της και ετοιμάζεται για τη δεύτερη παρουσία, εντάξει. Το Πασόκ είπαμε τη μεγάλη γιορτή, επιστρέφει τώρα κανονικά στις, σήμερα έχει συναντήσει.
0: Παιδιά, να το κάνουμε λίγο πιο, να το κάνουμε λίγο πιο πικάντικο, αν θέλετε, λίγο πιο τζούσι.
1: Φαντάζομαι
0: στην.
1: Ακόμα περισσότερο, εκτός από ρακές.
0: Φαντάζομαι
1: στην. Μεζέ.
0: Άκου. Ο Μεζές είναι το κυρίως πιάτο, θα είναι. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο, είμαι βέβαιος ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα είναι. Θα είναι όμως ο Κώστας ο Καραμαλής.
1: Έχει καιρό τώρα που δεν είναι ο Κώστας ο Καραμαλής. Στην ομιλία έχει, νομίζω, μερικά χρόνια, ανά 2-3, μετά το 23 δηλαδή, δεν θυμάμαι. Αν ήταν ο Κώστας Καραμαλής στην ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν ήταν στην εκδήλωση για τα 50 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Καραμαλής που ήταν πρόσφατα, έτσι, η Νέα Δημοκρατία, δεν θα είναι ο Κώστας Καραμαλής. Το πιθανότερο είναι, απλά πλέον δεν είναι έκπληξη.
0: Πάντως θα ήταν είδηση, εάν θα ήταν, έτσι. Δηλαδή θα
1: αυτό θα ήταν, γιατί θα ήταν μια έμπρακτη στήριξη, την οποία εδώ και κάποιο καιρό δεν παρέχει.
0: Το ρώτησα γιατί, εντάξει, κάποια στιγμή οι γέφυρες φαίνεται ότι έχουν κοπεί με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά γινόταν μια προσπάθεια να διατηρηθούν τουλάχιστον με τον Κώστα Καραμαλή.
1: Αντός το δίκτυο και αυτό όλα που γράφονται και λέγονται για την οργάνωση του Αντώνη Σαμαρά, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, μετά την καθημερινή σχεδόν παρουσία του με δηλώσεις και παρεμβάσεις στα πολιτικά πράγματα. Σίγουρα περιμένουμε να ακούσουμε, δηλαδή, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού, εκτός τις κλασικές ανακοινώσεις των κομμάτων που θα περιμένουμε και θα βγουν, βέβαια, εννοείται όλους, θα περιμένουμε και τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος προφανώς και αυτός θα σχολιάσει, μπαίνει κανονικά στην πολιτική συζήτηση. Βέβαια, το ποιοι θα είναι, δεν περιμένουμε κάποια έκπληξη, έτσι, για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Αυτούς που σίγουρα θα δούμε, έτσι, για να το κάνω λίγο πιο πικάντικο, θα είναι ο κύριος Καβαθάς και ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι.
0: Ναι.
1: Του οποίου τους είδαμε προχθές στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ήταν και χθες στο Ηράκλειο με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Είναι οι πρόεδροι των μεγάλων επιμελητηρίων κεντρικά της Αθήνας, ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και ο κύριος Καβαθάς, οι οποίοι έτσι βρίσκονται ανάμεσα σε αυτό το χώρο πολιτικά. Πασόκ, Ελλάς κτλ. Θα δούμε αν θα είναι, βέβαια, θεσμικά και στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση, όπου βέβαια έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον, γιατί είναι και με νέα διοίκηση πλέον, έτσι, η Διεθνής Έκθεση δεν θα είναι το δίδυμο που ξέραμε μέχρι σήμερα.
0: Όλα. Αγαπημένο, το οποίο παρέμεινε παρά τις αλλαγές.
1: Ναι,
0: στις,
1: τώρα έχουμε τη νέα διοίκηση που δυσκολευόμαστε.
2: Τώρα
1: να
2: έχουμε,
1: και
2: άλλο, έχουμε και άλλο πλαίσιο, βέβαια. Έτσι. Η διοίκηση είναι με διαφορετικό καθεστώς, διαφορετική σύνθεση. Δεν συμμετέχουν τα επιμελητήρια, με όποιες φυσικά συνέπειες είχε
1: και να δούμε
2: αυτό
1: και πότε ξεκινήσει αυτή η ανάπλαση, έτσι, η οποία έχει εξαγγελθεί, έχουν γίνει οι μελέτες, να ανακοινωθεί και πότε θα ξεκινήσει, να ξέρουμε και εμείς τα κάνουμε.
2: Κλείνοντας τα θεματάκια,
1: κλείνοντας
2: τα θεματάκια της ΔΕΘ, να αναφέρουμε πιθανότατα και ο Μπάμπης και εσύ, Βασίλη, να έχετε δει και πολλοί φίλοι μας στην οδό Ναπολέοντος Ζέρβα, λίγο πιο κάτω από τα τηλεοπτικά στούντια της ΕΡΤ, της ΕΡΤΡΙΑ, το νέο κτίριο που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια της ΕΙΑΘ Παγίων, με εκείνη την περίεργη, έτσι, ενεργειακή
0: κλπ. Όχι, περίεργη, πανέμορφη.
2: Ναι,
0: φίλε, πολύ,
2: ναι,
0: ωραία.
2: Κοίταξε, τα πρωινά δεν σηματοδοτεί κάτι ιδιαίτερο, αλλά με τον φωτισμό, ο οποίος λειτουργεί επιτέλους, υπήρχαν, λέει, κάποιες ενοχλήσεις από τριγύρω. Ναι.
0: Καταγγελίες από γείτονες ότι τους ενοχλούσε η αντανάκλαση.
2: Η αντανάκλαση,
0: σε
2: ναι.
0: Παρακαλώ,
2: εντάξει,
0: φίλε,
2: βλέπουμε κάποιες εικόνες, τώρα, έτσι, και λόγω ΔΕΘ λειτουργήσε αυτό το κτίριο, έτσι, όλη του την μεγαλοπρέπεια, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι. Μακάρι να μπορούσε να το δει και περισσότερος κόσμος.
0: Πάλι.
1: Και στενά εκεί πέρα, δεν είναι και εύκολο να το, ναι, να το δεις. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι είχαμε και έχουμε εδώ πέρα μεγάλη συγκέντρωση κυβερνητικών στελεχών, έτσι, αυτές τις μέρες, όπου και να γυρίσει πέφτεις πάνω σε υπουργό, ο κύριος

0: Ιερακάκης χθες μίλησε.
1: Α, ναι, έπεσες εσύ, είσαι υπουργό.
0: Εγώ.
1: Ναι. Έλες όπου και να πας, πέφτεις σε υπουργό.
0: Καλά, στο κέντρο και σε διάφορα ξενοδοχεία και σε διάφορες.
1: Εγώ μέχρι στιγμής δεν έπεσα.
0: Δεν κυκλοφορείς πολύ, Νίκο.
2: Μπράβο, αυτό είναι.
1: Το βρήκες.
2: Ή κυκλοφορείς σε σημεία τα οποία δεν είναι επίκαιρα. Δεν είναι μέσα στην πόλη, φίλε. Δεν είσαι μέσα στην πόλη.
0: Σήμερα βέβαια το ενδιαφέρον είναι στο Παπα-Νικολάου. Έτσι, το απόγευμα υπάρχει και συγκέντρωση που έχει ανακοινωθεί και ο Πρωθυπουργός.
2: Α, γιατί η αλήθεια είναι ότι τρεις φορές είπα να ακούσουμε το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού και με τον Νίκο και τα λοιπά και συζητούσαμε τα υπόλοιπα. Θα πάει στο Παπα-Νικολάου.
0: Δεν ξέρω, γιατί τώρα είναι λίγο
2: θα περάσει, θα περάσει.
0: Θα είναι. Θα περάσει, γιατί
2: για άλλες κλήσεις
0: έχει. Εντάξει. Και το βράδυ είναι τα γνωστά, έτσι, εκεί πέρα που βλέπεις το ξενοδοχείο δημοσιογράφου, το πάρτι πέρα που περνάει για να...
1: Της ΟΝΕΔ.
0: Λίγο έτσι. Επικοινωνιακά πράγματα τα οποία τα έχει καθιερώσει και τα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή και αυτή η βραδινή συνάντηση εκεί πέρα λίγο έτσι. Για
1: εμείς να τονίσουμε αυτή την πρώτη παρουσία του, είναι στην νέα μονάδα, η οποία είναι μοναδική, άκουγα προχθές και τον Υπουργό Υγείας να το τονίζει, ότι δεν υπάρχει ούτε στην Αθήνα, αυτή η μονάδα γονιδιακής και κυταρικής θεραπείας στην αιματολογική κλινική του Παπα-Νικολάου, μια αιματολογική κλινική βέβαια του Παπα-Νικολάου, η οποία κατά καιρούς έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, έτσι. Πρέπει να το τονίσουμε.
0: Θα επιτρέψεις να πω ότι έχω μια εμπειρία, ότι είναι μια εξαιρετική μονάδα,
1: αυτό,
0: η αιματολογική
1: αυτό, λέω,
0: μονάδα του Παπα-Νικολάου, με εξαιρετικούς γιατρούς, εξαιρετικές γιατρούς, στην πλειοψηφία γυναίκες γι' αυτό.
1: Και εγκαινιάζεται λοιπόν και η νέα μονάδα γονιδιακής και κυταρικής θεραπείας.
0: Δίπλα κατασκευάζεται αυτό το τεράστιο κτίριο, γιατί είχε ένα κτηριακό θέμα πολύ μεγάλο, είναι της στοργής, κατασκευασμένη από την στοργή. Τη μονάδα την οποία στεγάζεται, μπαίνοντας αριστερά στον Παπα-Νικολάου, τη βλέπεις, η αιματολογική του Παπα-Νικολάου, είναι της οργάνωσης φιλανθρωπικής στοργή, το κτίριο, και καθώς και ο χώρος που φιλοξενούνται οικογένειες με παιδιά, ανήλικα, μπορούν να φιλοξενηθούν και χρειάζεται να νοσηλευτούν και μπορούν να φιλοξενηθούν, μια μονάδα που έχει δημιουργηθεί στην Καλαμαριά, έτσι, επίσης από την στοργή. Θέλω να πω ότι υπήρχε μέχρι σήμερα, κατασκευαζόταν όλα αυτά τα χρόνια.
1: Και μακάρι να γίνει σύντομα και το παιδιατρικό νοσοκομείο, να γίνει, να προχωρήσει και το ογκολογικό.
2: Προχωράνε όλα, παιδιά, αλλάζουμε.
1: Βασίλη,
2: αυτή η πόλη αλλάζει.
1: Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.
0: Δεν ξέρω αν αυτή η μονάδα από τον Παπα-Νικολάου θα μεταφερθεί. Δεν έχω γνώση. Το Φίληρο είναι αιματολογική, είναι ειδική μονάδα για τις νόσους της.
1: Ούτως ή άλλως κοντά είναι με τον Παπα-Νικολάου. Βασίλη, κλείνοντας αυτά και μια που αναφερόμαστε, να κάνω έτσι μια γέφυρα, μια που αναφερόμαστε στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, την Τρίτη, έχει μια σημαντική μετάβαση ο Πρωθυπουργός και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, θα πάει στο Έλα Λαμέιν, παρότι τον Οκτώβριο γιορτάζονται οι εκδηλώσεις για την επέτειο της περίφημης μάχης του Έλα Λαμέιν, θα συναντηθεί την Τρίτη στο Έλα Λαμέιν επί Αιγυπτιακού εδάφους με τον πρόεδρο Σίση, με τον οποίο υπήρχαν κάποιες παραφωνίες τον τελευταίο καιρό.
0: Παλιά είχαμε καλές σχέσεις, είχαμε παραφωνίες.
1: Είχαμε, εντάξει, είναι αυτή
0: η
1: προσέγγιση που επιχείρησε η Άγκυρα. Είχαμε και την...
2: Έμειναν έξω οι Αιγύπτιοι από αυτή την περίεργη στρατιωτική συμμαχία του Πακιστάν, της Τουρκίας και
1: της
2: Σαουδικής
1: Αραβίας. Και να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και διάφορα έτσι συμβάντα με την περίφημη Μονή Σινά, η οποία δεν έχει κλείσει ακόμα υπόθεση. Όπως μας αναφέρει η εφημερίδα Τα Νέα, μία συνάντηση με γεμάτη ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας και μία έκτακτη τριμερής
2: Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου.
1: Αιγύπτου, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Και κάπως έτσι θα πάμε και στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα. Βασίλη, έχεις κάτι να προσθέσεις?
0: Και μετά έχει νομίζω στο Παρίσι. Θα φύγει το τέλος της εβδομάδας. Υπάρχει σύνοδος εκεί και συνάντηση και με τον Μακρόν, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά τέλος πάντων, είναι το πρόγραμμα που θα το δούμε την επόμενη εβδομάδα.
1: Θα το δούμε, ναι, από Δευτέρα.
0: Λοιπόν, δεν θα πας σε τραγούδι? Δεν έχει αφιέρωση σήμερα?
1: Θέλεις αφιέρωση?
2: Ναι, νομίζω ότι και εγώ θα τη ζητήσω.
1: Τώρα νομίζω θα ξενερώσεις λίγο εσύ με Μπελίντα.
0: Εγώ και άστο, άμα είναι να ξενερώσω, έτσι δεν θα
1: μπράβο, ναι.
0: Στην πρόσκληση για τις ρακέτες.
1: Κοίταξε, άμα δεν, εγώ σε
0: άμα
1: κράτησα...
0: βάλει κριτικό τραγούδι.
1: Εγώ σε υποδέχθηκα, με δώρο Γεωργιάδη. Και αν ήμουν πλούσιος και τα πρώτα μπουζούκια στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
0: Ξέρεις ότι αυτά δεν είναι τα αγαπημένα μου. Τώρα αυτά γνωρίζεις.
2: Μπράβο.
1: Γιατί ρε.
0: Ήθελα περίμενα από χτες που άκουσες λίρες εκεί στην Κρήτη και ξεσηκώθηκες. Κάτι να έχει.
1: Άκουσα, μπα δεν άκουσα. Από σένα τα άκουσα τώρα.
0: Λοιπόν, καλά. Τη Δευτέρα. Ας κρατηθούμε.
2: Λέμε τη Δευτέρα, αλλά κάπου θα συναντηθούμε, νομίζω, μες στο Σαββατοκύριακο εδώ με την έκθεση. Είναι βέβαιο, είναι βέβαιο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά.
1: Εγώ πάντως περίμενα να συγκινηθεί έτσι και από τα λόγια του τραγουδιού. Μεσάνυχτα στη γειτονιά, η φτώχεια, η παγωνιά.
2: Τι γίνεται, Νίκο, θα σου πω κάτι. Το ετοίμασε σε ένα δώρο. Ναι. Αλλά πιστεύοντας ότι επειδή σου αρέσει εσένα και είναι τόσο πολύτιμο για εσένα αυτό το τραγούδι, θα αρέσει και στον άλλο. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο τι αρέσει στον απέναντι.
1: Το υπόγειο έμπασε νερά, περνάει το τρένο
2: αυτά
1: και σφυρά και κλαίνει συνέχεια τα μωρά στη γειτονιά.
2: Μπράβο. Αυτά είναι πριν από 40 χρόνια, πριν από 60.
1: Αν ήμουν πλούσιος καραβοκύρης βασιλιάς ταξιδευτής.
2: Έχεις κάποιο τραγούδι να πάρουμε?
1: Έλα, θα πάμε στο, αφού μπήκαμε στα πρωτοσέλιδα, ας τα πούμε.
2: Δεν μπήκαμε, δεν θέλεις, έκανες μια αναφορά.
1: Νόμισα ότι έκανα εγώ μια γεφυρούλα. Έλα, πάμε Μπελίντα Καρλάιλ.
2: Δώστε, επειδή δεν αρέσει το Βασίλη, αν μπορεί να αρέσει εμάς, για βάλε να την ακούσουμε.

0: Ένα τραγούδι που κάποτε δονούσε τα μπάρ, έτσι, και ήταν πολύ πολύ δημοφιλές. Belinda Carlisle, άλλη πανέμορφη τραγουδίστρια.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι, απλώς δεν είναι της, των τραγουδιών του ύφους που ακούει προφανώς ο Βασίλης ο Πετράρης.
0: Προφανώς. Δεν ξέρω τώρα εδώ αν ικανοποιεί τα μουσικά γούστα της ζωής της Μούσιου που την έχουμε την τελευταία ώρα μαζί μας. Σήμερα είναι η μέρα της ζωής. Από ζωή Κουτελοπούλου σε ζωή Μούσιου. Πάμε γρήγορα από το σέλιδα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Σε παραζάλλει η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη Δημοκρατία. Αδειάζουν τώρα τη ζαχαράκια του βιβλίου με τα ομόφυλα ζευγάρια. Χρειαζόταν μεγαλύτερη προσοχή και αυξημένη ευαισθησία, δήλωσε ο κύριος Μαρινάκης. Και Μαϊμού υπογραφές από το Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Μάλιστα.
1: Ελεύθερος Τύπος, επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Το σχέδιο για επιδρομή στις τράπεζες αποκάλυψε ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς. Και μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν.
0: Το πρωτοσέλιδο των νέων το είδαμε. Πάμε στην εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για το περιουσιολόγιο ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς.
1: Η εφημερίδα των συντακτών. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς.
0: Η Καθημερινή, σκούριασε μετά 10 μήνες στη θάλασσα. Το Abraham Lincoln, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Δες εδώ σκουριά, έτσι. Βέβαια, σκούριασε, αλλά ο κύριος Τραμπ ακόμη τίποτα δεν έκανε στο στενά του Ορμούς. Και κτηματολόγιο. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων. Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 μέρες προθεσμία για ενστάσεις.
1: Στην κόντρα, άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη, λέει η εφημερίδα. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Και θρίλερ στο Μαραθώνα για ηλικιωμένη, που η κόρη της λέει ότι την έθαψε στην αυλή εδώ και 10 χρόνια, εισπράττοντας κανονικά τη σύνταξή της.
0: Ο ριζοσπάστης και την κοροϊδία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής.
1: Η Political σε διαφορετικό θέμα εστιάζει. Η Ελλάδα χτίζει στρατό drones. Το σχέδιο δένδια για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Πόσα μη επανδρομένα συστήματα θα παράγουμε ετησίως.
0: Η Μανιφέστο έτσι κάνει κάποια λογοπαίγνια με τις εξαγγελίες Τσίπρα. Το ντεζαβού του Μεσσία γράφει χαρακτηριστικά.
1: Και η απογευματινή κοροϊδία άνευ φόρων, όχι άνευ φόρων, άνευ φόρων από Τσίπρα. Οι ασάφειες, οι αντιφάσεις και ο κρυφός λογαριασμός του προγράμματος Θεσσαλονίκης νούμερο 2. Κλαυσίγελος με τους παραλογισμούς της πατριωτικής εισφοράς και των 50.000 φτηνών σπιτιών. Και παραγωγή 15.000 drones το χρόνο από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις.

0: Μπορεί να είναι Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, αλλά υπάρχουν και αγωνιστικές εκκρεμότητες οι οποίες υπάρχουν, έτσι, δεν είναι.
1: Και υπάρχουν και ανοιχτά θέματα σε ομάδες που φαίνεται ότι θέλουν κλείσιμο και ξεκαθάρισμα.
0: Α, το λες με αφορμή κάποια ανακοίνωση ενός συνδέσμου, νομίζω.
1: Όχι, Μπάμπι, συγκεκριμένου συνδέσμου. Η Θύρα 4 έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία νομίζω ότι εκφράζει τους περισσότερους παοξίδες, το λέω ως παοξής.
0: Ότι φτάνει, ότι, κύριε
1: Σαββίδη. Όχι, ότι ήρθε η ώρα να κλείσει έναν κύκλο, αφού φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Φιλικά, πριν πάμε
1: και εκτελικά, να φύγει τώρα ως φίλος και ως ευεργέτης του ΠΑΟΚ, γιατί η αλήθεια είναι ότι η βοήθειά του ήταν, δεν είμαστε αχάριστοι.
0: Ουσιαστικά υπονοεί όμως ότι αν συνεχίσει από εδώ και πέρα δεν θα είναι φιλική.
1: Όχι, προειδοποιεί, ναι, ότι πλέον έχει φτάσει σε ένα όριο και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να κάνει υπομονή στο όνομα του γεγονότος ότι εκτιμά κάποια πράγματα, αλλά σου λέει ότι από εδώ και πέρα δεν πάει, παιδάκι μου, παραπέρα, δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Έγινε ένας κύκλος, σου λέει φύγε και θα σου ανάβουμε ακόμα τη λαμπάδα. Γιατί του ανάβουμε τη λαμπάδα, αλλά φτάνει.
0: Λοιπόν, Κώστας Κούσης μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Κούση.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ένα στοιχείο πάντως που δείχνει ότι είμαστε σε καμπή καθοριστικών εξελίξεων για τον ΠΑΟΚ, μετά και την πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Μακροσκελής η ανακοίνωση με πολλά σημεία, τα οποία προφανώς και ουδέτεροι διαβάσαμε με ενδιαφέρον. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ προφανώς και προβληματίζονται, έτσι είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια κρίση και όταν ο μεγαλύτερος και δυναμικότερος σύνδεσμος βγάζει τέτοια ανακοίνωση, καταλαβαίνουμε ότι πάμε σε εξελίξεις. Τώρα ποιες θα είναι αυτές και πότε είναι το ζητούμενο. Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αν υπάρχει θέση, απάντηση ή οτιδήποτε άλλο από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη. Τώρα, επί των αγωνιστικών, χθες ο Παναθηναϊκός για το κύπελο Ελλάδος, Super Bet κύπελο Ελλάδος, κέρδισε δύσκολα την νίκη Βόλου 1-0. Είχε ένα ακυρωθέν γκολ με τον Τέσσερς και ο Ταμπόρδα έδωσε τη λύση στο 56. Νίκη λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Αύριο έχουμε, πέρα από την έκθεση βεβαίως, ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, Βόλος Ολυμπιακός στις 7, ΑΕΚ Άρης Ντέρμπι στις 9. Και επίσης να πούμε βεβαίως ότι αρχίζει και το πρωτάθλημα της Super League 2, τα παιχνίδια της οποίας θα μεταδίδει η ΕΡΤ. Το παιχνίδι το πρώτο είναι Πανθρακικός.
1: Σε ποιο κανάλι?
2: Στο RTL Sport.
1: Στο RTL Sport, οκ. Okay.
2: Ναι, το πρώτο παιχνίδι είναι Πανθρακικός Πύργος στις 4 του Σαββάτου. Τρία παιχνίδια θα μεταδίδονται. Super. Από την ΕΡΤ, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Το Σαββατιάτικο, είπαμε, είναι το Πανθρακικός Πύργος. Τώρα την Κυριακή έχουμε το κυρίως μενού για τη Super League 1, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός και το ντέρμπι, το σπουδαίο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Και βεβαίως για την Super League 2 το παιχνίδι της Λάρισας με την Αναγέννηση Καρδίτσας, το οποίο θα μεταδοθεί στις 4 από την RTL Sport, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης. Αυτά είναι τα παιχνίδια για την Super League 2. Έχουμε βέβαια και τη Δευτέρα παιχνίδι, το σημαντικό παιχνίδι για τον Ηρακλή Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 και τρία παιχνίδια για τη Super League 2, Μαρκό Πανσεραϊκός, Καλυθέα Νίκη Βόλου και Ελλάς Ήρω Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι τα παιχνίδια αυτά της Δευτέρας, άρα έχουμε ένα τριήμερο γεμάτο με παιχνίδια και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Φυσικά δεν μιλάμε για το διεθνή χώρο, που από σήμερα κιόλας έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια σε όλες τις χώρες. Έχουμε για παράδειγμα Ipswich Liverpool στην Αγγλία, έχουμε Paris Saint-Germain Μονακό στη Γαλλία, έχουμε Στουτγκάρδη Κολονία στη Γερμανία και βεβαίως και στην Ιταλία Τζένο ακόμα και στην Ισπανία Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης. Άρα οι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν και σήμερα αρκετές επιλογές στο μενού για να περάσουν το βράδυ τους.
0: Τώρα πάμε και σε άλλα αθλήματα. Δεν ξέρω, Κώστα, επειδή και χθες ήθελα να το αναφέρω με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, αλλά με τόσα θέματα ξεχάστηκα. Είχαμε δει προχθές εκείνο τον συγκλονιστικό τραυματισμό της Αγγελοπούλου, νομίζω η νεαρή αθλήτριά μας του βόλεϊ, που τραυματίστηκε στο προημιτελικό με τη Σερβία και πραγματικά ήταν τα στιγμιότυπα που μετέδει και η ΕΡΤ εκείνη την ώρα, έτσι, πολύ σοκαριστικά, με το κορίτσι που υπέφερε, βογκούσε στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο νεότερο για την εξέλιξη της υγείας της, διαφορετικά να πάμε σε άλλα θέματα.
2: Ήταν ένας σοκαριστικός τραυματισμός, το γόνατο λένε ότι είναι ο τραυματισμός, και βεβαίως είναι κάτι το οποίο, όπως είπες και εσύ Νίκο, πράγματι σόκαρε όλους. Έκλαιγαν τα κορίτσια, τα δικά μας,
0: το γήπεδο, Σέρβοι,
2: οι αντίπαλες, ναι, οι αντίπαλες ήταν πραγματικά συγκλονιστικοί. η εικόνα. Πήγε στο νοσοκομείο, στο γόνατο είναι το πρόβλημα. Και θα δούμε σήμερα, νομίζω θα υπάρχουν περισσότερα
0: περισσότερα νεότερα να το
2: για
0: γρήγορα
2: το ζήτημα. Ήταν πάντως μια συγκλονιστική στιγμή πράγματι για την Αγγελοπούλου και για το παιχνίδι αυτό το οποίο το σημάδεψε, έτσι, η εθνική μας η οποία έχασε από τη Σερβία, αλλά ήταν αυτό το οποίο
0: σημάδεψε και σημάδεψε
2: την αναμέτρηση. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε Ντουμπλάντης με Καραλή.
0: Πάλι.
1: Ρε φίλε, ναι, αναρωτιέμαι με αγωνία τι μπορεί να γίνει. Έχω συνηθίσει στο τελικό.
2: Είναι η τελευταία, είναι η τελευταία, ας το πούμε, αγωνιστική του Diamond
0: ναι.
2: League.
0: Είναι ο τελικός.
1: Πάντως κάποια στιγμή, παιδιά, θα συμβεί. Δηλαδή θα τον ξεπεράσει ο δικός μας.
0: Αυτό θυμίζει καρτούν πλέον ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός τους. Όπως ήταν το κογιότε εκεί πέρα με το μπιπ μπιπ, με το τέτοιο που θα μπορούσαν να είναι ικανοί να πηδάνε πάνω από τύχη, πάνω από πολυκατοικίες.
1: Το θέμα είναι ότι ο δικός μας στο ξεπέταγμά του στο καλύτερο έχει απέναντί του αυτόν και δεν μπορεί να ανέβει στο βάθρο του χρυσού.
0: Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό.
2: Θα τον περάσει κάποια στιγμή.
1: Άρχισα, λέει, να σκέφτομαι το παγκόσμιο ρεκόρ. Κάποια στιγμή είπε ο δικός μας, ο Καραλής, και νομίζω ότι από τη στιγμή που το έβαλε στο μυαλό μπορεί να το δούμε να συμβαίνει.
0: Ας ελπίσουμε παγκόσμιο ρεκόρ να δούμε και από τον Τεντόγλου. Επιτέλους το παιδί παλεύει να το κάνει. Θα μου πεις τώρα αυτά τα 8.90 και 8.95 που γίνανε κάποιες επιχές.
2: Εντάξει, 8.90 είναι μεγάλη επίδοση και για το Μύρτο που έδειξε ότι το έχει, αλλά δεν είναι εύκολο 8.90. 8.60, 8.50.
0: Κάποιες επιδόσεις τότε γίνανε και με υψόμετρα, με διαφορετικές συνθήκες.
2: Ναι. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι στο τένις τα ξημερώματα η Μαρία Σάκαρη δεν τα κατάφερε. Έχασε από την Ιουλία στα Ροντούψεβα στο δεύτερο γύρο του Αμερικανικού Open με 2-1 σετ. Είχε πολλές ευκαιρίες, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Κέρδισε το πρώτο σετ 6-1 και έχασε το δεύτερο σετ 7-6 στο tie break. Έχασε μετά και το τρίτο 6-2.
0: Είχε
2: 4 ευκαιρίες για να καθαρίσει το παιχνίδι. Δεν μπόρεσε να πάρει εκείνους τους πόντους τους κρίσιμους και τελικά έμεινε έξω.
0: Είναι ψυχολογίας αθλητρία η Μαρία Σάκαρη, ξεκάθαρα, και κάπως έτσι είναι και ίσως ακόμη περισσότερο ο Στέφανος ο Τσιπάς. Λοιπόν, από μπάσκετ έχουμε κάτι, αλλιώς να κλείσουμε.
2: Σήμερα έχουμε τον πρώτο αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ στο τουρνουά στο Ηράκλειο, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφυγε για την Ιταλία και αύριο παίζει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι εκτός συνόρων. Να πούμε και για τένις, μια που είπα για την Μαρία Σάκαρη, έχουμε και τον Τσιτσιπά, ο οποίος θα παίξει με τον Γύρι Λεχέτσκα, τον νούμερο 19. Στα μεσάνυχτα περίπου θα γίνει το παιχνίδι, αναλόγως βέβαια πώς θα πάνε οι υπόλοιποι αγώνες. Στο Αμερικανικό Open πάντα είναι ο τρίτος γύρος, θα προσπαθήσει να περάσει τον τέταρτο.
0: Πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα τον Κούση.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Κώστα.
1: Έχει πολύ μεγάλη δράση για κάθε επιλογή, δηλαδή
0: και
1: για τους ποδοσφαιρόφιλους,
0: πικραμένο,
1: για μπάσκετ, για, όπως είπαμε, το τουρνουά Στίβου.
0: Το Diamond Link, το τελικό
1: Τι ώρα ψάχνω να βρω, γιατί η Όλγα μας ζήτησε.
0: Τι ώρα αγωνίζεται ο Καραλής. Κάπου το είχα δει νωρίτερα, βρε Μπάμπη, αλλά για να δούμε λίγο τι ώρα αγωνίζεται ο Ντουμπλάντης.
1: Ο τελικός του άρματος είναι στις 8 παρά 20. Κάτσε να δούμε πώς είναι το συγκεκριμένο τάθημα.
0: Λοιπόν, Παρασκευή 19:38. 19:38 θα ξεκινήσει ο αγώνας του... στις 9 το επίκοντο. Στις 9 σήμερα, σε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport, ο μεγάλος αγώνας, άλλος ένας, Ντουμπλάντης Καραλής.
1: Που αξίζει να δούμε και άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν, ό,τι και να κάνετε, όπου και να περάσει το Σαββατοκύριακο, εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι Κυριακή στη Νέα Υόρκη. Sunday in New York.
1: Γιατί εκεί θα πας, ρε φίλε?
0: Όχι,
1: για να
0: δίνουμε μια ιδέα, έτσι λίγο να ξεφύγει το μυαλό μας από τη Θεσσαλονίκη. Sunday in New York.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Η Θεσσαλονίκη φορά τα γιορτινά της, αλλά ταυτόχρονα θα ταλαιπωρήσει και τους κατοίκους της, που δεν έχουν κανέναν λόγο να κινηθούν.
0: Νομίζω ότι με Κυριακή
1: κέντρο,
0: στους 36 βαθμούς, τα γιορτινά τους θα τα φορέσουν τα beach bar
1: στις περιοχές
0: πέρι της Θεσσαλονίκης.
1: Μακάρι. Εμείς καλώς εγώ το πράγμα, το αναταμώνουμε Δευτέρα στις 6.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Yeah.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη με απαγορεύσεις διέλευσης αυτοκινήτου σε κεντρικούς δρόμους και οργανωμένες κινητοποιήσεις από το σύνολο των εργαζομένων της κοινωνίας. Έτσι, από σήμερα στις 6 το πρωί και ως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στην Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Στις 8.30 το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης συγκεντρώθηκαν οι υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της Σωτηρίας για τη Δημόσια Υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης, καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής, που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με τους γιατρούς. Στην τελετή εγγενείων θα παραστεί και ο Πρωθυπουργός. Στις 11 είναι προγραμματισμένη το πρωί η συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ στις 6 στο Λευκό Πύργο θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες, σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με την προσυγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από το ΠΑΜΕ, το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στις 6 επίσης η ώρα στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης στους κεντρικούς δρόμους, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβανίου, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα ντρόνς που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο, την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ντρόνς θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης και θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και 57 δημιουργίες των ΜΑΤ θα ακολουθούν τις πορείες. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Εγνατία, στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της ΔΕΘ αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο πάνω από 11.500 ακίνητα με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, ευαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Στη διεθνή επικαιρότητα, χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται ωστόσο η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα $96 το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος το πρωί ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, ωστόσο καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός το πρωί και για τη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, η ώρα είναι 9 και 9 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούντιο, ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίρη.
0: Τον ήχο ρυθμίζει η Ζωή Κουτελοπούλου. Τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Αν και σήμερα ήθελα να ξεκινήσουμε με τη Ρόζα του Μητροπάνου. Υπάρχει και λόγος.
1: Ποιος είναι ο λόγος?
0: Γιατί γιορτάζει η Ρόζα σήμερα. Και δεν είναι μόνο η Ρόζα, Ερμιόνη, Μωυσής. Τώρα γιατί χαμογελάς με το Μωυσή?
1: Όχι, γιατί θυμήθηκα το τραγούδι, πώς το λέγανε, «Η Ρόζα είναι αζιαρά».
0: Όχι, όχι, αυτό, ναι, άλλη είναι αυτή. Εμείς θα πούμε τη Ρόζα εδώ του Μητροπάνου θα παίξουμε. Ωκεανός επίσης γιορτάζει. Σκέψου τώρα να σε λένε ωκεανό ορολογά και να περιμένεις αλφαβητικά για μια ζωή να σε φωνάξουν. Θα περιμένεις για πάντα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ωμέγα, πιο πίσω δεν πάει. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να πούμε ότι ξημέρωσε ένα πρωινό σε μια Θεσσαλονίκη που είναι λίγο περίεργη. Πετάει με το ένα πόδι στο φθινόπωρο, με το άλλο πόδι έχει αφήσει έτσι και κάτι από Αύγουστο. Πάντως έχει δροσούλα από νωρίς το πρωί. Έχει πάρα πολύ κίνηση, το έχουμε διαπιστώσει αυτό και στην περιφερειακή. Στο κέντρο όχι τόσο πολύ μέχρι στιγμής, θα μου πεις, κάποιοι το αποφεύγουν κιόλας. Είδα στην Αγγελάκη έχουν περάσει κορδέλες, γιατί πέριξ της εκθέσεως απαγορεύεται η στάθμευση από σήμερα.
1: Ετοιμαζόμαστε.
0: Ετοιμαζόμαστε, είδες, μου βγήκε έτσι φυσικά και αυθόρμητα το αχ, γιατί από αύριο το μεσημέρι θα κλείσει τελείως το κέντρο από τις 3. Δεν θα μπορείτε να
1: κατεβείτε στο κέντρο. Όχι, δεν θα κλείσει τελείως το κέντρο. Δεν θα κλείσει. Ναι. Γιατί αν έκλεινε το κέντρο. Αν έκλεινε το κέντρο, όλοι αυτοί που ετοιμάζονται να διαδηλώσουν αύριο, ναι, θα μπορούσαν να διαδηλώσουν.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, αυτούν με τα πόδια οι άνθρωποι. Ακόμη και το μετρό σου λέει σε 8 σταθμούς από τις 3 και μετά δεν θα σταματάει. Δεν θα μπορείτε, δηλαδή από το σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδης, Γιόκ. Τα μπέντε από Νέα Ελβετία ως Ευκλήδη και από εκεί Ποδαράτο, αν
1: για
0: θέλετε να
1: τα βάλουμε σε μία σειρά και πάλι και σήμερα. Είναι η κλασική ημέρα της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Είναι το γνωστό τριήμερο.
0: Οι μέρες της έκθεσης κανονικά, ναι, είναι αυτές που είναι τις καθημερινές, που μπορεί, αχα, να έρχεται ο κόσμος, ναι, μπορούν να έρχονται οι εμπορικοί επισκέπτες, να γίνονται οι συναλλαγές. Τέλος πάντων, αυτό σήμερα είναι, σήμερα και αύριο δηλαδή, είναι και λίγο της υπερβόλησης, όπως και το άλλο Σαββατοκύριακο, δεν το συζητώ. Δηλαδή στην Αθήνα δεν κυκλοφορούν οι ίδιοι άνθρωποι. Εκεί τι γίνεται, είναι αποκλεισμένο το κέντρο όλο το χρόνο?
1: Δεν πιστεύω να το πας σιγά σιγά στη λογική ότι η μεταφορά της εκθεσιακής δραστηριότητας κάπου όλο εκτός του κέντρου κτλ.
0: Όχι, όχι, α, δεν το συντώ. Απλά λέω μήπως το παρακάνουμε με αυτά τα μέτρα κάθε φορά. Mm-hmm. Μήπως το παρακάνουμε. Δηλαδή οι ίδιοι άνθρωποι κυκλοφορούν στην Αθήνα και όλα καλά. Περνάει δηλαδή ο άλλος από δίπλα, δεν τρέχει και τίποτα. Και όταν έρχονται εδώ, κάνουμε σαν τρελή, λες και δεν έχουμε ξαναδεί επισήμου στην πόλη.
1: Αυτό είναι θέμα της πόλης.
0: Αυτό σου
1: αυτό
0: λέω.
1: Αυτό έχει να κάνει με τη δική μας αντίληψη και νοοτροπία και λογική των πραγμάτων. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε.
0: Και να κλείνεις και το μετρό, δηλαδή μόλις το χαρήκαμε ένα χρόνο τώρα να μην μπορούμε να.
1: Δεν το κλείνεις στο μετρό, για λίγη ώρα κλείνεις τους σταθμούς. Για λίγη
0: και
1: ώρα
0: μετά, ναι, αυτό. Σταθμούς. Άρα εντωμεταξύ σκέψου ότι Σάββατο απόγευμα τα, ναι, καταστήματα στο κέντρο είναι ανοιχτά. Δουλεύει κόσμος. Οι εργαζόμενοι πώς θα έρθουν στις δουλειές τους?
1: Για λίγη ώρα θα είναι κλειστό το μετρό.
0: Συγγνώμη, άμα κάποιος πιάνει δουλειά 3 ώρα το μεσημέρι, πώς θα έρθει στη δουλειά του και θα φύγει το βράδυ, πώς θα φύγει? Γιατί δεν θα είναι για λίγη ώρα, δεν θα είναι μόνο για να έρθουν, δεν θα μπορούν και να φύγουν.
1: Πες ότι είμαι κυνικός, αλλά ειλικρινά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ναι. Αλλά είναι κάποιες σταθερές μέσα στο χρόνο που ξέρεις ότι θα γίνεις και κάνεις τα κουμάντα σου. Όπως ξέρεις ότι τέλος του χρόνου θα πληρώσεις τα τέλη σου κυκλοφορίας.
0: Άρα ξέρεις ότι όπως θα αρχίσει η έκθεση, θα πάρεις άδεια και θα εξαφανιστείς.
1: Όχι, δεν θα πάρεις άδεια και θα εξαφανιστείς.
0: Θα
1: κάνεις τον προγραμματισμό σου για να κατέβεις κάτω. Θα πάρεις το λεωφορείο σου, θα περπατήσεις λίγο. Μέχρι τώρα τι λέμε, ότι η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ μικρή πόλη. Την περπατάς.
0: Το λεωφορείο θα πηγαίνει σε ένα σημείο, δεν πάει.
1: Θα την περπατήσεις στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι η πρώτη φορά που η Θεσσαλονίκη βλέπει συγκεντρώσεις. Όταν έρχονται και κλείνουν με διάφορες συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη, τότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Όχι,
1: τότε είναι αγωνιστικό δικαίωμα του εργαζομένου.
0: Πάλι λέμε ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να υπάρχει πρόσβαση. Ακόμη και για τις ίδιες τις κινητοποιήσεις. Ναι. Δεν γίνεται, το έχω ξαναπεί, να υπάρχει πανελλαδική, πανεργατική απεργία και να κάνει στάση εργασίας, ας πούμε, το λεωφορείο, να μην μπορούν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι που θέλουν να πάνε στην πορεία, για παράδειγμα, να μην μπορούν να κατεβούν.
1: Γιατί οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία δεν είναι εργαζόμενοι.
0: Ναι, κάνει στάση εργασίας νωρίτερα και αργότερα. Δεν εξυπηρετείς έτσι την κινητοποίηση.
1: Ναι.
0: Περιπτώσει. Λοιπόν, θα τα δούμε αναλυτικά. Να πούμε ότι ξυπνήσαμε και λίγο μουδιασμένοι με αυτό που έγινε χθες με αυτή την απίστευτη νεροποντή. Δεν ξέρω, όσου του βρήκε στον δρόμο, πρέπει να ταλαιπωρήθηκαν οι άνθρωποι. Το έπαθα και εγώ. Δηλαδή, πέρασα μέσα από ποτάμια. Πλημμύρισαν δρόμοι. Είχαν, η πυροσβεστική είχε κάποιες κλίσεις, αλλά εντάξει, δεν είχαμε και τρελά πράγματα. Δηλαδή, όπως άλλες φορές που είχαμε δεκάδες κλίσεις, να ήταν, ας πούμε, διψήφιος ο αριθμός, αλλά όχι τόσες πολλές. Είχαμε όμως και προβλήματα με την ηλεκτροδότηση, για παράδειγμα στο Αγγελοχώρι, Κερασιά κτλ. Μέχρι και σήμερα το πρωί δεν υπήρχε ρεύμα. Υπάρχουν πληροφορίες από ό,τι βλέπω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επειδή προσωπικά δεν κατάφερα να βγάλω γραμμή με το ΔΕΔΙΕ να δω τι γίνεται. Αλλά διάβασα σχόλια από κάποιους που τα κατάφεραν πριν από μένα, προσπάθησαν πριν από μένα και τα κατάφεραν, ότι τέτοια ώρα δηλαδή λογικά θα έρθει το ρεύμα. Αλλά πρόσεξε λίγο, αυτό είναι από χθες το βράδυ. Δεν μιλάμε για μια και δύο ώρες. Κάτι πρέπει να γίνει με το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη κάθε φορά που βρέχει. Και αυτά τα φαινόμενα είναι έντονα τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι μια φορά το χρόνο. Έτσι έχουμε αυτή την θεομηνία, τέλος πάντων, ή που φυσάει δυνατά, υπάρχει πρόβλημα με την ηλεκτροδότηση. Έτσι. Δεν γίνεται να πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα και να μην το έχουμε. Αυτό σε ό,τι αφορά και τις... Α, και μια που λέμε για ηλεκτροδότηση, για διακοπή, υπάρχει και μια προγραμματισμένη από αυτή την ώρα ως τις 2.30 το μεσημέρι στην ευρύτερη αγροτική και βιομηχανική περιοχή βορειοδυτικά, δυτικά και νοτιοδυτικά, στα Κουφάλια, και οι καταναλωτές δεν θα έχουν ρεύμα επί της οδού Μελίνα Μερκούρη από το ύψος της Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και με κατεύθυνση προς τα δυτικά στο Δήμο Χαλκιδόνος. Αυτά όμως είναι λόγω εργασιών στο δίκτυο, δεν έχει καμία σχέση με την διακοπή που σας λέγαμε νωρίτερα. Από εκεί και πέρα, τώρα το πρωί έχουμε και τις κινητοποιήσεις, ξεκινούν και το απόγευμα θα είναι οι ένστολοι, θα τα δούμε αναλυτικά. Αλλά έρχεται και ο Πρωθυπουργός από σήμερα.
1: Η πρώτη μέρα της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη έχει, αν θέλεις, ένα έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Στο επίκεντρο θα βρεθούν παρεμβάσεις στον χώρο της υγείας, της εκπαίδευσης και των αθλητικών υποδομών. Πρώτος σταθμός θα είναι το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, εκεί όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και τα νέα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής. Μιλούμε για ένα έργο το οποίο είχε δείξει και έχει δείξει ο Πρωθυπουργός προσωπικό ενδιαφέρον. Αμέσως μετά πηγαίνει δυτικά, Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εκεί υπάρχουν δύο διαδοχικές τελετές. Για παράδειγμα, θα είναι στην οδό, με Φιλιππούπολης Μεγάλου Αλεξάνδρου, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί η θεμελίωση του νέου, του πέμπτου, στην ουσία είναι τα εγκαίνια του πέμπτου δημοτικού σχολείου, και στην οδό Βενιζέλου είναι η θεμελίωση του βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου. Μιλούμε για δύο έργα, Μαρία, τα οποία έχουν ιδιαίτερο βάρος για την τοπική, έτσι, κοινωνία, και στο λέω ως κάτοικος Αμπελοκήπων. Γιατί είναι στην ουσία δύο παρεμβάσεις οι οποίες έρχονται να δώσουν μια νέα πνοή στο Δήμο. Και ένα πέμπτο δημοτικό σχολείο, το οποίο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων και θα μπορέσουν να το χαρούν τα παιδιά από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ωραίο.
1: Και φυσικά μετά, ναι, είναι και τα υπόλοιπα τραπέζια που θα ακολουθήσουν. Η συνάντηση με τους δημοσιογράφους σε γνωστό ξενοδοχείο, η καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους σε γνωστό και έτσι κεντρικό ξενοδοχείο, σε μια συνάντηση που διοργανώνει πάντοτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και είναι και αυτό, αν θέλεις, θεσμός πλέον στην πόλη πριν την έκθεση.
0: Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα έτσι για το πρώτο μας τραγούδι, γιατί ήδη η ώρα έχει φτάσει 9 και 18 λεπτά, παρακαλώ, για να μην φλιαρούμε, και θα επανέλθουμε με τις κινητοποιήσεις τις σημερινές.

0: Ό,τι ωραία. Δεν το κόβεις αυτό το τραγούδι, δεν το κόβεις. Σήμερα λοιπόν είναι η αυλαία των κινητοποιήσεων, αύριο είναι τα γένεια της έκθεσης. Σήμερα είναι η αυλαία των κινητοποιήσεων, αλλά και όπως είπες και εσύ, ξεκινάει και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού ουσιαστικά από σήμερα. Είναι μαζί μας η συνάδελφος.
1: Ναι, θέλεις, αλλά ας πάμε στη Σοφία την Πακαλίδου.
0: Σοφία Πακαλίδου θα μας πει περισσότερα για όλα αυτά. Έχει συλλέξει πληροφορίες. Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, μια μικρή παρατήρηση. Δεν κόβεται η γέφυρα σε αυτό το τραγούδι.
0: Δεν κόβεται. Είναι ραδιοφωνική ήταν αυτή η γέφυρα, οπότε
2: δεν
0: κάναμε
2: ποτέ.
0: Και εμείς το σάλτο. Ναι.
2: Αυτό, ναι, δεν κόβεται ποτέ. Λοιπόν, αυτό που κόβεται όμως είναι η λεγόμενη κανονική ρύθμη στη Θεσσαλονίκη. Το γνωρίζουμε. Ήδη πήραμε μια γεύση από χθες, από τα μέτρα που ισχύουν, με συγχωρείτε, στο κέντρο της πόλης. Κάποια από αυτά, εγώ θα έλεγα, θα μπορούσαν να είναι και μόνιμα, όπως η στάθμευση. Μέσα στο κέντρο, κάτι που δεν συνηθίζουμε να το βλέπουμε σε καμία ευρωπαϊκή πόλη, να μπορεί οποιοδήποτε να παρκάρει όπου θέλει, έστω και αν υπάρχουν συγκεκριμένες θέσεις. Θα έπρεπε αυτό το θέμα να έχει λυθεί ούτως ή άλλως με τη δημιουργία πάρκινγκ. Τώρα για τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι αυτό που λέμε στο ρυθμό της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα κινείται η πόλη, δείχνει ένα ρυθμό τον οποίο μπορεί ο καθένας να τον εκλάβει όπως θέλει. Αυτό που εκλαμβάνουμε εμείς ότι είναι ένας ρυθμός τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί υπάρχουν μέτρα και απαγορεύσεις. Πριν όμως από όλα αυτά, να δώσουμε λίγο το στίγμα των προεόρτιων σε ό,τι αφορά στις κινητοποιήσεις, αλλά και των εκδηλώσεων που γίνονται εν ώψη της ΔΕΘ. Από τις 7 το πρωί έχουμε τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία να πραγματοποιούν πορεία για την υγεία από το Ιπποκράτειο προς το Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, επίσης στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 12 το ΠΑΜΕ θα δώσει τη συνέντευξη τύπου στο Εργατικό Κέντρο. Είναι μια συνέντευξη τύπου που δίνει κάθε χρόνο. Οι σημερινές κινητοποιήσεις είπαμε ότι είναι προθέρμανση για το ευριανό πρόγραμμα που θα έχουμε και τις περισσότερες κινητοποιήσεις. Έχουν προγραμματιστεί αυτή την ώρα που μιλάμε 6 διαφορετικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για αυτό το λόγο έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Τα μέτρα τέθηκαν σταδιακά σε εφαρμογή από χθες και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή 6 του μήνα, με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις να αναμένονται αύριο Σάββατο. Από τις 3 το μεσημέρι, λοιπόν, να θυμίσουμε, χθες απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη Λεωφόρο Στρατού από την Καφτατζόγλου μέχρι και την πλατεία της Χάνθ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλη Αλεξάνδρου μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Από τις 6 το πρωί σήμερα μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής διευρύνονται οι απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μεταξύ αυτών οι ρυθμίσεις αφορούν την Αγγελάκη, την Εθνική Αμήνη, την Παύλου Μελά, την Ιασονίδου, την Νικολάου Γερμανού, καθώς και τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Τώρα, το μεγαλύτερο κύμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται αύριο από τις 3 το μεσημέρι σταδιακά και ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Αυτό αναφέρεται στο δελτίο τύπου της αστυνομίας κάθε χρόνο, αλλά εγώ θα πω ότι από τις 3 και μετά και το σταδιακά είναι λίγο κάπως, γιατί ξέρουμε ότι είναι δύσκολη η μετακίνηση στο κέντρο της πόλης. Λοιπόν, θα διακόπτεται η κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες του κέντρου, μεταξύ των οποίων η Λεωφόρος Νίκης, η Τσιμισκή, η Εγνατία, η Βασιλής Όλγας, η Βασιλής Γεωργίου, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά και Βενιζέλου. Τώρα, η τροχιά καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους από τους δρόμους. Ήδη, να πω έτσι και μια εικόνα που είχα εγώ από πέριξ της περιοχής. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν εκτός της Θεσσαλονίκης και επιχειρούσε να παρκάρει στις θέσεις στάθμευσης εκεί που μπορεί να γίνει μια μικρή στάθμευση, τέλος πάντων για κάποιο διάστημα της ημέρας. Υπήρχε αυτή η προειδοποίηση και γενικά ότι κυκλοφορούν και εκπρόσωποι της αστυνομίας, της δημοτικής αστυνομίας. Οπότε καλό θα είναι κάποιος να μην το επιχειρήσει, αν δεν γνωρίζει, να ξέρει ότι στο κέντρο δεν παρκάρεις αυτή την περίοδο. Τώρα, να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των μέτρων η κίνηση από τα ανατολικά προς δυτικά θα εξυπηρετείται μέσω των οδών Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς ανατολικά από τις 26 Οκτωβρίου στη Λαγκαδά και από εκεί στην Περιφερειακή Οδό. Να πούμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά στα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί αυτές τις μέρες, αυτό που έχει γίνει γνωστό, δεν ξέρουμε αν είναι ακριβής ο αριθμός, είναι σίγουρα πάνω από 3.000 αστυνομικοί, με την επιτήρηση της πόλης μέσω των drones, που θα βρίσκονται πάνω από την πόλη και θα δίνουν σε εικόνα την εξέλιξη για τις πορείες διαμαρτυρίες την ώρα των εγγενείων της ΔΕΤ και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Να πούμε επίσης ότι θα υπάρχουν και δημιουργίες των ΜΑΝΤΣ. Σε ετοιμότητα θα είναι και οι γνωστές άβρες, ο ΕΑΣ και η ΑΒΡΑ.
0: Αχ, τώρα έτσι όπως το είπες ακούστηκε και σαύρες και λέω άμα επιστρατεύσουν και σαύρες στο πλαίσιο των μέτρων εκεί τότε δεν
2: κοίταξε,
0: υπάρχει σωτηρία.
2: Σε μένα και σε σένα θα πιάνανε αυτά τα μέτρα, δεν ξέρω πώς οι άλλοι θα ενοχληθούν από τις σαύρες.
0: Συγγνώμη λοιπόν. Σοφία, εσύ μιλάς σοβαρά τώρα αλλά έτσι ακούστηκε οπότε δεν είναι.
2: Όχι, όχι, είναι μια ωραία ανάπαυλα πάνω σε αυτά που λέμε όλα. υπάρχουν και αυτά, αν χρειαστούν λένε πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν. Φραγμοί, οι γνωστοί φραγμοί με κολούβες των ΜΑΤ γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά και στην Εγνατία, εδώ που βρισκόμαστε τώρα, λίγο πάνω δηλαδή από το Σεντριβάνι. Αυτό που ενδιαφέρει επίσης το κοινό είναι ότι από τις 3.30 αύριο με ενημέρωση από το Μετρό, την εταιρεία Θέμα, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 κεντρικών σταθμών από τις 3 το μεσημέρι, επαναλαμβάνω. Και αυτή είναι νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδη. Από το νέο σιδηροδρομικό τέρμα, αλλά από τον Ευκλήδη και μετά κάποιοι θα μετακινηθούν με το μετρό, εφόσον έχει ανασταλεί η κυκλοφορία. Θα ανασταλεί η κυκλοφορία από τι 3 και άγνωστο πότε θα επανέλθει σε κυκλοφορία. Τώρα, οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα σφραγιστούν και οι σειρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση για να εξυπηρετήσουν τον κοινό από τον Ευκλήδη, ξαναλέω, και μετά προς Μικρά,
0: δηλαδή,
2: αλλά και
0: προς
2: την Ελβετία. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Τώρα, να δώσουμε και μια εικόνα και να κλείσουμε με αυτό. Είναι σε ό,τι αφορά στις συγκεντρώσεις του Σαββάτου. Στο Λευκό Πύργο οι αγρότες στις 5 το απόγευμα. Θα έχουν και κάποια τρακτέρ, από ό,τι γνωρίζω. Στις 5.30 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ στην πλατεία ΧΑΝΤ, όπως και πέρυσι, όπως και πρόπερσι. Στις 5.30 επίσης η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στον ίδιο χώρο, στην πλατεία δηλαδή της ΧΑΝΤ. Και η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Στις 6 τώρα, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

0: κροατές μας από εδώ και πέρα, γιατί πραγματικά πρέπει να γνωρίζεις πού θα είναι το κάθε τι για να μπορέσεις να κινηθείς και αναλόγως.
1: Ναι.
0: Θα τα βλέπουμε δηλαδή αυτά και πιο αναλυτικά. Τώρα, εμείς θα επανέλθουμε στον Μητροπάνο, επειδή γνωρίζουμε ότι είναι και ο αγαπημένος σου, και για αποκατάσταση, επειδή το διακόψαμε νωρίτερα, έτσι λίγο άκομψα, θα ακούσουμε τα λαδάδικα, αλλά ολόκληρο αυτή τη φορά. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, καλή Σοφία. Καλή σου μέρα.

0: Επιστρέφουμε τώρα στην επικαιρότητα. Είπαμε ότι από αύριο ουσιαστικά ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήθιστε αυτά τα δύο Σαββατοκύριακα, αυτό δηλαδή και το δεύτερο, το τελευταίο, να έρχεται πολλοί κόσμος στην πόλη. Θα δούμε τώρα και ποιες είναι οι κρατήσεις, ποιες είναι όμως και οι προσδοκίες των εστιατόρων, γιατί όταν κινείται περισσότερος κόσμος καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρχουν και περισσότερες δουλειές. Θα ισχύει αυτό όμως, υπάρχουν τέτοιες κρατήσεις?
1: Είναι μαζί μας το οικονομικό αποτύπωμα.
0: Ακριβώς, είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Τσιακίρης, ταμεία της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιακίρη.
1: Καλημέρα, κύριε Τσιακίρη.
2: Καλημέρα σας και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε τον κόσμο?
2: Εμείς είμαστε πάντα έτοιμοι. Φυσικά το πρώτο Σαββατοκύριακο που περιέγραψε και περιγράψατε και εσείς νωρίτερα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με την κυκλοφορία και αποτρέπει τον κόσμο να κυκλοφορήσει. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες μέρες να είναι καλύτερες και το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό το οποίο λένε όμως, κύριε Τσιακίρη, είναι στην ουσία πως και από σήμερα το βράδυ

0: όλα τα μαγαζιά είναι σχεδόν γεμάτα και το ίδιο θα γίνει και αύριο.
1: Εγώ δεν έχω τέτοια εικόνα ακριβώς για να
0: τουλάχιστον στο
1: γεμάτα
0: κέντρο
1: σήμερα. Έχει φυσικά κάποιες κρατήσεις, αλλά όχι. Ήδη έχουν αρχίσει τα μέτρα να ισχύουν με τις απαγορεύσεις. Ειδικά εγώ που είμαι κοντά στο κέντρο, κοντά στο Λευκό Πύργο και γνωρίζω, τα πράγματα είναι δύσκολα για μας. Ίσως τα λαδάδικα που έχουν και πιο καλή πρόσβαση, πιο εύκολη πρόσβαση, εκεί δεν ισχύουν τόσες πολλές απαγορεύσεις, είναι λίγο καλύτερα. Για αύριο όμως τα πράγματα είναι τελείως δύσκολα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία εικόνα. Δεν έχουμε καμία κράτηση ούτε τους συνηθισμένους πελάτες, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει στο κέντρο ακριβώς.
2: Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση.
1: Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερα, ναι. Την Κυριακή συνήθως τα μέτρα είναι πιο ήπια και δεν υπάρχουν τόσες απαγορεύσεις, οπότε μπορούμε και λειτουργούμε. Mm-hmm.
2: Είναι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο της έκθεσης?
1: Όχι, όχι. Το δεύτερο δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο άνετα. Η κυκλοφορία είναι η συνηθισμένη. Φυσικά είναι πιο δύσκολα πάντα γιατί υπάρχει πολλή κίνηση, αλλά και για εμάς είναι πιο καλά το Σαββατοκύριακο. Μας αποζημιώνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
2: Και φαντάζομαι και μεσοβδόμαδα πηγαίνετε λίγο καλύτερα από τις υπόλοιπες ημέρες του Σεπτεμβρίου, έτσι, λόγω της έκθεσης.
1: Και μεσοβδόμαδα είναι λίγο καλύτερα. Παλιότερα, τα παλιά χρόνια δηλαδή, ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις και η έκθεση η ίδια, οπότε μετριάζεται λίγο η έξοδος στα καταστήματα εστίας.
0: Για να το ποσοτικοποιήσουμε, κύριε Τσιακύρη, πόσο βοηθά στο ταμείο αυτές οι μέρες, πόσο βοηθούν, πόσο συνδράμουν? Δηλαδή, που υπολογίζετε ότι θα γίνει το ταμείο, συν πλην?
1: Θα είναι μια καλύτερη εβδομάδα από τις συνηθισμένες εβδομάδες. Έτσι λίγο, ένα 20%.
2: Τώρα, επειδή περιμένουμε και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, εσείς ως εκπρόσωπος των επαγγελματιών, των εστιατόρων, τώρα έτσι που συζητάμε, τι περιμένετε, ποιες είναι οι προσδοκίες σας?
1: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με την ακρίβεια, με την, με την ενέργεια, με τις πρώτες ύλες, με τα εργασιακά. Περιμένουμε κάποιες διευκολύνσεις από τον Πρωθυπουργό, τη μείωση του ΦΠΑ, τη μείωση εργοδοτικών εισφορών, κάποιων εργοδοτικών εισφορών, κάποιων φόρων, η ψηφιοποίηση που μας έχουν κάνει μας έχει φέρει έξοδα εξτρά σε όλους μας. Κάποια πράγματα πρέπει να μας, κάποια μέτρα να διευκολύνουν λίγο τη λειτουργία των καταστημάτων.
0: Να υποθέσω ότι αυτά τα έχετε θέσει και στην πρόσφατη συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς που είχε ο Πρωθυπουργός.
1: Τα έχουμε θέσει, ναι.
0: Έχετε μια εικόνα για το κατά πόσο θα υπάρξουν νεότερα στο συγκεκριμένο μέτωπο?
1: Όχι, δεν μας έχουν δώσει εικόνα.
0: Οπότε περιμένετε και εσείς να ακούσετε αύριο τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Mm-hmm. Ναι.
2: Σας ευχαριστούμε. Ήδη
1: η εστίαση καταγράφει μείωση το δεύτερο τρίμηνο με τα επίσημα στοιχεία.
2: Έτσι. Για τη Θεσσαλονίκη μιλάτε τώρα ειδικά?
1: Για τη Θεσσαλονίκη. Ποτέ, ναι.
2: Άρα, δηλαδή, βλέπετε στη πόλη μας γενικώς τα καταστήματα να δυσκολεύουν λίγο έτσι, να δυσκολεύει η κατάσταση. Σε τι βαθμό υπάρχουν ενδεχομένως και λουκέτα?
1: Υπάρχουν λουκέτα, φυσικά ανοίγουν και καινούργια, γιατί ακριβώς δεν ξέρει ο κόσμος τι περιμένει, είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Mm-hmm. Και υπάρχουν αρκετά λουκέτα, ανοίγουν με λίγο διαφορετικό τρόπο, δηλαδή βλέπεις ότι ανοίγουν περισσότερα καταστήματα με take away, με πακέτο στο χέρι, αντί να χρησιμοποιούν στους σερβιτόρους. Ή ας πούμε κάποια καταστήματα, καφέ ας πούμε, γίνονται, πας μόνος σου και παίρνεις το ποτό σου.
0: Εδώ όμως μπαίνει και μια άλλη διάσταση στο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Και το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό. Κάποιος θεωρεί ενδεχομένως ότι έλα μωρέ, το να ανοίξω ένα εστιατόριο, ένα μαγαζί δεν είναι και κάτι, θα δουλεύουν άλλοι για μένα. Το βρίσκουν δηλαδή πιο εύκολο προσέγγιση. Και μετά όταν αντιλαμβάνονται το τι ακριβώς σηκώνει ως βάρος ένα τέτοιο μαγαζί, το μετανιώνουν.
1: Το περιγράψατε πολύ καλά, έτσι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, κάπως έτσι το έπαθα.
0: Δεν έχει να κάνει δηλαδή κυρίως μόνο με την οικονομική διάσταση, αυτό εννοώ, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο κάποιος απ' έξω προσεγγίζει τη δική σου δουλειά.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Τώρα, για παράδειγμα, εσείς επειδή είπατε ότι η επιχείρησή σας βρίσκεται στο Λευκό Πύργο, έτσι, στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Τα ενίκια στο κέντρο πόσο πάνε, έτσι, για να ανοίξει κάποιος μια επιχείρηση εστίασης?
1: Τα ενίκια τώρα δεν ξέρω να σας πω ακριβώς τα ποσά, όπως θέλετε να σας τα περιγράψω εσάς. Τα ενίκια είναι υψηλά. Ήταν κάπως μετριασμένα την περίοδο της κρίσης. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν ξεφύγει. Αν δηλαδή κάποιος πάει να νοικιάσει ένα μικρό μαγαζάκι εκεί κοντά, ας πούμε, στις περιοχές οι οποίες είναι σε πλατείες κτλ., έχουν ξεφύγει τα ενίκια.
2: Ναι, δεν έχετε δηλαδή έτσι ένα ποσό να μας πείτε για να καταλάβουμε? Ένα κατάστημα 50 τετραγωνικά, για παράδειγμα.
1: Αναλόγως σε ποια γωνία βρίσκεται, που σε ποιο σημείο βρίσκεται, μπορεί να κάνει και 3.000, μπορεί να κάνει και 4.000 και 5.000.
0: Να ρωτήσω όμως κάτι, κυρίες και κύριοι. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, όταν έρθει η ώρα να το νοικιάσει, δεν σκέφτεται το ενδεχόμενο ότι αν είναι υψηλό το ενίκιο, μπορεί το ακίνητό του να μείνει άδειο?
1: Το σκέφτονται αυτό.
0: Γιατί δεν ρίχνουν τις τιμές?
1: Τα καταστήματα στο κέντρο, ναι, στη Τζιμισκή, ας πούμε, βλέπουμε ότι είναι κλειστά. Κάποιοι, ας πούμε, περιμένουν να τους κάτσει κάποια καλή περίπτωση. Έπειτα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακριβώς το επάγγελμα και μπαίνουν, σου λέει, θα δίνω ενίκιο τόσο θα φάει πράτα, τόσο θα ξοδέψω, αλλά στο τέλος έρχονται τόσοι λογαριασμοί
2: και δεν βγαίνουν.
1: Δεν τίποτα, δεν βγαίνει.
2: Ναι, βέβαια. Κύριε Τσιακήρη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλά, καλή σας ημέρα.
2: Ήταν μαζί μας ο κύριος Στέφανος Τσιακήρης, ταμείας της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης.

0: Ωραία, πήραμε και τις μουσικές μας ανάσες. Να πούμε τώρα για την έκθεση Χρήστο. Ότι η ΕΡΤ ούτως ή άλλως είναι κάθε χρόνο παρούσα. Η ΕΡΤ 3, ο 102 FM της ΕΡΤ 3 φυσικά, γιατί θα έχουμε και στούντιο από το περίπτερο της ΕΡΤ. Είναι πάνω στα κύτταρα, αν γνωρίζετε αυτό το πλέγμα των κτηρίων που είναι απέναντι από το περίπτερο 1, μπαίνοντας δηλαδή από την πάνω πύλη, τη βόρεια πύλη από Εγνατία, όχι το Συντριβάνι, από την αίθουσα τελετών του Απιθύτα δηλαδή. Μόλις μπείτε δεξιά, θα το βρείτε στα 10 μέτρα, θα είναι το περίπτερο της ΕΡΤ 3, 102 FM θα έχει το στούντιο εκεί, οπότε θα βγαίνουν και ζωντανά εκπομπές. Ο συνάδελφος ο Θανάσης Βικόπουλος έχει ετοιμάσει έτσι σφινάκια ιστορίας, κάποια πεντάλεπτα, πολύ, τι να σου πω τώρα, εγώ τα άκουσα δηλαδή και έχω ενθουσιαστεί, μ' άρεσαν πάρα πολύ, που έχουν να κάνουν με την ιστορία της έκθεσης, οπότε θα τα ακούτε στη διάρκεια των ενημερωτικών εκπομπών του σταθμού όλη την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή θα πάρουμε μια γεύση και σήμερα. Την επιμέλεια του αρχείου την έχει Ασπασία Βούζη. Εμείς τώρα θα ακούσουμε το θέμα για το σαμποτάζ κατά της Χούντας που έγινε στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το 1967. Ήταν δηλαδή η περίπτωση που η Χούντα των Συνταγματαρχών ήθελε να κάνει την πρώτη της εμφάνιση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το 67. Τα κατάφερε? Ας ακούσουμε τι λέει ο Θανάσης Βικόπουλος.
1: Το πατριωτικό αντιδικτατορικό μέτωπο, παιδί του Μίκη Θοδωράκη και της νεολαίας Λαμπράκη, έχει οργανωθεί πλέον για τα καλά, αποτελούμενο από στελέχη της ΕΔΑ και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, και στις 2 Σεπτέμβρη του 1967 αποφασίζει να σαμποτάρει τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και να στείλει ένα πρώτο μήνυμα αντίστασης στη Χούντα των Συνταγματαρχών. Ηρωικοί αγωνιστές του πατριωτικού αντιδικτατορικού μετώπου ανατινάζουν κολόνα της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας διακοπή του ρεύματος σε όλους τους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Μετά από λίγα λεπτά, η βλάβη αποκαθίσταται, αλλά η ενέργεια αυτή προκαλεί τεράστια επικοινωνιακή ζημιά στο χουντικό καθεστώς, το οποίο πάσχιζε να δείξει διεθνώς ότι στη χώρα μας επικρατούσε ηρεμία. Το σαμποτάζ έγινε παρουσία πολλών ξένων επισήμων και σχολιάστηκε εκτενώς στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Χούντα αργά ή γρήγορα θα έπαιρνε τη ρεβάν. Ξημερώματα της 5ης Σεπτεμβρίου, άνδρες της Εθνικής Ασφάλειας της Χωροφυλακής Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τους Τετραδάκο, Κουρκουλάκο και Καραμίτσο, κάνουν έφοδο σε διαμέρισμα Κρυψώνα, στην τότε οδό Φιλελλήνων 55. Σήμερα ο δρόμος ονομάζεται Θεοδόρου Νάτσινα, στη Χαριλάου, στην περιοχή της Οσίας Ξένης. Στο διαμέρισμα βρίσκονταν τα μέλη του Πατριωτικού Μετώπου Γιάννης Χαλκίδης, Γρηγόρης Παντής και Φερδινάνδος Χατζηγιάννης. Τα τρία μέλη του μετώπου προσπαθούν να διαφύγουν, αλλά ο Χαλκίδης δολοφονείται εμψυχρό από τον ασφαλίτη Αντώνη Λεπενιώτη με 2 σφαίρες στην πλάτη. Την τελευταία σφαίρα την έριξε σχεδόν εξ επαφής. Ο δολοφονηθής και οι διοχθέντες ήταν άοπλοι. Οι άλλοι 2 συνελήφθησαν. Ο Παντής μάλιστα τραυματίστηκε από σφαίρα. Οι συλληφθέντες καταδικάστηκαν από το έκτακτο στρατοδικείο στις 26 Νοεμβρίου του ίδιου έτους σε κάθεξη 20 χρόνων. Ένα χρόνο μετά, οι προτεργάτες της δολοφονίας παρασημοφορήθηκαν από τη Χούντα, συνολικά 6 αξιωματικοί και υπαξιωματικοί του καθεστώτος. Μετά την πτώση της Χούντας και μετά από αναβολές, το Μάιο του 1980, στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκης, έγινε η δίκη των κατηγορουμένων για τη δολοφονία του Χαλκίδη, δίκη στην οποία παραπέμφθηκαν μόνο 3 από τους συνολικά 18 πρωτεργάτες της δολοφονίας. Από τους 3 που κάθισαν στο εδόλιο, καταδικάστηκε μόνο ο βασανιστής Τετραδάκος σε κάθερξη 10 χρόνων, ενώ ο δίπλας και ο χωροφύλακας Τσιραμπίδης αθώθηκαν και η ποινή του εφετίου μειώθηκε σε 4 μήνες κάθερξης, από τους οποίους ο καταδικαστής δεν υπηρέτησε ούτε μία ημέρα. Το 2008, ο συναγωνιστής του Χαλκίδη Νάντης Χατζηγιάννης αναγνωρίζει τον δολοφόνο του συντρόφου του και προσωπικό βασανιστή του, τον χωροφύλακα Λεπενιώτη, σε αστικό λεωφορείο και τον αποκαλεί δολοφόνο του Χαλκίδη. Ο συνταξιούχος χωροφύλακας τον μήνυσε, όμως ο Χατζηγιάννης κρίθηκε ομόφωνα αθώος από το δεύτερο τριμελές πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης. Το 2014, μετά από πολύχρονες προσπάθειες πολιτών και συλλόγων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προέβη στη μετονομασία τμήματος της οδού Κωνσταντινουπόλεως στη Χαριλάου σε Γιάννη Χαλκίδη, καθώς σε εκείνο το σημείο είχε δολοφονηθεί.

0: Μα τι ωραία όμως έτσι, κάποια πράγματα που βλέπω που προγραμματίζουν για την έκθεση. Να λέμε για τα καρά, γιατί τόση ώρα λέω, θα παρεξηγηθώ ότι δεν θέλω και την έκθεση. Κοίταξε όμως τι γίνεται. Φέτος είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία.
1: Ναι.
0: Έτσι, θα μας δοθεί μια καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε και τον πολιτισμό, γιατί εκτός από το, όλο αυτό το εμπορικό το κομμάτι με τις μεγάλες επιχείρησεις που έρχονται, που θα γίνουν και κάποιες συνεργασίες και όλα αυτά, θα υπάρχει και ενημέρωση από ό,τι είπε τουλάχιστον ο πρέσβης της Ιαπωνίας που μίλησε εδώ στη συνέντευξη τύπου, όλων των εκφάσεων της ζωής της Ιαπωνίας. Δηλαδή, θα γνωρίσουμε τον αθλητισμό της Ιαπωνίας. Υπάρχουν κάποια αθλήματα που μας έρχονται από εκεί, όπως το τζούντο για παράδειγμα. Θα γνωρίσουμε τον πολιτισμό της Ιαπωνίας. Θα έχει αυτά τα τύμπανα, λέει, θα κυκλοφορούν. Πραγματικά θα έχει πάρα πολύ ωραία αίσθηση έτσι, θα έχεις, όταν περπατάς με συνέκθεση αυτά τα τύμπανα της Ιαπωνίας. Και θα έχει και φυσικά το φαγητό. Θα γνωρίσουμε και τις γεύσεις της Ιαπωνίας. Τώρα, αν με ρωτάς, εγώ το έχω ξαναπεί, το σούσι δεν τρελαίνομαι.
1: Καλά, γιατί, και εγώ δεν είμαι φιλός.
0: Ναι, όταν είχαμε εμείς το σούσι με τις αντζούγες και τα παστά, οι νέοι τα κορόιδευαν, δεν τα θέλανε.
1: Βγάλε
0: στο χωριό.
1: Τώρα σε νέο.
0: Τώρα πάνε και τα ακριβοπληρώνουν στα ασιατικά. Βγάλε
1: σε νέο
0: ασιατικά.
1: Δεν θα
0: κατάλαβε. Πάνε και ακριβοπληρώνουν τα ασιατικά.
1: Θα το κοιτάξει και θα πει τι είναι αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, να σου πω και δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός την αύριο.
0: Βέβαια, άμα τα πει δεν θα είναι έκπληξη, αλλά ούτως ή άλλως είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Οπότε,
1: το ένα
0: ναι.
1: Έχει να κάνει νομίζω με τους αγρότες. Εκεί θα υπάρχει μια σημαντική μείωση της φορολογίας για να μπορέσει λίγο να τους ελαφρύνει. Το δεύτερο, λέει το ρεπορτάζ, έχει να κάνει με την πραγματική εξίσωση τρίτεκνων με τους πολύτεκνους. 100.000 πολίτες αφορά αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα περιμένουμε λοιπόν να τα δούμε αυτά. Ούτως ή άλλως έχει ενδιαφέρον η ομιλία, γιατί περιμένουμε πώς και πώς. Είναι ουσιαστικά, θα είναι μια προεκλογική ομιλία. Όπως είναι όλες όλων των πολιτικών αρχηγών.
1: Δεν θα είναι
0: σε προεκλογική περίοδο.
1: Σίγουρα δεν θα είναι παροχολογική ομιλία. Διότι αυτό το οποίο επιθυμεί ο Πρωθυπουργός και το έχει καταστήσει σαφές σε όλους, είναι ότι η ομιλία του αύριο στο Βελίδιο θα αντανακλά την αναπτυξιακή πολιτική, την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Και στην ατζέντα περιλαμβάνονται πολλές κοινωνικές ομάδες οι οποίες θα νιώσουν ότι τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα τους αφορούν.
0: Ωραία. Θα πάμε τώρα στο Δελτίο Ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου στις 10 και θα επιστρέψουμε με όλα αυτά αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Μεγάλο μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στην περιφερειακή από το ύψος του Επταπηργίου έως τον κόμβο Ευκαρπία στο ρεύμα προς ανατολικά λόγω ατυχήματος. Το μεσημέρι έρχεται ο Πρωθυπουργός με το κυβερνητικό επιτελείο του στη Θεσσαλονίκη. Από το βήμα της ΔΕΘ αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών με κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη με απαγορεύσεις διέλευσης αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους και οργανωμένες κινητοποιήσεις από το σύνολο των εργαζομένων της κοινωνίας. Έτσι από σήμερα, από τις 6 το πρωί έως και την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, θα ισχύουν απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Από τις 8.30 το πρωί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της Σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό, όπως τονίζουν το νοσηλευτικό προσωπικό. Στα εγγένεια του κτηρίου της νέας αιματολογικής κλινικής θα παραστεί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11 το πρωί είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων ΕΚΑΒ στο Υφυπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ενώ στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί από ομοσπονδίες σωμάτων ασφαλείας και ενόπλων δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από το ΠΑΜΕ, τον Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης στο άγαλμα του Βενιζέλου. Επίσης, στις 6 στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευση στους κεντρικούς δρόμους, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό, νέο σιδηροδρομικό σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα ντρόνς που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ντρόνς θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο των επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα επίσης 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα ακολουθούν τις πορείες. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται και 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Εάντας και Άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Εγνατία, στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες και να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώντων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων για από το κτηματολόγιο πάνω από 11.500 ακίνητα με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, ευαδών, θέσεις και αποτυπώσεις ακινήτων. Από πυραληστία σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 4 κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Στη διεθνή επικαιρότητα χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της Κρήτης. Της κρίσης. Συνεχίζεται ωστόσο η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρία της εβδομάδας τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα 96 δολάρια το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Ωστόσο, καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός για τη Θεσσαλονίκη, όμως το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες, η θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. 958 TSER3.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ο Μεν
6: και η Δε.
5: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Χαίρετε και πάλι. Επιστρέψαμε στο στούντιο μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η ώρα είναι 10 και 9 λεπτά. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πορεία των υγειονομικών, Χρήστο. Είχε περάσει νωρίτερα και από τη λεωφόρου στρατού.
1: Ναι.
0: Ήμασταν σε εκείνο το σημείο. Γενικώς από σήμερα ξεκινούν όμως οι κινητοποιήσεις και το απόγευμα δίνουν ραντεβού στο Λευκό Πύργο οι ένστολοι. Είναι μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στις κινητοποιήσεις και εσείς.
2: Φυσικά και εμείς.
0: Να πούμε, είστε η εποχική που λέμε
2: πυροσβέστες.
0: Είμαστε
2: η εποχική πυροσβέστες, αλλά στις κινητοποιήσεις είμαστε όλοι ίσοι, όπως είμαστε όλοι ίσοι και στη φωτιά.
0: Ναι,
2: δεν βλέπουμε μόνιμοι και πενταετής ή εποχικοί υπάλληλοι. Ακόμα και εθελοντές, όλοι είμαστε ίδιοι.
0: Πείτε μας λίγο, τι ώρα είναι το ραντεβού σας, σε ποιο σημείο, πώς σκοπεύετε να κινηθείτε.
2: Στο 6 ώρα το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί πέρα, όπως κάθε χρόνο, να φωνάξουμε για τη 12μηνη εργασία και η μόνιμη, όπως και εμείς, για τα κοινά προβλήματα που έχουμε.
0: Ναι, κοινά προβλήματα. Θα δούμε, καταρχάς, είναι τα κοινά. Αφενός, αφετέρου, εσείς έχετε και τα ειδικά, η εποχική, γιατί έχετε συμβάσει 8 μήνες, αν δεν κάνω λάθος.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Mm-hmm. Έτσι οπότε, ακριβώς. Ποια είναι τα ετοιμότητα σας?
2: Εμείς πρωτοφωνάζουμε, όπως κάναμε και την πολύ μεγάλη πορεία πριν λίγες μέρες στην Αθήνα. Φωνάζουμε για τη 12μηνη εργασία. 12μηνη εργασία που την θέλει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά δυστυχώς δεν τη θέλει η κυβέρνηση. 12μηνη εργασία γιατί υπάρχουν χιλιάδες οφειλόμενα προς το μόνιμο προσωπικό. 12μηνη εργασία γιατί θα συνταξιοδοτηθούν κοντά στους 4.000 ανθρώπους τα επόμενα 3 χρόνια. Και εμάς να πάρουν, δηλαδή τους 2.500 εποχικούς υπαλλήλους, πάλι θα υπάρχουν κενά.
0: Μάλιστα. Να πούμε καταρχάς ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Παλαιότερα μιλούσαμε για την πυρόσβεση στη διάρκεια των 3 μηνών του καλοκαιριού. Τώρα, για παράδειγμα, χθες χρειάστηκε η πυροσβεστική να πάει σε περιστατικά για απάντηση υδάτων. Δηλαδή, το έργο δεν περιορίζεται μόνο στην πυρόσβεση. Επίσης, υπάρχει και ένα ζήτημα με την δάσο προστασία και τη φροντίδα των δασών, το οποίο γινόταν από τα δασαρχεία. Παλαιότερα υπήρχε η διαχείριση των πυρκαγιών, τώρα έχει περάσει το αντικείμενο στην πυροσβεστική, οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο το χρόνο θα πρέπει να γίνονται δράσεις από την πυροσβεστική και πρόληψης.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Το πυροσβεστικό σώμα τα τελευταία χρόνια δεν περιορίζεται μόνο στην καταστολή των πυρκαγιών. Υπάρχουν συμβάντα, όπως είπατε και εσείς, κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων, τροχαία ατυχήματα. Έχει μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα που συνδράμει. Και όσον αφορά στο δεύτερο ερώτημά σας, ναι, δυστυχώς τα δασαρχεία έχουν αποδεκατιστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν υπάρχει προσωπικό και δεν υπάρχει πρόληψη πλέον για τα δάση μας. Δυστυχώς. Εκεί πονάει το δάσος, στην πρόληψη. Στην πρόληψη, στην αντιμετώπιση των αντιπυρικών ζωνών, στους δρόμους, τους δασικούς δρόμους, στον καθαρισμό. Και σε αυτό εδώ πέρα το επίπεδο μπορούσαν οι εποχικοί πυροσβέστες να δουλέψουν και να συνδράμουν στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, όχι μόνο στην καταστολή.
0: Φέτος το καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε έτσι έναν πρόχειρο απολογισμό πώς πήγαμε από άποψη πυρκαγιών και πώς ήταν και οι επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τουλάχιστον και τους εποχικούς πυροσβέστες που συμμετείχατε σε αυτές.
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη είχαμε δύο μεγάλα συμβάντα με δύο νεκρούς στο Ρεόκαστρο. Στο σύνολο περίπου πρέπει να είναι γύρω στις 9 ή 10 νεκρούς φέτος. Πολύ μεγάλος αριθμός. Πυρκαγιές όπου ξεκινούσαν από τη μία άκρη και φτάνανε μετά, σβήνανε μετά από 3 μέρες. Το είδατε τι έγινε κάτω στην Αττική. Mega fire, όπως τα λέμε, όπως τα ονομάζουμε. Δυστυχώς όσο πάνε τα χρόνια και γίνονται χειρότερες οι φωτιές. Οι πυρκαγιές, γιατί υπάρχει και η κλιματική αλλαγή.
1: Υπάρχει όμως και η ανθρώπινη αμέλεια, κύριε Ψαρόπουλε. Και οι περισσότερες περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί φέτος και οι συλλήψεις που έχουν γίνει είναι από ανθρώπινο χέρι. Υπήρχαν και σε αυτές. Δηλαδή κάποιος κάνει μια εργασία μες στο καλοκαίρι ενώ ξέρει ότι η περιοχή του είναι σε υψηλό βαθμό επικινδυνότητας. Είναι πολλά τα περιστατικά που δείχνει ότι το λογαριάζουμε και εμείς, δεν το παίρνουμε στα σοβαρά.
2: Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Υπάρχει ο ανεγκέφαλος συμπολίτης μας που θα κάνει τις θερμές εργασίες, θα πάει να κόψει με τον τροχό, ενώ έχει 40, 42, 44 βαθμούς έξω, έχει ήλιο, έχει αέρα. Δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος, η βλακία είναι ανίκητη, όπως έχουν πει. Δεν είναι όμως ο κύριος εμπριστής η αμέλεια. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος εμπριστής είναι ο ΔΔΕ, είναι η ΔΕΗ, είναι ο ΑΔΜΙΕ. Παλιά δίκτυα ηλεκτροδότησης, όπου γίνονται σπινθυρισμοί και οι περισσότερες μεγάλες πυρκαγιές ξεκινάνε από τα δίκτυα της ηλεκτροδότησης.
0: Πολλές συλλήψεις που γίνονται και παίρνουμε εμείς την ενημέρωση από την πυροσβεστική που είναι για εμπρισμό από αμέλεια αφορούν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Αφορούν δηλαδή τα δίκτυα.
2: Ο εμπριστής πλέον είναι, σας είπα και πάλι, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Ναι μεν και οι συμπολίτες μας που σας είπα και προηγουμένως κάνουν θερμές εργασίες, είναι οι συμπολίτες μας που πηγαίνουν ας ψήσουμε στο δάσος, γιατί μπορεί να μην το ξέρετε εσείς, αλλά εμείς επειδή κυκλοφορούμε στο δάσος κατά κόρον η εποχή πυροσβέστες, πηγαίνουν και ψήνουν μέσα στο δάσος για πράγματα που τα κάναμε τη δεκαετία του 1980. Ακόμα και τώρα πηγαίνουν και ψήνουν μέσα στο δάσος.
0: Εκτός όμως, για να μην το πάμε μόνο ατομικά στον κάθε πολίτη, αυτό που είπατε νωρίτερα για το δίκτυο, για το ΔΔΕ και τα λοιπά που παίρνουν φωτιές, αν υπήρχε πρόληψη σε αυτό το τομέα, δηλαδή να υπάρχει καθαρισμός κάτω από τα εναέρια καλώδια, όπως παίρνουν, δηλαδή να μην υπάρχει καύσιμη ύλη. Εκατέρωθεν της νοητής γραμμής, δηλαδή που θα ακουμπούσε τη γη. Καταλαβαίνουμε ότι όταν δεν υπάρχει καύσιμη ύλη δεν μπορεί να προκληθεί και πυρκαγιά.
2: Φυσικά. Και υπήρχε σπινθήρας. Ή θα σταματήσει μετά από λίγα μέτρα.
0: Ναι, ναι. Οπότε χρειάζεται κάτι να γίνει στο επίπεδο πρόληψης. Εμείς θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και ούτως ή άλλως οι ρεπόρτερ της R3 σήμερα θα καλύπτουν και τις κινητοποιήσεις. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε
2: Ψαρόπουλε.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Αθανάσιος Ψαρόπουλος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου.

0: Γεια σας και πάλι, επιστρέψαμε στο στούντιο και δεν είμαστε και μόνοι μας και γελάμε γιατί ο Βασίλης Πεκλάρης είναι μαζί μας και δεν ήρθε με άδεια χέρια. Δηλαδή αυτό είναι σαμποτάζ εκπομπής, ξέρεις, να μας έρχεσαι εδώ με τους λουκουμάδες και τα ντόνατς.
1: Τι να κάνω, να μην σας φιλέψω κάτι τώρα που σας χαιρετώ. Θα είμαστε εδώ βέβαια μετά από εσάς. Από Δευτέρα, 11 η ώρα.
2: Μας γλυκένει.
1: Ναι, τώρα όμως δεν θα είμαι μέσα στην εκπομπή σας.
0: Εντάξει, ξέρεις, θα κάνουμε Χρήστο. Θα πηγαίνουμε εμείς στην εκπομπή του.
2: Αυτό μπορεί να γίνει.
0: Σε άλλη εκπομπή. Θα πηγαίνουμε εμείς έτσι για να μην χανόμαστε.
2: Παρέμβαση, πώς λένε οι αγωνιστές.
0: Συγγνώμη, έχω να κάνω μια ένσταση και θα μπαίνουμε μέσα να τα λέμε, τα συζητάμε.
1: Θα μπαίνετε και θα λέτε ό,τι θέλετε σε όποια εκπομπή θέλετε. Και εγώ φυσικά το ίδιο ισχύει.
0: Εννοείται, εννοείται. Μα τι είναι, εδώ ένα στούντιο μοιραζόμαστε όλοι, βέβαια.
1: Για να λέμε και κάποια πράγματα έτσι. Μην ακούμε μόνο. Τι έγινε, κοίτα εδώ, θέα θάλασσα. Δείχνουμε μια εικόνα της Θεσσαλονίκης, πώς τρελαίνουμε κάθε φορά, κάθε φορά,
0: ναι,
1: όλα τα χρόνια, από το 80, πότε πήγα
0: πρώτη. Τα βλέπουν
1: 89,
0: και ζηλεύουν οι Αθηναίοι. Τώρα,
1: έτσι,
0: γιατί
1: κάλυψα πρώτη φορά έκθεση, νομίζω, το 80, το Σεπτέμβριο του 88. Τέλος πάντων, ακόμα Ανδρέας Παπανδρέου. Όχι βέβαια στον Ανδρέα Παπανδρέου, εγώ στα λιμά γύρω-γύρω, αλλά εννοώ στο ρεπορτάζ δρόμου και τα λοιπά, πόλεις και τέτοια. Λοιπόν, και κάθε φορά το ίδιο. Τότε εντάξει ήταν τα μπουσούκια, τώρα είναι τα κυριλές εστιατόρια που
0: τώρα
1: γεμίζουν.
0: Τώρα είναι στο Μέγαρο Μουσικής το στούντιο που βγαίνουν από εκεί ζωντανά τα δελτία ειδήσεων και οι ενημερωτικές εκπομπές της.
1: Οι άλλοι βγαίνουν εδώ από την έκθεση, είδα χθες ρεπορτάζ.
0: Ναι. Αυτό είναι πάντως στο Μέγαρο Μουσικής το πλάνο.
1: Αυτή η δημόσια δαπάνη, η συνολική που γίνεται το δεκαήμερο της έκθεσης από όλους, γιατί είναι δημόσια δαπάνη. Είναι οργανισμοί, φορείς, υπουργεία. Κυβερνήσεις, αντιπολιτεύσεις έρχονται εδώ, ταξιδεύει κόσμος, αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, φαγητά, από εδώ, από εκεί, έξοδα.
2: Τα φαγητά τα πληρούν από την τσέπη τους.
1: Ποιος?
2: Τα φαγητά τα πληρούν
1: καλά. Πάνε να δεις κανένα τιμολόγιο στο Υπουργείο και θα σου πω έξοδα κίνησης δεν έχει. Εδώ έξοδα κίνησης όλοι.
2: Αμένα την καταργήσουμε, ρε παιδιά. Μην την κρατάμε την έκθεση. Κοστίζει η έκθεση.
1: Να μην έρχεται όλος αυτός ο κόσμος. Να έρθει ο Πρωθυπουργός.
0: Με
1: δύο-τρεις βασικούς υπουργούς.
0: Τόσες κρατικές συμμετοχές, δηλαδή επιμελητήρια αυτά.
2: Οι κρατικές συμμετοχές, το παραμύθι με τις κρατικές συμμετοχές έχει τελειώσει.
1: Γιατί?
2: Έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Λένε για παράδειγμα, ανεβαίνουν οι τάδε υπηρεσίες. Γιατί έχουν και στελέχη εδώ. Έχουν και στελέχη. Δηλαδή τι εννοείς.
1: Έρχονται πάρα πολλοί.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
2: Για μια διανυκτέρωση.
1: Ένα πάρτι είναι.
2: Δουλεύουν είναι τα μαγαζιά. Τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία.
0: Πάντως, τα εστιατόρια, άκουσες τι μας είπε ο κ. Τσιακίρης στα δύο Σαββατοκύριακα. Το πρώτο τουλάχιστον δεν θα δουλέψουν και πολλοί δεν έχουν κρατήσεις. Επειδή δεν υπάρχει πρόσβαση στο κέντρο.
2: Βγες σήμερα το βράδυ.
0: Στο κέντρο.
2: Μαρία μου, βγες σήμερα το βράδυ. Βγες και αύριο το βράδυ.
0: Αύριο δεν θα μπορώ.
2: Και άμα βρεις σκαμπό να καθίσεις.
0: Αύριο δεν θα έχω μέσο να κατέβω.
1: Ναι, γιατί όλοι αυτοί που έρχονται έχουν κλείσει. Θα φάνε. Όλοι που έρχονται από την
2: Αθήνα. Να συμφωνήσουμε στα βασικά. Ή έχει κόσμο ή δεν έχει κόσμο.
1: Έχει κόσμο, αυτοί που έρχονται.
0: Λοιπόν, είναι αυτοί που έρχονται, γιατί αυτοί που μένουν εδώ θα πρέπει να φύγουν, κατάλαβες.
2: Θα γίνει κατανάλωση.
0: Γιατί αυτοί που είναι εδώ δεν κατανάλωνε.
1: Με το κρατικό χρήμα να δουλέψουν πάλι οι ταβέρνες, εντάξει, μπορεί και με το ιδιωτικό.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, να δούμε λίγο και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί αυτά θα τα έχουμε να τα συζητάμε
1: ούτως. Σήμερα έχουμε Πρωθυπουργό, εντάξει, μπαίνουμε στο τρίμερο του Πρωθυπουργού. Που έρχεται με αυτά που έχετε πει και εσείς, τα εγγένεια σήμερα, τέλος πάντων, στο νοσοκομείο βασικά, που είναι και σημαντικό εκεί, γιατί επεκτείνεται ουσιαστικά το αιματολογικό που είχε δημιουργήσει η στοργή, έτσι, τη στοργή ήταν το αιματολογικό στο Παπα-Νικολάου. Τώρα για το κολυμπητήριο υπήρχε μια κόντρα, το διεκδικούσαν κανένα 2-3 δήμοι εκεί πέρα, το πήρε ο Κυρίζογλου.
2: Εδώ και χρόνια το πει.
1: Ναι, αλλά το διεκδικούσαν κανένα.
2: Στον προγραμματισμό του τώρα.
1: Ναι, το εθνικό δεν θα το επισκεφτεί κανένα. Ο κ. Βρούτσης χθες ήταν στο Καφτατζόγλου, το εθνικό κολυμπητήριο δεν ξέρω. Το θυμόμαστε.
0: Ο κ. Βρούτσης στο ΚΑΠΑ όμως, το κολυμπητήριο. Στο ΚΑΠΑ. Όχι, επειδή λες για το κολυμπητήριο. Είναι το ΚΑΠΑ 2000 που είναι στο Δήμο Θερμαϊκού, στην Περαία.
1: Α, μάλιστα, ωραία.
0: Πριν μπει στην Περαία.
1: Γίνανε περιφερειακά.
0: Οπότε,
1: έχει
0: υπογράψει συμφωνία και θα παραχωρηθεί, θα αναλάβει να καλύψει τέλος πάντων το Υπουργείο τα έξοδα λειτουργίας του ΚΑΠΑ. Το οποίο τη διαχείριση την είχε ο Δήμος, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τη συντήρηση, επειδή καταλαβαίνουμε ότι κοστίζει.
1: Πάρα πολύ ακριβά.
0: Και θα παραχωρήσει διαδρόμους στην Κολυμπητική Ομοσπονδία. Οπότε οι αθλητές που είναι από εδώ, από την πόλη, θα εξυπηρετούνται στην Περαία. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο, βέβαια. Ναι, πήγαινε, ειδικά το χειμώνα.
1: Ναι. Όλη η οικογένεια που έχει, γιατί ξέρω παιδιά. Α, εδώ πέρα μας ακούει και η ζωή, συμμαθητές που πηγαίνουν για την πρώτη προπόνηση, πηγαίνουν πριν το σχολείο. Πηγαίνουν 6 ώρα το πρωί.
0: Η ζωή πάει στο κολυμπητήριο.
1: Όχι, ξέρει για ποια παιδιά λέω. Α, τα παιδιά στις ομάδες πηγαίνουν τα μικρά 6 ώρα το πρωί να κάνουν την πρώτη προπόνηση και το απόγευμα να κάνουν τη δεύτερη. Αυτά που κάνουν τέλος πάντων πρωταθλητισμό. Πού πηγαίνει τώρα στην Περαία και μετά να πάει σχολείο.
0: Εντάξει, αν είναι από την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ναι, αν είναι από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, η αξία θα την κάνει. Αλλά άμα είναι από τα δυτικά, αν πηγαίνουν τα παιδιά, είναι δύσκολο.
1: Γονείς,
0: βέβαια,
1: οι ήρωες,
0: τα δυτικά έχουν και το ωραίο καστρό, νομίζω.
1: Ήρωες που τρέχεις από τη μια δραστηριότητα στην άλλη. Πω, πω, τι περιμένει τώρα Σεπτέμβριο, δεν θέλω να σας χαλάσω.
0: Κοίταξε, εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Ξεκινώντας η χρονιά είναι.
0: Εγώ ξέρεις τι έχω πάθει. Λες ξεπαιδιάσαμε. Επειδή είχα μάθει από τα παιδιά με γήπεδα, γυμνασία και τα λοιπά. Τώρα μεγάλωσαν. Δεν
1: ναι,
0: το
1: αλλά, παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω.
0: Αλλά καμιά φορά πηγαίνω, ας πούμε, σε ένα γήπεδο που παίζουν μπαμπίνι για παράδειγμα παιδάκια και κάθομαι και τα χαζεύω. Είναι τα κάτω των 6 ετών, τα μικρά τα παιδάκια που παίζουν ποδόσφαιρο.
1: Νόμιζα είναι κάτι συγκεκριμένο το
0: κάθομαι και τα βλέπω και τα καμαρώνω.
1: Είναι πολύ όμορφο.
0: Και βλέπω μετά και του γονείς, θυμάμαι τα δικά μου και φεύγω. Ναι, παίρνω το κέντρο και φεύγω.
1: Το χαίρεσαι να το βλέπεις.
0: Έτσι, έτσι,
1: έτσι. Από μακριά. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός εδώ. Το σημαντικό είναι τι θα ανακοινώσει αύριο. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πλήθος, και θα ήθελα και με τον Χρήστο να τα βάλουμε κάτω.
2: Φυσικά.
1: Ένα πλήθος πληροφοριών. Το στοίχημα, η πρόθεση είναι να αφορά όλους. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού να αφορούν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, ξεκινώντας από τους συνταξιούχους, που αυτό που είπαμε, η Εθνική Σύνταξη για όλους το 445, εκεί φαίνεται να πηγαίνει. Όπου κάνω λάθος με διορθώνεις, στις πληροφορίες πάντοτε.
2: Τέσσερα και κάτι.
1: Τέσσερα και κάτι εκεί κοντά στην Εθνική Σύνταξη.
2: Για φέτος.
1: Για όλους.
2: Για φέτος.
1: Φέτος κοστολογημένο. Είναι όμως τετραετία.
2: Στα 4,40.
1: Αναυξηθεί.
2: Για φέτος.
1: Ναι. Είναι αυτή η αντιπαράθεση με τη 13η σύνταξη που λέει το Πασόκ, την οποία έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν την αντέχουμε. Τέλος πάντων, την αντέχουμε ως τα 440 ή πόσο θα είναι, όσο μετράει η κυβέρνηση που θα αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Θα αφορά λοιπόν τους ελεύθερους επαγγελματίες με τη μείωση του τέλους επιτιδεύματος, όχι κατάργηση που πρότεινε προχθές ο Τσίπρας.
2: Ναι.
1: Θα έχει ελαφρύνσεις από το τεκμαρτό, το οποίο το Πασόκ λέει να καταργηθεί. Ο Άλεξ Τσίπρας δεν το ανέφερε καθόλου. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι θα έχει σημαντικές ελαφρύνσεις, οι οποίες θα φτάνουν έως και πλήρη κατάργηση σε πολύ συνεπείς και τα λοιπά. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Θα μιλάμε για μια έμεση κατάργηση, σε μάλλον, αλλά θα το δούμε αυτό.
2: Αρκεί να είσαι συνεπής, να πληρώνεις την ώρα σου. Έτσι.
1: Ναι, να μην αφήνεις εκκρεμότητες. Άμα δεν έχεις το τεκμαρτό, τι θα πληρώνεις, άμα είσαι ζημιογόνα επιχείρηση. Αν δηλαδή είσαι ένα συνεργείο αυτοκίνητο και μπαίνεις μέσα.
2: Μπαίνεις μέσα.
1: Αυτό λέω. Χωρίς το τεκμαρτό λοιπόν, τι θα πληρώνεις την ώρα σου τις ζημιές. Γι' αυτό λέω, το τεκμαρτό γι' αυτό έγινε. Γιατί δεν μπορείς να πιάσεις τη φοροδιαφυγή και έβαλες το τεκμαρτό. Καλά έκανες για μένα.
2: Και πολύ καλά έκανες.
1: Ναι, για μένα.
2: Πολύ
1: εγώ, εγώ είμαι υπέρ. Αλλά καίγονται και τα χλωρά. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα βγάζουν πέρα και αυτοί κλείνουν. Βάζουν λουκέτο, κάτι πολύ μικρές επιχειρήσεις, ξέρεις, οικογενειακές, ατομικές, παλιές, κάτι μικρά μαγαζάκια της γειτονιάς τα λοιπά που βγάζανε, ξέρεις, ιδιόκτητα συνήθως, που βγάζανε ίσα ίσα. Τέλος πάντων, εκεί πηγαίνει η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Τώρα ακούγονται ότι θα έχει για τους αγρότες σοβαρή μείωση της φορολόγησης. Για τους αγρότες.
2: Είναι στο τραπέζι.
1: Πολύ σοβαρή. Αυτό το καινούριο που ακούγεται το τελευταίο διήμερο είναι ένα τύπου επίδομα, μπόνους, που δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, γιατί από επιδόματα έχουν μαζευτεί πάρα πολλά.
0: Πας.
1: Όχι πας. Πας για τους δημοσίους υπαλλήλους.
2: Τα επιδόματα σας θυμίζω ότι δεν ανακαλύφθηκαν το 19.
1: Τα επιδόματα όμως έχουν εκτοξευτεί από το 19.
2: Είναι οικονομικές ενισχύσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν είναι στη φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, δεν περιλαμβάνονται. Κανονικά τα επιδόματα.
2: Δίνει σιγά σιγά για να στηρίξεις όσους μπορείς.
1: Τέλος πάντων, καλά είναι, δεν λέω. Απλά δεν περιλαμβάνονται στη φιλελεύθερη.
2: Όπως λέω και στη Μαρία, όποιος δεν το θέλει, στο παρακαταθήκον και δανείων. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, επίδομα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η απάντηση στο 13ο μισθό που και χθες εξήγηλε εκ νέου ο Νίκος Ανδρουλάκης, και επειδή φαίνεται και καταλαβαίνουν ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί, ακούγεται πολύ έντονα, δεν ξέρω αν θα καταλήξει, γιατί ακόμα δεν το είχαν κλειδώσει. Γιατί χθες έγινε η σύσκεψη οριστική από ό,τι άκουσα, αλλά μέχρι τέλος πάντων χθες πριν τη σύσκεψη δεν είχε κλειδώσει οριστικά, τώρα προφανώς θα έχει κλειδώσει.

0: εσύ τώρα με το 19 πάλι.
1: Όχι, πρόσεξε. Είναι θέμα προσέγγισης, Βασίλη.
0: Για προσέγγιση. Να είναι θέμα προσέγγισης. Με το 15-19.
1: Όταν τα έδωσαν τότε.
0: Προσέγγιση δεν είναι να σκοτώσει με το 15-19 και να κάνει.
1: Όχι, Βασίλη.
2: Χρόνια όμως κυβέρνηση είναι.
1: Πρόσεξε, Μαρία.
0: Ο Μαρία είναι απέναντι.
1: Πρόσεξε, Μαρία. Μισό λεπτάκι.
0: Εγώ παίρνω 13ο μισό.
1: Πρόσεξε. Όταν το δώσανε τότε το μπόνους, τότε λέγαν όλοι 13η
0: σύνταξη.
1: Ναι, τώρα που σου δίνει. Λέει
0: ο
1: αυτό, λέμε τώρα είναι μπόνους.
0: Ο Αδουλάκης δίνει
1: στα λόγια.
0: Στα λόγια, δεν είναι κυβέρνηση. Άμα γίνει, θα τη δώσει κανονικά.
1: Βασίλη, να σου πω κάτι.
0: Τι να κάνει η αντιπολίτευση. Περίμενε.
1: Κάντε με μια μέρα πρωθυπουργό.
0: Καταργούμε τα δημοκρατικά.
1: Κάντε με μια μέρα πρωθυπουργό και δίνω 16 μισθούς.
0: Η αντιπολίτευση εξαγγέλει αυτά που θα κάνει αν γίνει κυβέρνηση. Δεν μπορεί να δώσει. Τι να κάνει, να βγάλει από την τσέπη του να δώσει. Μπορεί να δώσει.
1: Μισό λεπτάκι. Εάν τάζει. Γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να,
0: να
1: τα δώσει
0: τώρα,
2: θα
0: γίνει κυβέρνηση, θα τα δώσει και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας.
2: Όπως θα δίνουν μισοτάκι. Ναι, από την Ελλάς βγήκε ανακοίνωση χθες για αυτό που λέγανε για το αν είναι κοστολογημένο και γιατί δεν το στέλνει στο Γενικό Λογιστήριο.
0: Είναι στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα πάνε τον Νοέμβριο όλα τα
2: προγράμματα. Και είπαν ότι θα πάει εκεί και θα αξιολογηθεί.
0: Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πάνε και των τριών κομμάτων και θα κοστολογηθούν επίσημα τα μέτρα που θα πάνε εκεί. Για το επόμενο χρόνο και για το βάθος τετραετίας που προσανακοινώνουν όλοι. Εκεί θα γίνει σύγκριση, εκεί θα γίνουν η κοστολόγηση αυτών που θα καταθέσουν. Γιατί κανείς μπορεί να αφαιρέσει σε σύγκριση με αυτά που έχει πει ή να προσθέσει σε σύγκριση με αυτά που έχει πει. Λοιπόν, και το τελευταίο που ήθελα να πω σε σχέση με τον Πρωθυπουργό, κυκλοφόρησε χθες μια φήμη, Χρήστο, δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει κι εσύ, που είναι πολύ σημαντική και νομίζω ότι θα είναι το κρυφό χαρτί, αν τυχόν ανακοινωθεί, γιατί δεν το ξέρω επίσημα. Η πλήρης και άνευ εξαιρέσεων ένταξη των τρίτεκνων στους πολυτεκνούς.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι μια παρέμβαση η οποία θα έχει απήχηση στους τρίτεκνους. Πλέον στις νέες οικογένειες πολύ λίγοι είναι οι τρίτεκνοι.
1: 100.000 περίπου.
0: Ναι, αλλά είναι παλιότεροι, είναι δικοί μας.
1: Ναι.
0: Δικοί μας και λίγο μικρότεροι κτλ. Είναι πάντως ένα μέτρο το οποίο το έχουν κοστολογήσει. Βέβαια, πάμε για γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, ίσως και περισσότερο, συνολικές παρεμβάσεις. Έτσι, ξεπερνούν κατά πολύ δηλαδή, τα 2 δισεκατομμύρια, που ήταν μια οροφή, ένα ταβάνι που είχε μπει, ξεκινώντας από το 1 έτσι, αρχικά. Εκεί λεφτά υπάρχουν βέβαια. Στην αντιπολίτευση δεν υπάρχουν. Λογικό, η κυβέρνηση έχει τα λεφτά.
1: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Επειδή στα λεφτά που υπάρχουν και δεν υπάρχουν. Από τη μία πλευρά η κυβέρνηση λέει ότι η οικονομία μας προχωράει μπροστά, τρέχει, κάνει, ράνει, καλπάζει και δίνει ένα μικρό πακέτο. Από την άλλη πλευρά έχει την αντιπολίτευση η οποία ανησυχεί για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Είναι με πύληνα πόδια, με γυάλινα πόδια και πάει λέγοντας. Αλλά όταν είναι να ανοίξει το παγκάρι, δίνει, μοιράζει.
0: Παγκάρι είναι αλλού, το ταμείο.
1: Το ταμείο, πες το χρηματοκιβώτιο, πες το κουκί και το παγκάρι.
0: Παγκάρι, άλλοι βάζανε χέρι στο παγκάρι, έχουμε σκάνδαλα που έχουν γίνει. Θυμάστε κάτω στα Τέμπη.
2: Εγώ πάντως έχω
0: Παρασκευή,
2: μία πορεία. Δηλαδή,
0: που έπαιρνα και το βίντεο Τριανταφυλόπουλος.
2: Αυτό με τους τρίτεκνους.
0: Που ανοίγαν το παγκάρι και το μοιράζανε.
2: Αυτό με τους τρίτεκνους. Σκέφτεσαι για τρίτο παιδί. Όχι, δεν προλαβαίνω.
1: Το αρνητικό ψάχνει.
2: Όχι, θα ωφελήσει κάποιους κληρικούς. Γιατί δεν στείλει. Με το μέτρο που έγινε με τους Μητροπολίτες, ωφελήθηκαν οι Μητροπολίτες που δεν έχουν παιδιά. Και οι κληρικοί,
0: που έχουν πολλά παιδιά,
2: είναι απ' έξω. Κατάλαβες. Οπότε έτσι μπορεί κάποιοι να ωφεληθούν.
0: Να πάρουν αύξηση κι άλλοι οι κληρικοί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
2: Οι κληρικοί δεν πήραν αύξηση, οι ιερασοφόροι. Οι ιερείς, οι απλοί. Οι Μητροπολίτες
0: θα μας μαλώσουν γιατί περιμένουν Πασόκ με τη γιορτή αυτή χθες που ήταν ένα μεγάλο πανηγύρι στην Κρήτη. Είδαμε τις εικόνες, είδαμε βίντεο, είδαμε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες. Έτσι, σύνδεση του 1974 με το 1981 και το σήμερα.
1: Ο τηλεθεατής την ένιωσε αυτή τη σύνδεση.
0: Όχι.
1: Πάνω στο τρακτέρ, δεν πέρασε. Η εικόνα δεν πέρασε.
0: Το τρακτέρ εικόνα ήταν, θα έλεγα, μια σύνδεση με εικόνες του παρελθόντος. Είχε αρκετό από το
1: παρελθόν. Άλλον θυμάμαι εποχής. Πάνω σε τρακτέρ.
0: Ποιον θυμάσαι.
1: Σε τρακτέρ τελευταίο.
0: Το Χατζηγάκη.
1: Όχι.
0: Το Χατζηγάκη τον υπουργό Γεωργίας.
1: Ο Τσίπρας
0: δεν είχε ανέβει στο Χατζηγάκη.
1: Προεκλογικά ο Τσίπρας είχε ανέβει.
0: Ο Χατζηγάκη δεν είχε ανέβει.
1: Χρόνια Γεωργίας. Πριν.
0: Ναι, και ο κύριος Τσίπρας επίσης και ο Τσοπασόκ παλιά ανέβαιναν υπουργοί. Γενικά στα τρακτέρ έχει ανέβει κόσμος και καλά κάνει και ανέβει και εγώ έχω ανέβει. Πρέπει να σας πω ότι είναι από τις ωραιότερες παιδικές μου εμπειρίες ένας θείος που δεν υπάρχει πια έτσι που μου έδωσε τρακτέρ και έκανα βόλτα. Παιδάκι μικρό.
1: Ποιο παιδάκι δεν έχει ανέβει σε τρακτέρ στο
0: να το οδηγήσει
1: στο χωριό.
2: Τώρα δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό,
0: επειδή είναι παράνομο.
2: Είμαι η μοναδική εδώ πέρα και η Ζωή Κουτελοπούλου έχει οδηγήσει τρακτέρ. Εγώ δεν έχω ανέβει καν. Δηλαδή τώρα τι με κάνετε, να τρέξω στην κερασιά να ψάξω να βρω.
1: Ξέρεις, θα μας πει,
2: αγρό, την ανέβω

0: Τρακτέρ.
1: Εμείς οι Θεσσαλονικείς. Ναι.
0: Δηλαδή είναι σοβαρά τώρα. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Είμαι η μόνη που δεν έχω ανέβει σε τρακτέρ.
2: Η ζωή σίγουρα
0: πολύ.
2: Έχει οδηγήσει τρακτέρ γιατί οδηγάει καταπληκτικά.
0: Θα πάω έχω το βράδυ. Ναι. Και το, θα πάω το βράδυ στους
2: είναι πιλότος κανονικός η ζωή.
0: Αύριο το βράδυ θα πάω στους αγρότες στην κινητοποίηση.
2: Να ανέβεις.
0: Θα με δείτε πρώτο πλάνο στην κινητοποίηση, να ξέρετε.
2: Πάρε τον κύριο Μαρούδα. Να έχεις και εσύ την εικόνα σου εκεί πέρα. Λοιπόν, Πασόκ λοιπόν εξαγγελίες, επανέλαβε τα όσα είπε ο κύριος Ανδρουλάκης και έχει εξαγγείλει έτσι, μεταξύ αυτών 13ος μισθός, 13η σύνταξη, κατάργηση του ΕΚΑΣ, έμφαση στους συνταξιούχους έτσι, και όλες τις άλλες δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Από πέρσι ακόμα από τη Θεσσαλονίκη τα εξειδικεύει κάθε τόσο, ιδιωτικό χρέος και όλα τα σχετικά. Όλο το Πασόκ πήγε εκεί από την Αθήνα, έτσι, και ντρόνους και τα λοιπά. Η κυρία Βατσινά, έτσι. Αυτή είναι η πρωταγωνίστρια και πάνω στο τρακτέρ, η κυρία Βατσινά, είναι το πρόσωπο της ημέρας γιατί έχει γενέθλια 3 Σεπτέμβρη, είναι η βουλευτής Ηρακλείου.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, είναι η κυρία που κράτησε την έδρα, πήρε την έδρα, έγινε βουλευτής, δεν την κράτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κράτησε Θεσσαλονίκη, δεν έγινε ο Χάρης Καστανίδης. Mm-hmm. Μετά γνωστά όλα που ακολούθησαν.
1: Συμπτώσεις.
2: Ναι, αλλά είναι νεαρή, σχετικά γυναίκα, είναι ένα πρόσωπο τέλος πάντων στο Ηράκλειο Κρήτης και χθες με τα γενέθλια της αφιερώσαν τις ματινάδες, μετά έχει κριτικό γλέντι, αυτά, ρακές, όλα τα σχετικά. Επιστρέφει σήμερα, όχι σήμερα, έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους για τα ζητήματα εκεί ο κ. Ανδρουλάκης. Σε μια αντιπαράτηση που έχουν πει όλοι με την Ελλάς και το πρόγραμμα αυτό, εντάξει, υπόθηκε μια στραβή από τον κύριο Παπά να πληρωθεί το Μεάρχη Οικονομικών σε μια συνέντευξη,
0: το
2: κάτι
0: μάζεψε,
2: για τις θηρίδες, βγήκε μετά το διόρθωσε. Βέβαια. Εντάξει τώρα, αυτή η αντιπαράθεση για τις θηρίδες δεν ξέρω αν ευνοεί κανέναν. Δηλαδή, ο απλός κόσμος, όταν ακούει, θα λέει ναι, να ανοίξουν τις θηρίδες. Δηλαδή,
1: τι λέει ο απλός
2: ο κόσμος. Ο απλός ο κόσμος που δεν έχει θηρίδες, γιατί η πλειοψηφία, ναι, εγώ δεν ξέρω κανέναν.
1: Ναι.
2: Εδώ,
0: εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω εδώ κανένα.
2: Να ανοίξουν και να φορολογηθούν. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει στο
1: πρόγραμμα. Εδώ δεν ισχύει το κριτήριο.
2: Στο πλούτο, τον παράνομο.
1: Όχι, όλοι παράνομοι βασίλειοι. Στις
2: θηρίδες δεν ξέρω τι βάζεις.
0: Γιατί
1: με συγχωρείτε. Επικίνδυνη γενική.
2: Τέλος πάντων, δεν είναι.
1: Μπορεί κάποιο να έχει σε μία θηρίδα ένα παλιό κειμήλιο.
2: Πρέπει να φορολογηθεί.
1: Ένα δαχτυλίδι
0: παλιό. Τέλος πάντων, είναι πολύ μικρή μειοψηφία αυτοί που μπορούν και έχουν θηρίδες.
2: Το χρήμα πρέπει να
0: φορολογηθεί. Απλά
2: μέσα.
0: Επειδή το υπερασπίζεται, αρχίζω και έχω υπαξίες, Χρήστο. Κάτι μας κρύβει.
1: Εδώ δεν ισχύει η ιδιωτικότητα.
2: Σε ποια τράπεζα πηγαίνει, να τον ακολουθήσουμε μια μέρα, δούμε αν κατεβαίνει στα
1: υπόγεια. Εδώ η ιδιωτικότητα δεν ισχύει.
2: Ισχύει η ιδιωτικότητα στην περιουσία, όχι.
1: Άρα τους ισοπεδώνουμε.
2: Αυτό που λέει η Ελλάδα, για να το πούμε σωστά, λοιπόν, είναι ότι θα γίνει περιουσιολόγιο, γι' αυτό και δεν θα ισχύει στον πρώτο χρόνο η πατριωτική εισφορά. Θα γίνει περιουσιολόγιο, θα καταγραφεί όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία. Η κινητή περιουσία είναι καταθέσεις ομόλογα. Έτσι, αυτά τα χρήματα, ούτε θηρίδες, ούτε κοσμήματα, ούτε τίποτα άλλο. Όλο αυτό ήταν μια λάθος τοποθέτηση του κ. Παπά που πήγε και έγινε τέλος πάντων τεράστιο θέμα, έτσι λένε από την Ελλάς. Και αυτή λοιπόν το περιουσιολόγιο, πάνω σε αυτό θα γίνει αυτή η φορολόγηση. Τώρα, αυτό που λένε ότι θα φύγουν χρήματα στο εξωτερικό κτλ. Κάτσε να βγουν, να δούμε, θα το κάνουν, θα το κάνουν. Ναι, θα φύγουν.
1: Εμμονή έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το πω ΣΥΡΙΖΑ, είδες, ο Αλέξης Τσίπρας έχει αιμονή και οι συνεργάτες του.
0: Κάποιοι έχουν αιμονή με το
1: ΣΥΡΙΖΑ. Κάποτε θέλανε να κάνουν ρυφηφή στις τράπεζες, θυμάστε.
2: Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια αιμονή της αριστεράς γενικά. Αφού θες να το πούμε αιμονή, όχι με τις τράπεζες. Καλή, τράπεζες είναι καρτέλ, αυτό λέει. Αχα, ναι. Υπάρχει με το μεγάλο πλούτο, ο οποίος είναι στο εξωτερικό, είναι αυτοί οι πατριώτες.
0: Που δεν φορολογείται.
2: Ναι, είναι οι πατριώτες οι οποίοι το 2015 ετοίμασαν τα διαβατήριά τους και κάποιοι έφυγαν στο εξωτερικό, βγάλαν την περιουσία τους όλοι έξω από πριν, είναι σε funds, είναι σε τράπεζες του εξωτερικού. Όλοι αυτοί οι πατριώτες που έρχονται μετά εδώ πέρα και μιλάνε για πατριωτισμό, λένε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία και φυσικά θα είναι οι πρώτοι που θα την κοπανίσουν και θα φύγουν και θα εξαφανιστούν και θα αφήσουν το λαό. Τα παιδιά, ξέρεις, που δεν μπορούν να φύγουν στο εξωτερικό να πολεμήσουν με την Τουρκία. Τα παιδιά που παίρνουν 3,60 μεροκάματο, στα καφέ.
1: Να νοιάζεσαι και στα delivery. Απλό πολίτη.
2: Γι' αυτό νοιάζεσαι.
1: Να νοιάζεσαι.
2: Από κάποιον πρέπει να τα πάρεις.
1: Όχι εσύ, πρόσεξε. Ναι, αλλά να θες να τα πάρεις από κάποιον.
2: Από τον εφοπλιστή
1: όταν...
2: δεν πρέπει να τα πάρεις.
1: Να θες να τα πάρεις.
0: Πίσω λεπτάκι,
1: Μαρία μου.
0: Γιατί να φορολογείται ο συνταξιούχος, ο μισθωτός και όχι αυτό που τα έχει κρυμμένα.
1: Να θες να τα πάρεις λοιπόν από αυτού που έχουν, η στάση σου να είναι. Να διακρίνεται από συνέπεια σε όλες τις εκφάνσεις της.
0: Ναι.
1: Τι εννοείς συνέπεια.
0: Ναι. Τι εννοείς στα ζάπια.
1: Όχι, δεν αναφέρομαι στα ζάπια.
2: Στους πλούσιους.
1: Αναφέρομαι στους πλούσιους με τους οποίους συναναστρέφεσαι, με τους οποίους πας διακοπές.
0: Συγγνώμη,
1: με τους οποίους βάζεις να σου κάνουν δουλειές παραπολιτικά.
2: Ναι, προφανώς. Άμα δεν τα παίρνεις
0: από τον
1: Βασίλη μου, εσύ έκανες διακοπές στο σκάφος.
0: Ποιος δεν θα είναι στην ομιλία του Πρωθυπουργού και πού θα είναι.
1: Αχά.
2: Ξέρω και τον Κώστα Καραμαλίου δεν θα είναι. Πού θα είναι, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Πού θα είναι.
2: Γιατί θα, το βρήκαμε τη μία.
0: Θα μιλήσει, λέει, ναι, θα παρουσιάσει βιβλίο. Σήμερα. Στην αύριο. Ξάνθη αύριο, για το Δωμάζο και τον Αντωνιάδη στην Ξάνθη θα γίνει αυτό. Πρόσεξε.
2: Είναι σοβαρό αυτό. Τώρα μήπως είδες κανένα βατράχι κουλούρι.
0: Όχι, παιδί μου.
2: Θα κάνει παρουσίαση βιβλίου για το Δωμάζο.
0: Ναι. Ναι. Και αν δεν είναι αυτό σημειολογικό, τότε τι.
2: Ωραίο, ποιο είναι αυτό. Διάτικα είναι για τον Αντωνιάδη. Το βιβλίο.
0: Που λέει ο στρατηγός και ο Κανονιέρης. Ο κοντός και ο ψηλός. Ναι.
2: Του Μπιάτικα είναι.
0: Ναι, θα είναι στην Ξάνθη.
2: Και κάνουν παρουσίαση εκεί, τον Καραμαλή.
0: Και θα είναι και ο Βασίλης Τωροσίδης, ο λιτός.
2: Καλά, ο Βασίλης Τωροσίδης θα είναι. Θα είναι και από εδώ πέρα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα στοιχήσει.
1: Το παραπολιτικό δεν είναι αυτό. Το παραπολιτικό.
0: Πες μας κανένα
1: παραπολιτικό. Το παραπολιτικό εδώ είναι να τα βάζεις με τον πλούτο, αλλά να ξεχνάς ότι τον έχεις χορηγό.
2: Εντάξει, τώρα τι ξεχνάς ότι έχεις χορηγό. Δεν έχεις κανένα χορηγό. Άμα δεν φορολογήσει κάποιος ο καθένας, είναι ελεγκτέος και
1: κανένα χορηγό. Κανένα χορηγό.
2: Δεν ξέρω ποιος έχει χορηγό.
1: Αχα.
2: Ποιον έχει η κυβέρνηση.
0: Κοίταξε, να σας συγγνώμη να πω.
2: Η κυβέρνηση ποιον έχει χορηγό.
1: Δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση.
0: Αν κάποιος έχει. Αν
1: λέω σε αυτόν που τα βάζει με τον πλούτο.
0: Ποιον αν κάποιος έχει χρήματα και φορολογείται. Δεν
2: αν ξέρεις ονοματεπώνυμα να μας
0: τα πεις. Αν δεν φορολογείται, που με κάποιο τρόπο τα έχει στα νησιά. Πώς θα λένε. Κέιμαν, αυτά τα νησιά τέλος πάντων. Δεν τα ξέρω, δεν με πείσαι.
1: Θα τα εξηγήσω εγώ.
2: Μετά τις σελίδες θα σου πήγε για τα Κέιμαν. Εγώ το Χρήστο έχω αρχίσει να το συμπαθώ τελευταία. Κάτι υπάρχει.
1: Πόνταρες ο σωστό άλογο να ξέρεις.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί άλλοι πάνε με το κάρο και άλλοι πάνε με τα ελικόπτερα. Κατάλαβε.
1: Ελικόπτερο. Δάκρυσα. Δάκρυσα.
0: Στον Άγιο Χαράλαμπο στο πανηγύρι με το ελικόπτερο θα μας πάει.
2: Μπράβο αυτό τώρα. Δεν νομίζω τώρα.
1: Για πάρω το ποδήλατο αύριο και κατέβα στο κέντρο για να κάνω καμιά δουλειά.
0: Αύριο εδώ πώς θα κατέβουμε, Βασίλη, που είμαστε και εργαζόμενα νιάτα. Εσύ πώς θα κατέβεις, είσαι το απόγευμα στην εκπομπή.
2: Δεν θα
0: κατέβεις. Δεν θα βγει εκπομπή.
2: Έφη, από εδώ το μαθαίνεις. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία.
0: Εμείς ευχαριστούμε και να μας έρθεις που και που.
2: Εντάξει, θα τα λέμε, εδώ είμαστε.
0: Βασίλης Πεκλάρης μαζί μας. Από Δευτέρα θα τον ακούτε στη ζώνη 11.1 με την Έφη Τσαμπάζη.

0: Αφήνουμε στην άκρη την πολιτική επικαιρότητα και θα καλημερίσουμε τώρα την κυρία Πίστη Κρυσταλίδου. Έχετε τελέσει και πρόεδρος αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Win Cancer, είναι και επικεφαλής γραμματείας εθελοντισμού της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο εθελοντισμός είναι σημείο προσφοράς, κυρία Κρυσταλίδου, και θεωρώ ότι δεδομένου ότι διοργανώνετε και θα τρέξετε τις επόμενες ώρες μία δράση στην Θεσσαλονίκη, θέλουμε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας που αναλαμβάνετε. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαλικίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου δίνετε στον αέρα της ωραίας εκπομπής σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Πραγματικά ετοιμάζουμε κάτι πολύ όμορφο αύριο στην πλατεία Αριστοτέλους. Δεν είναι μια κομματική εκδήλωση, αλλά είναι μια εκδήλωση με μια βαθιά πολιτική πράξη. Γιατί εμείς στη Νέα Δημοκρατία θεωρούμε ότι ο εθελοντισμός δεν μπορεί να χρωματίζεται, αλλά είναι μια επιλογή που μπορεί να κάνει ο πολίτης, ο καθένας δηλαδή από εμάς, για να μπορεί να προσφέρει στον συνάνθρωπό του, στη χώρα και στην κοινωνία γενικά. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν το σταθμό εθελοντισμού σημείο προσφοράς. Θα έχουμε δύο παράλληλες δράσεις που θα τρέχουν. Θα συνεργαστούμε με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και όποιος περάσει από την πλατεία Αριστοτέλους θα λάβει κάποιες γνώσεις πρώτων βοηθειών, γιατί καταλαβαίνετε ότι η εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες είναι μια συγκεκριμένη διαδικασία και απαιτεί πολύ χρόνο. Και θα φιλοξενούμε και την Beckman Court, είναι μια εταιρεία που από το 2011 προσφέρει δωρεάν περούκες σε ανθρώπους που έχουν περάσει ή περνούν την περιπέτεια του καρκίνου, συλλέγοντας μαλλιά από ανθρώπους που μπορούν να τα προσφέρουν. Άρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που στη Θεσσαλονίκη, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο όχι μόνο των πολιτικών έτσι, εξελίξεων, να δώσουμε ένα άλλο στίγμα που αφορά την κοινωνία γενικά.
0: Ο εθελοντισμός έχει δυναμώσει τα τελευταία χρόνια, γίνεται δηλαδή μια στάση ζωής. Και κυρίως ποιες ηλικίες είναι αυτές οι οποίες δραστηριοποιούνται πλέον εθελοντικά? Βλέπετε και τα νέα παιδιά, τους νέους ανθρώπους να μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι της προσφοράς?
1: Οι Έλληνες είχαμε πάντα τη διάθεση να προσφέρουμε. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένα, ειδικά σε περίοδους κρίσης, πόσο μαζική είναι η διάθεση προσφοράς. Αυτό που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια ήταν ο συντονισμός και η οργάνωση και η συνέπεια. Δηλαδή δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο που να καθορίζει λίγο έτσι, την περιοχή του εθελοντισμού, να προστατεύει τα δικαιώματα των εθελοντών. Τα τελευταία 7 χρόνια έχει γίνει μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια και βλέπουμε τα πραγματικά αποτελέσματα που μπορεί να δώσει ο εθελοντισμός που στηρίζεται και από την πολιτεία. Αυτό έχει συμβεί με τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, δηλαδή τους εθελοντές δασοπυροσβέστες, τους εθελοντές διασώστες. Βλέπουμε πόσο συντονισμένα ενεργούν στο πεδίο με τις οδηγίες φυσικά της πυροσβεστικής. Αυτή τη στιγμή έχουμε 6.000 εγγεγραμμένους, πιστοποιημένους εθελοντές πολιτικής προστασίας. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει βοηθήσει στο να ενισχυθεί ο εθελοντισμός. Είναι η πρώτη φορά που οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας θα πάρουν χρηματοδότηση. Είναι η πρώτη φορά που οι εθελοντικές ομάδες απαλλάσσονται από τα τέλη χρήσης για τα μηχανήματά τους και για τα οχήματά τους και από τα τέλη κυκλοφορίας και πολλά άλλα που έχουν δοθεί σε αυτές τις ομάδες.
0: Μάλιστα.
1: Ο εθελοντισμός στην χώρα μας χρειάζεται στήριξη. Οι Έλληνες είμαστε άνθρωποι, είμαστε πολίτες που θέλουμε να προσφέρουμε. Απλά αυτό που μας λείπει είναι λίγο ο συντονισμός και η συνέπεια.
0: Κυρία Κρυσταλίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε αύριο από τις 11 μέχρι τη 1 στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Και ήρθε η ώρα για την αθλητική ενημέρωση με τον Κώστα Κούση, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς θα δούμε τις επόμενες ώρες, τα επόμενα 24 ώρα στην αθλητική δραστηριότητα, αλλά και όσα γίνονται μπροστά και από το μικρόφωνο, αλλά και πίσω στο παρασκήνιο. Κώστα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε πολλά ζητήματα, βέβαια. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και αγωνιστικά με τον αγώνα κυπέλλου του Παναθηναϊκού χθες με την νίκη Βόλου. Δύσκολη νίκη 1-0 με γκολ του Ταμπόρδα για τους πράσινους στο πρώτο τρίποντο στη League Phase του κυπέλλου Ελλάδος. Αλλά έχουμε και εξαγωνιστικά με την ανακοίνωση των φιλάθλων του ΠΑΟΚ του συνδέσμου της θύρας 4 για τον Ιβάν Σαββίδη, όπου βεβαίως η κεντρική ιδέα είναι φύγε σαν φίλος τώρα που μπορείς για να σε έχουμε ως ευεργέτη. Στέλνουν ένα μήνυμα προφανώς. Μια ανακοίνωση η οποία έχει δημιουργήσει, εννοείται, από το βράδυ χθες που εκδόθηκε μια σειρά ζυμώσεων και τριβών μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, όπως είναι λογικό. Αναμένουμε βέβαια κάποια αντίδραση. Τώρα, επί του αγωνιστικού, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα, τρεις μέρες γεμάτες αγωνιστικές υποχρεώσεις και για τη Super League 1 και για τη Super League 2, η οποία ξεκινάει και η οποία βεβαίως θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Οι αγώνες της Super League 2 από φέτος επιστρέφουν στα κανάλια της ΕΡΤ, οι αγώνες για τη Super League 2. Super League 1 αύριο, Βόλος Ολυμπιακός στις 7 και ΑΕΚ Άρης στις 9, δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη που έχει 2-2 μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ξεκίνημα για τη Super League 2 αύριο στις 4, Πανθρακικός με την ομάδα του Πύργου. Και βεβαίως την Κυριακή, επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι, το μεγάλο ντέρμπι, όπως βέβαια το Σαββατιάτικο ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη, την Κυριακή ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Νωρίτερα στις 7, Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη και Φυσιά στις 7.30 και στις 8, Λεβαδιακός Πανετολικός για τη Super League 2. Επίσης ένα ντέρμπι που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσα στις 4 και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος επίσης την ίδια ώρα, όπως και το Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Και τη Δευτέρα ολοκληρώνουμε με τον δύσκολο αγώνα για τον Ηρακλή στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Στις 6 είναι το παιχνίδι αυτό, ενώ στις 4 τρεις αγώνες τη Δευτέρα για τη Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός, Καλυθέα Νίκη Βόλου και Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς στις 5.30 είναι αυτό το παιχνίδι. Και βέβαια για τους φίλους του ποδοσφαίρου να πούμε ότι σήμερα και για τον μπάσκετ υπάρχει η δράση. Και σήμερα σε 9 η ώρα υπάρχει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Είναι το τουρνουά που γίνεται στην Κρήτη, το διεθνές τουρνουά στο Ηράκλειο. Θα έχουμε μια πρώτη γεύση από τους πρωταθλητές με τη Φενέρ, ένα σίγουρα ενδιαφέρον φιλικό, αν και οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Έχουμε όμως και ποδόσφαιρο. Στις 10 Ipswich Liverpool, στις 8 νωρίτερα για τη Γαλλία Lyon Auxerre και στις 10 την ίδια ώρα με το αγγλικό παιχνίδι Paris Saint-Germain Monaco, ένα καλό παιχνίδι αυτό. Και στις 9.30 στη Γερμανία Stuttgart Κολονία και στις 10 Betis Real Madrid, στην Ιταλία 10 παρατέταρτο Genoa Como. Οπότε και σήμερα νομίζω ότι οι φίλοι του αθλητισμού θα έχουν πολλά παιχνίδια να δουν, θα έχουν αρκετή έτσι ποικιλία στο μενού τους για να περάσει η βραδιά, Χρήστο.
0: Κώστα, μένα μου κάνει φοβερή εντύπωση και θα θέλω το σχόλιο σου. Η χθεσινή ανακοίνωση της θύρας 4 για τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό το φύγε ως φίλος μου προκάλεσε μεγάλη εντύπωση. Δεν περίμενα
1: όσοι
0: δηλαδή.
1: Όσοι παρακολουθούν λίγο τα θέματα, όσοι παρακολουθούν τα θέματα γνωρίζουν ότι
0: μεγαλώνει η ένταση.
1: Ο συγκεκριμένος σύνδεσμος αλλά και μια σημαντική μερίδα των φίλων του ΠΑΟΚ δεν ήταν ευχαριστημένη το τελευταίο χρονικό διάστημα, μην σου πω χρόνια, από την διοικητική παρουσία, από την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, από την προσφορά του. Βεβαίως λένε ότι δεν ξεχνούν την προσφορά του, δεν είναι αχάριστη, αλλά βλέπουν ότι η ομάδα δεν προχωράει. Οπότε φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Προφανώς και είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει ζυμώσεις, έτσι, γιατί ζητούν και την στάση του ΑΣΥΓΜΑ, του Ερεστέχνη ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφηκε για το γήπεδο, υπάρχουν ζητήματα δηλαδή τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων και αυτές ζητούν με την ανακοίνωση τους συνδεσμίτες. Τώρα από εκεί και πέρα καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά γίνονται ενώ η ομάδα προσπαθεί να επανέλθει μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό και την πώληση Κωνσταντέλια. Έτσι, νίκησε στο πρωτάθλημα, δεν πήγε καλά στο κύπελο, έχει τώρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό μεθαύριο. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι όλα αυτά σε μια καμπή έτσι δύσκολη για την ομάδα και για το αγωνιστικό τμήμα.
0: Ναι, και αν αρχίσουν να υπάρχουν και γκρίνιες στο γήπεδο κιόλας, που μπορεί να οδηγηθεί η κατάσταση. Γιατί δεν είναι μόνο να λες σε κάποιον φύγε, το θέμα είναι και εκείνος που έχει τα κλειδιά, αν θέλει να τα παραδώσει.
1: Δεν νομίζω να θέλει αυτή τη στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης ή οποιοδήποτε επιχειρηματίας έχει κάνει μια τόσο μεγάλη επένδυση σε οποιαδήποτε ομάδα έτσι εύκολα να φύγει, επειδή βγήκε μια ανακοίνωση. Προφανώς και υπάρχει ένα αρνητικό κλίμα στις τάξεις των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, αν όχι σε όλους, σε αρκετούς, ή τέλος πάντων σε μια μερίδα. Οπότε προφανώς και η διοίκηση και ο ίδιος θα πρέπει να ζυγίσουν καταστάσεις. Ίσως θα ήταν καλό να πάρουν και θέση, αλλά τώρα η ομάδα παίζει αυτή τη στιγμή. Έτσι πρέπει να ανακάμψει. Είναι και σε μεταγραφική έτσι, προσπάθεια. Θέλει να φέρει κάποιους παίκτες ακόμη. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αθλητική
1: σου,
0: ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή δύναμη σε όλους μας, διότι ξεκινά και το τρίμερο της έκθεσης. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας με τη Μαρία εδώ το πρωί της Δευτέρας για να δούμε όσα θα γίνουν μετά την έκθεση, μετά την ομιλία του Πρωθυπουργού αύριο το βράδυ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στη συνέντευξη τύπου λοιπόν της Κυριακής. 8 η ώρα αύριο η ομιλία, 12 η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού την Κυριακή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ως γνωστόν, μη μας χάσετε, γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έρχεται ο Πρωθυπουργός σήμερα με το κυβερνητικό επιτελείο στη Θεσσαλονίκη. Από το Βήμα της ΔΕΘ αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών με κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030, σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται ήδη η Θεσσαλονίκη με απαγορεύσεις, διέλευσης αυτοκινήτων σε κεντρικούς δρόμους και οργανωμένες κινητοποιήσεις από όλο το σύνολο των εργαζομένων της κοινωνίας. Έτσι, από σήμερα, από τις 6 το πρωί και έως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού, θα ισχύουν απαγορεύσεις, στάσεις και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Γερμανού. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν το πρωί υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού της σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης, ενώ στο ύψος της ΕΡ3 στη λεωφόρο Στρατού με Καφθατζόγλου, φραγμός της αστυνομίας δεν επέτρεψε στους υγειονομικούς να προχωρήσουν προς το συνεδριακό κέντρο Βελίδιο, με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία μικροένταση με αστυνομικούς. Η πορεία στη συνέχεια ακολούθησε το δρόμο για το νοσοκομείο Αχέπα, πριν καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Για πενιχρούς μισθούς, αντίοξοες συνθήκες εργασίας και εργασιακή εξάντληση έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, τονίζοντας τις τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό που κάνει υπερδιπλοβάρδιες για να υπάρχει πάντα ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής. Το απόγευμα στις 6.30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπανικολάου, καθώς προγραμματίζεται να γίνουν τα εγγένεια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής, που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό, όπως τονίζουν οι γιατροί. Στα εγγένεια θα είναι παρόν και ο Πρωθυπουργός. Στις 11, αυτή την ώρα δηλαδή, είναι προγραμματισμένη και συγκέντρωση διαμαρτυρίας εργαζομένων του ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα σήμερα, στο Λευκό Πύργο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ, των Συλλόγων Συγγενών Θυμάτων Ντεμπών, της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου στο Άγαλμα Βενιζέλου. Στις 6 επίσης στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις σε στάσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό. Νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης. Λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα drones που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο, την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα drones θα δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης και θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν τα πάντα, όπως τονίζεται σύμφωνα με την αστυνομία. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα και 57 διμερείες των ΜΑΤ. Θα ακολουθούν τις πορείες. Επίσης, στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Έαντας και Άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Εγνατία στο Συντριβάνι, ώστε να ανακόψουν τις πορείες για να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Να περάσουμε σε άλλο θέμα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων των πανελλαδικών εξετάσεων του 2026 στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο πάνω από 11.500 ακίνητα με κρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η 46χρονη που προφυλακίστηκε για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν ζητεί με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αρμόδιου εισαγγελέας. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο συνήγορος της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία σε βάρος της και σημειώνοντας πως η προσφυγή της θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Στο διεθνή χώρο χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance λέγοντας ότι η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε ότι η κίνηση των πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται ωστόσο η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Brent σκαρφάλωσε στα 96 δολάρια το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία. Ωστόσο το απόγευμα θα αναπτυχθούν σύννεφα και θα υπάρξουν καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Θερμοκρασία 19 με 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος καιρός και για τη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
11: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
13: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά.
14: Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τσαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 11 και 10 η ώρα. Αυτό σημαίνει ότι αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Επόμενη Στάση Ενημέρωση με την Έφη Τζαμπάζη και τον Χρήστο Χατζημίση στα μικρόφωνα και σήμερα. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί εδώ στην ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου για αυτή την ώρα, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Έφη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Πώς είστε, πώς ξυπνίζατε?
0: Πώς το λέμε, μία και σήμερα.
1: Μία και σήμερα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε, γιατί εγώ την ώρα που ερχόμουν στη δουλειά. Στο μεταξύ λίγο το πνεύμα μου την ώρα που ήρθα κοιμότανε και έλεγα, μα γιατί έχει τόση αστυνομία στους δρόμους. Μετά βέβαια λίγο...
0: Μετά συντονίστηκες ότι
1: ξύπνησα.
0: Αύριο έχουμε ΔΕΘ.
1: Ναι, και φυσικά θα τα πούμε στην διάρκεια της εκπομπής, τα ακούτε και από το πρωί, τα μέτρα που θα ισχύσουν, που ισχύουν από σήμερα καθώς μαζεύουν
0: αυτοκίνητα. Καλά, από χθες ισχύουν, γιατί υπάρχουν οι κορδέλες, έχουν μπει ήδη.
1: Ναι, απλώς από σήμερα το πρωί, από τις 6 το πρωί, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, θα δείτε σε πολλούς κεντρικούς δρόμους να μην υπάρχουν σταθμευμένα αυτοκίνητα. Επίσης, άρχισαν και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας από σήμερα, ενώ το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού θα αρχίσει σήμερα το απόγευμα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξεχνάτε, 6930-078-228 είναι το τηλέφωνο στο Viber. Χρήστο, πραγματικά.
0: Δεν έγινε κάτι, απλά μου έπεσαν τα φύλλα.
1: Σήμερα έχει χάσει το καλώδιο.
0: Οκ, okay, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ναι, εντάξει, ωραία ξεκινήσαμε. Σήμερα είναι Παρασκευή, είμαστε σε άλλο mood. Αλλά ρε εσύ Χρήστο μου, έχασες το καλώδιο από τα ακουστικά. Σου πήσαν τα χαρτιά δηλαδή.
0: Συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο την κίνηση, έτσι για να έρθεις στα ίσα σου νομίζω. Θα μας πεις τι γίνεται στο περιφερειακό ή δεν μπορείς?
1: Να σου πω, γιατί να μην σου
0: Ωραία,
1: πω.
0: Λοιπόν.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι. Είναι πολύ καλύτερη κατάσταση
0: Καλά.
1: σε σχέση
0: Καμία
1: με άλλες μέρες.
0: Χθες
1: είχαμε πολύ κίνηση. Να μην το ματιάξουμε. Βέβαια, εσείς που έρχεστε από τα δυτικά προς ανατολικά, εκεί μπροστά στα δύο νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, θα είστε λίγο στο σταμάτα ξεκίνα. Ενώ εσείς που κινήσετε από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας, στο γνωστό σημείο, εκεί νομίζω στενεύει και ο δρόμος. Επίσης, έχετε ένα μποτιλιάρισμα να αντιμετωπίσετε για λίγα μέτρα. Η Εγνατία αυτή τη στιγμή εκεί στο ύψος στο Συντριβάνι, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, υπάρχουν καθυστερήσεις. Η Βασιλίσσης Όλγας κυκλοφορεί πάρα πολύ άνετα, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση και νομίζω σε αυτό εμπειρικά δηλαδή και η λογική μου λέει ότι πρέπει να έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μετρό της Καλαμαριάς, καθώς τη Βασιλίσσης Όλγας την χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ κάτοικοι της Καλαμαριάς προκειμένου να κατέβουν στο κέντρο ή να πάνε δυτικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα μα κανένα πρόβλημα, ενώ η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, εκεί στο ύψος της Βούλγαρη υπάρχει κίνηση, όπως κίνηση θα συναντήσετε και στην κάθοδο αλλά και στην άνοδο για κάποια μέτρα στην Κατσιμίδη.
0: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η διαμαρτυρία, διότι έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις, όπως είπαμε, των εργαζομένων εν ώψη ΔΕΘ. Έχουμε λοιπόν τους υγειονομικούς οι οποίοι πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή την διαμαρτυρία τους. Βρίσκονται στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης αυτή τη στιγμή και εκεί συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Βεβαίως, όπως είπαμε, έχουμε και πολλές ακόμα κινητοποιήσεις το επόμενο
1: διάστημα, και το απόγευμα,
0: σήμερα και αύριο δηλαδή.
1: Στο μεταξύ, οι υγειονομικοί είχαν συγκεντρωθεί από τις 8.30 το πρωί έξω από το Ιπποκράτειο, μετά έκαναν πορεία και, όπως είπε ο Χρήστος τώρα, βρίσκονται μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Να πούμε ότι οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του ΕΣΥ και γι' αυτό το λόγο διαδηλώνουν.
0: Και να πούμε ότι και το απόγευμα, για σήμερα τουλάχιστον, έχουμε στις 6 ώρα στο Λευκό Πύργο τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενοπλών Δυνάμεων. Πάντα οι υγειονομικοί και οι ένστολοι προηγούνται στις κινητοποιήσεις. Είναι η κινητοποίηση της Παρασκευής και το Σάββατο έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο των εργαζομένων.
1: Τώρα σε λίγο θα μας πει η καλή συνάδελφος ο Γραφείο Απακαλίδου τα μέτρα που ισχύουν όσον αφορά την κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αλλά και πού μπορείτε να σταθμεύσετε και πού όχι. Να πούμε ότι σήμερα έρχεται στην πόλη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν όψη της ΔΕΘ. Σήμερα στο απόγευμα στις 18:30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, το Παπα-Νικολάου, ενώ στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Υποκατασκευή Βιοκλιματικό Κολυμβητικό Κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Στη συνέχεια θα παραστεί σε συνάντηση, αυτό γίνεται κάθε χρόνο, είναι μια καθιερωμένη συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Ενώ αύριο το πρωί ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελ Expo και στη συνέχεια θα κάνει την καθιερωμένη βόλτα μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως. Στις 8 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός αύριο στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιήσει την αναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ, στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης βέβαια, και την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει τη συνέντευξη τύπου.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε αναλυτικά τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας που θα έχουμε σήμερα και αύριο για την ΔΕΘ, αλλά και τα μέτρα που λαμβάνει η αστυνομία, ποια θα είναι τα μέτρα τήρησης τάξης. Η Σοφία Πακαλίδου έχει συγκεντρώσει όλες τις λεπτομέρειες και μας ενημερώνει. Σοφία, καλημέρα. Έρχονται
1: καλημέρα.
0: Οι δύσκολες μέρες για εμάς τους δημοσιογράφους σίγουρα.
2: Και τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης, ειδικά από αύριο. Αν και από σήμερα έχουμε δει περίπου σε ό,τι αφορά στα μέτρα, έτυχε, το έλεγα και νωρίτερα, να συναντήσω επισκέπτες της πόλης που δεν ήξεραν πού να σταθμεύσουν, προσπαθούσαν να πάρουν μια θέση στάθμευσης
0: από τις
2: ελεγχόμενες. Εκεί πληροφορηθήκανε ότι δεν γίνεται αυτό, ψάχναν πάρκινγκ. Τέλος πάντων, αυτά τα πράγματα αυτές οι μέρες λίγο πρέπει να τα λέμε και να τα ξαναλέμε για να τα μαθαίνει και ο κόσμος. Λοιπόν, ένα σχέδιο το οποίο δεν διαφέρει από ό,τι ισχύει πέρσι και, αν δεν κάνω λάθος, και από πρόπερσι. Αυτό συμπεριλαμβάνει η επιχειρησιακή ετοιμότητα της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενειών της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε επιφυλακή. Όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από όμορους νομούς πληροφορηθήκαμε. Αυξημένα λοιπόν τα μέτρα και από την αστυνομία και από την τροχέα, με ντρόνς, προληπτικούς ελέγχους και ισχυρή παρουσία αστυνομικών δυνάμεων. Να πούμε ότι οι συγκεντρώσεις και οι πορείες, οι πολλές, είναι προγραμματισμένες για αύριο εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ και της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Αλλά να πούμε ότι είχαμε και σήμερα κάποιες συγκεντρώσεις, στις οποίες θα αναφερθούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα αναφερθούμε συνέχεια αναλυτικά. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και περίπου 60 δημιουργίες των ΜΑΤ αλλά και άλλων υπηρεσιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Από αέρος, ντρόνς της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται να μεταδίδουν ζωντανά εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί στο αστυνομικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στόχος είναι να υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή εικόνα για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και να υπάρχει μια εικόνα και άμεση ενημέρωση. Ισχυρές δημιουργίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπου θα διέλθουν οι προγραμματισμένες διαδηλώσεις γύρω από το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Όπως και πέρσι, αναμένεται να τοποθετηθούν και κλούβες και κυκλειδώματα, προκειμένου να αποτραπεί η κίνηση διαδηλωτών σε αυτό το μέρος. Επίσης, ετοιμότητα βρίσκεται, εφόσον κρυθεί αναγκαίο, αναφέρουν οι πηγές αστυνομίας, και το υδροφόρο όχημα της ελληνικής αστυνομίας. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί. Ο ένας θα βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας και ο άλλος θα είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εδώ στο κέντρο που αναμένεται να υπάρχει και η κινητοποίηση.
0: Μάλιστα. Τώρα, είναι, όπως είπαμε, ήδη εμφανής η παρουσία των αστυνομικών. Τους βλέπουμε παντού. Νομίζω ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι πάμε προς τα εκεί, δηλαδή προς τη ΔΕΘ, γιατί είναι, όπως είπαμε, οι αστυνομικοί στους δρόμους, τροχονόμοι, υπάρχει γενικά μια τέτοια κινητοποίηση.
1: Εντάξει, και αρχίζεις, βλέπεις την Αγγελάκη, ας πούμε, εδώ που είναι και το ραδιόφωνο, να αδειάζει αποσταθμευμένα, καθώς από σήμερα από τις 6 το πρωί μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε πάρα πολλούς κεντρικούς δρόμους.
2: Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα σχετικά με τις κινητοποιήσεις. Θα πούμε όμως αναλυτικά για τους δρόμους που απαγορεύεται και κάτω από ποια διαδικασία έχουν γίνει όλα αυτά.
0: Για να δούμε λοιπόν τις κινητοποιήσεις.
2: Λοιπόν,
0: τι περιμένουμε.
2: Ξεκινάμε. Το χώρο των κινητοποιήσεων άνοιξαν φέτος οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία και δομές υγείας, με την ΠΟΕΔΗ να πραγματοποιεί συγκέντρωση, ξεκινώντας από το Ιπποκράτειο και πορεία σε κεντρικούς δρόμους. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, στην Αγίου Δημητρίου. Να πούμε ότι στις 6 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, είναι το ραντεβού που δίνουν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Ενώ στις 6.30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου από την ΕΝΗΘ, είναι εκτός κέντρου, αλλά να το πούμε και αυτό. Τώρα, για αύριο Σάββατο. Στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει 6 συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, ξεκινώντας από το Λευκό Πύργο στις 5, όπου είναι η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών, μπορεί να υπάρχουν και τρακτές αυτή τη συγκέντρωση. Στις 5.30 στη Χάνθα έχουμε την από τη συγκέντρωση από το ΠΑΜΕ, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, και, και του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, στον ίδιο χώρο, στη Χάνθα δηλαδή. Στο ίδιο σημείο έχουμε και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Μισή ώρα αργότερα, στο Άγαλμα Βενιζέλου, έχουμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου, και στην Καμάρα τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των φοιτητικών συλλόγων μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Τώρα, εδώ να δώσω την προσοχή επισκέπτες, οδηγοί και άνθρωποι που έχουν δουλειά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι τα μέτρα έχουν τεθεί σταδιακά από χθες σε εφαρμογή και θα διαρκέσουν μέχρι και την Κυριακή, με σημαντικότερες παρεμβάσεις να αναμένονται αύριο το Σάββατο. Λοιπόν, από χθες να θυμίσουμε, και μέχρι την Κυριακή όλα αυτά, έτσι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμη στη Λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την Αγίου Δημητρίου. Από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, απαγορεύσεις έχουμε στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Παύλου Μελά, Ιασονίδου, Νικολάου Γερμανού, καθώς και τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Τώρα, το μεγαλύτερο κύμα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται αύριο Σάββατο, από τις 3 το μεσημέρι σταδιακά, και ανάλογα με την εξέλιξη των διαδηλώσεων, θα διακόπτεται η κυκλοφορία σε βασικές αρτηρίες του κέντρου, όπως η Λεωφόρο Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλείος Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατή, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Για όλους όσοι δεν γνωρίζουν τη Θεσσαλονίκη, να βάλουν ένα νοητό άξονα, θα πω εγώ, από την περιοχή του λιμανιού και μέχρι μέχρι και μετά το συνεδριακό κέντρο Βελίδης, δηλαδή και μετά λίγο πριν το Μακεδονία Παλάς, θα πω εγώ πάλι, να ξέρουν ότι θα υπάρχουν σοβαρά ζητήματα με την κυκλοφορία, και θα δώσουμε και κάποιες εναλλακτικές διαδρομές για την κίνηση από ανατολικά προς δυτικά. Μπορεί να γίνεται μέσω των οδών Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ανάλογα βέβαια με τις περιστάσεις που θα έχουμε εκείνες τις ώρες.
0: Ναι, ναι.
2: Και από δυτικά προς ανατολικά, 26 Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Περιφερειακή. Και από εκεί και πέρα, την ευχή μας να κάνουμε να φτάσουμε στον προορισμό μας.
0: Ναι.
2: Αυτές είναι οι εναλλακτικές.
0: Απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης, λοιπόν.
2: Και να πούμε για το μετρό.
0: Ναι, και το μετρό κλειστό.
2: Από τις 3 το μεσημέρι, λοιπόν. Στους σταθμούς θα διακοπεί η κυκλοφορία στους σταθμούς από τις 3 το μεσημέρι. Από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλο, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, δηλαδή της ΘΕΜΑ. Η επαναλειτουργία των σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, και για να δώσουμε έτσι και εδώ μια εικόνα για το πώς μπορεί κάποιος να μετακινηθεί. Οι σταθμοί θα είναι κλειστοί, θα διέρχονται όμως οι σταθμοί χωρίς επιβάτες, και από τον Ευκλείδη και μετά θα μπορούν να κατευθύνονται είτε προς τη Μίκρα, στο τερματικό σταθμό της Μίκρας, δηλαδή προς Καλαμαριά, είτε προς τη Νέα Ελβετία. Αυτός είναι λοιπόν ο δικός χάρτης για τις μετακινήσεις αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Και φυσικά θα υπάρξουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων. Μην το ξεχνάμε και αυτό, Σοφία. Τα οποία δεν θα μπορούν φυσικά να κυκλοφορούν και αυτά στο κέντρο της πόλης.
2: Για όλους όσοι χρησιμοποιούν τις αστικές συγκοινωνίες, θα πρέπει να γνωρίζουν αυτόν τον άξονα που περιέγραψα νωρίτερα, ότι θα υπάρχουν ζητήματα. Τώρα εδώ μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, να μπορεί να διέλθει και μετά τις 3 κάποιο λεωφορείο προς το κέντρο. Αλλά όλα αυτά με επιφύλαξη. Εντάξει, να ξέρω ότι μπορώ να μετακινηθώ.
1: Αναλόγως που θα κινηθούν και οι πορείες και οι διαμαρτυρίες. Πάντως, καλό είναι αν κάποιος δεν έχει μια πολύ επίγουσα δουλειά αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να το αποφύγει. Δηλαδή, μετά τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, είναι αυτό το πεντάωρο που γενικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση στο κέντρο. Ελπίζουμε βέβαια να πάνε όλα καλά, ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί χωρίς να έχουμε επεισόδια ή κάτι τέτοιο, γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό.
2: Αυτά θα τα ξαναπούμε και άλλες φορές, και σήμερα και αύριο, προκειμένου να ενημερώσουμε τους πολίτες. Νομίζω όμως ότι αυτός ο άξονας που περιέγραψα, το κέντρο της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή για τους διαρχόμενους, είτε είναι οδηγοί, είτε είναι πεζοί, είτε είναι επιβάτες αστικών συγκοινωνιών.
1: Μάλιστα. Σοφία Πακαλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, να πάρουμε τώρα το πατίνι μας, το ηλεκτρικό, με ασφάλεια πάντα και να πάμε να δούμε το τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Μας απασχολεί το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ, διότι βλέπετε ότι καθημερινά πια ακούμε τα για ατυχήματα, τα οποία πολλές φορές έχουν και τραγική κατάληξη. Μάλιστα, νεαρά παιδιά να χάνουν τη ζωή τους για να παίξουν λίγο με τα ηλεκτρικά πατίνια, διότι πρόκειται, το βλέπουν σαν παιχνίδι, ενώ πρόκειται για ένα μεταφορικό μέσο. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Τζιμπελίκος, που είναι αντιπρόεδρος Επιτροπής Σχολών Οδήγησης, για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζιμπελίκο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Μας απασχολεί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί καθημερινά μαθαίνουμε για τα ατυχήματα και βέβαια χάνονται νέοι άνθρωποι.
1: Εντάξει, πριν από λίγες μέρες είχαμε το 15χρονο, ένα παιδί 15 ετών έχασε τη ζωή του, δηλαδή είναι στην Αθήνα. Είναι, και πριν, νομίζω, ένα χρόνο, κάποιους μήνες, ένα άλλο παιδί σε μια επαρχιακή πόλη πάλι έχασε τη ζωή του, 13 ετών νομίζω ήταν. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
2: Είναι τραγικό δυστυχώς να χάνονται ανθρώπινες ζωές και μικρά παιδιά να χάνονται έτσι άδικα. Το θέμα είναι, όπως είπατε, ότι τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν γίνει ένα παιχνίδι, ενώ ουσιαστικά είναι ένα μέσο, δεν είναι παιχνίδι. Έχουν μπει πλέον στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι που διευκολύνει, απλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες, να τηρούμε τους κανόνες. Και το πιο σημαντικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση. Αυτό δεν έχει δοθεί από το κράτος, καμία εκπαίδευση πάνω σε αυτό. Ο νόμος που βγήκε από τις 24...
1: Τι εννοείται εκπαίδευση? Δηλαδή να κάνουν μαθήματα ή να είναι
2: τι εννοείται? Οποιοδήποτε βγαίνει στον δρόμο και κινείται με ένα όχημα θα πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση, να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πρώτα απ' όλα. Δεν μπορεί κάποιος να βγει στον δρόμο με ένα
1: όχημα.
2: Άρα
1: να γίνονται κάποια μαθήματα όπως θα κάνουμε και, ας πούμε, για να πάρεις δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανάκι, σωστά αυτό λέτε?
2: Ακριβώς. Αυτό είναι το πιο λογικό για να έχει μια εικόνα του κώδικα και να ξέρει τι θα αντιμετωπίσει στον δρόμο και τι κανόνες πρέπει να ακολουθήσει. Αυτό είναι το πιο βασικό, θεωρώ, από όλα. Και δεν γίνεται, εδώ έχει γίνει ένα λάθος, θεωρώ, μέσα από τον νόμο που έβγαλε το κράτος, γιατί σου λέει ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας για να οδηγήσεις πατίνι είναι τα 17 έτη. Δεν γίνεται, εφόσον δίνεις δικαίωμα στα 16 ένα παιδί να βγάλει δίπλωμα οδήγησης για μοτοποδήλατο, δηλαδή μέχρι 50 κυβικά, και να περάσει εκπαίδευση θεωρητική και πρακτική, να του λες ότι δεν μπορείς να οδηγήσεις πατίνι και να του λες ότι στα 17 ξαφνικά μπορείς να οδηγήσεις πατίνι και να βγεις στον δρόμο χωρίς κανένα δίπλωμα και χωρίς καμία εκπαίδευση.
1: Άρα για εσάς, είναι βασικό το να παίρνουν ένα δίπλωμα, ας πούμε, αυτό αντιλαμβάνομαι, προκειμένου να μειωθούν και αυτά τα ατυχήματα που έχουμε. Γιατί βέβαια αυτό που λέτε, έχετε δίκιο από την άποψη ότι ο άλλος θα το σκεφτεί και είναι και ένας τρόπος για να ελέγχεις τον κάθε αναβάτη, ας πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας τρόπος να ελέγχεις και να έχει γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και να μάθει τι γίνεται στο δρόμο. Από εκεί και πέρα,
1: αυτό το έχετε συζητήσει με τους αρμόδιους υπουργούς? Έχετε κάνει αυτή την πρόταση? Γιατί βέβαια έχουν πάρθει κάποια μέτρα, όπως είπατε, η καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Και αυτό είναι αποτρεπτικό, έτσι. Αλλά ναι, εσείς το έχετε συζητήσει, έχετε κάνει την πρότασή σας.
2: Η πρότασή μας είναι μόνιμη, ότι θα πρέπει να υπάρξει καταρχήν εκπαίδευση από το σχολείο. Πρέπει να ξεκινήσουμε από τα πιο βασικά. Θα πρέπει η οδική ασφάλεια να μπει στα σχολεία σαν μάθημα, ώστε τα παιδιά από μικρή ηλικία να κατανοούν τους

0: κανόνες και να ξέρουν τους κινδύνους που μπορεί να συναντήσουν στο δρόμο. Μιλάμε τώρα για τα πατίνια. Ακόμα και ως πεζός κάποιος μπορεί να κινδυνεύει αν δεν ξέρει τι θα πρέπει να προσέξει.
1: Αυτό είναι
0: άρα
1: σίγουρο.
0: Μόνιμο αίτημά μας είναι ότι θα πρέπει στα σχολεία να μπει η οδική ασφάλεια επιτέλους.
1: Ναι, αυτό απαραίτητο. Όμως πώς θα γίνει να εφαρμοστούν όλα αυτά, διότι είναι μεν ένα μεταφορικό μέσο, αλλά επίσης είναι και ένα μέσο το οποίο έτσι το χρησιμοποιούν οι τουρίστες που έρχονται, οι επισκέπτες. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάτι το οποίο μπορείς να το ελέγξεις που βρίσκεται, ποιος το έχει. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί ποιος έχει το πατίνι, γιατί είναι κάποιος ο οποίος πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και πήρε για μια ώρα το πατίνι.
0: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το 2026 με τόσα μέσα που έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να ελεγχθούν τα πάντα. Όπως ας πούμε πώς ελέγχεται η ασφάλιση του οχήματος. Ότι έβαλαν υποχρεωτικό ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένο κάθε πατίνι. Έτσι θα μπορούν να κάνουν μια διασταύρωση και να πούν ότι αυτός που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πατίνι θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο δίπλωμα να το περάσει μέσα για να μπορέσει να το νοικιάσει ή να το χρησιμοποιήσει.
2: Σε άλλες χώρες υπάρχει αυτό το μέτρο που λέτε?
0: Δεν το γνωρίζω αν υπάρχει σε άλλες χώρες. Απλά σε άλλες χώρες ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορετική κουλτούρα των οδηγών, υπάρχει διαφορετική εκπαίδευση και υπάρχουν και οι αντίστοιχες υποδομές. Γιατί τώρα μιλάμε για πατίνια που βγαίνουν στους δρόμους και μιλάμε για ένα όχημα με πολύ μικρές ρόδες, το οποίο από μόνο του αυτό είναι επικίνδυνο. Και όταν βρίσκουμε στο οδόστρωμα μια λακκούβα, ας πούμε, με αυτό το όχημα, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί. Η ανατροπή δηλαδή είναι το πιο πιθανό, να ανατραπεί αυτό το όχημα.
1: Ναι. Γιατί και στις άλλες χώρες, βέβαια, δεν βλέπουμε τόσα πολλά πατίνια, έχω την εντύπωση, όσα βλέπουμε εδώ.
0: Ισχύει και αυτό. Απλά ούτως ή άλλως υπάρχουν και υποδομές και ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει τους κινδύνους και τους κανόνες από πολύ μικρή ηλικία.
1: Και ο κόσμος έχει μια παιδεία, εν πάση περιπτώσει, στην οδήγηση και στην κίνηση στους δρόμους. Βλέπουμε ότι σταματούν στις διαβάσεις χωρίς να γίνει κάτι, ας πούμε, όπως εδώ που θα πρέπει να του πεις σταμάτα για να περάσω στη διάβαση. Αλλά βέβαια και οι πολίτες οι ίδιοι, δηλαδή οι πεζοί, ακολουθούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν περνάνε με κόκκινα, δεν περνάνε από όπου να είναι το δρόμο, περνάνε από τις διαβάσεις, από εκεί που πρέπει, από εκεί που επιτρέπεται.
0: Σωστό. Είναι στην κουλτούρα τους, έχουν μάθει έτσι και δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Επίσης να αναφέρουμε ότι το πατίνι δεν έχει μηδενική επαυτική ασφάλεια. Δηλαδή ο οδηγός θα πρέπει να φοράει κράνος στο πατίνι.
2: Επίσης το νόμο που ψηφίστηκε αυτό είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό.
1: Και έχεις δει πολλούς με κράνη να κυκλοφορούν.
2: Όχι πολλούς, αλλά με κάποιους, ναι.
0: Είναι το μόνο μέσο για να σωθούμε ουσιαστικά από οποιαδήποτε πτώση. Άρα είναι προς τη θετική κατεύθυνση ο νόμος με αυτό. Όπως είναι υποχρεωτική και η ασφάλιση, όπως είπαμε, και αυτό είναι θετικό, το να μην βάζουμε ακουστικά και να οδηγούμε το πατίνι, να μην κάνουμε χρήση του κινητού κατά την οδήγηση του πατινιού, γιατί εκεί υπάρχει απόσπαση προσοχής, το οποίο γνωρίζουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, ότι όταν μας αποσπάται η προσοχή κατά τη διάρκεια της οδήγησης, σίγουρα δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε κίνδυνο θα συναντήσουμε μπροστά μας.
2: Μάλιστα. Κύριε Τζιμπελικό, να αλλάξουμε λίγο θέμα, να φύγουμε από τα πατίνια. Η κυβέρνηση και κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι το τελευταίο διάστημα έχουν μειωθεί τα τροχαία ατυχήματα. Θεωρείτε ότι έχουμε λίγο φοβηθεί τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα πολύ πολύ τσουχτερά πρόστιμα και έχουμε λίγο συνετιστεί? Δηλαδή πρέπει να υπάρχει από πάνω μας ο φόβος ότι θα πληρώσουμε πάρα πολλά λεφτά σε πρόστιμο για να κάνουμε αυτά που πρέπει?
0: Κοιτάξτε, γενικά βλέπουμε από τα στατιστικά ότι όντως έχουμε λιγότερα τροχαία ατυχήματα, όντως δεν καταναλώνουν αλκοόλ οι οδηγοί πριν οδηγήσουν, κάτι το οποίο ήταν μάστιγα παλαιότερα.
2: Αυτό βέβαια έχει να κάνει, εκτός από τα
1: πρόστιμα,
2: συγγνώμη που διακόπτω, ακριβώς αυτό που λέει ο Χρήστος, γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι.
0: Ακριβώς. Γιατί ένα μέτρο από μόνο του δεν μπορεί να σταθεί και να προχωρήσει και να έχουμε αποτελέσματα. Οπότε οι έλεγχοι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι θετικό ότι γίνονται πολλοί έλεγχοι. Όσο και αν δεν μας αρέσει, όσο και αν μας ξενίζει όλο αυτό και τα πρόστιμα, θεωρώ ότι έχουμε αλλάξει μετά το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό Και πάλι όμως έχουμε δουλειά μπροστά μας, γιατί και πάλι βλέπουμε ατυχήματα, βλέπουμε δυστυχήματα. Οπότε ουσιαστικά όλο αυτό πρέπει να δουλέψει με την κουλτούρα ενός λαού για να αλλάξει και να πούμε ότι προχωράει όντως και έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Είναι ένα πρώτο βήμα, είναι θετικό, βλέπουμε αποτελέσματα, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα έχουμε έργο ακόμα μπροστά μας για να μειώσουμε ακόμα περισσότερο τα δυστυχήματα.
1: Είναι και λίγο ότι πλέον τα περισσότερα αυτοκίνητα, τα καινούργια, διαθέτουν σύστημα ότι μπορείς να μιλάς στο τηλέφωνο χωρίς να το κρατάς ή χωρίς να το κοιτάς. Βοηθάει και αυτό, φαντάζομαι. Γιατί έχει προχωρήσει και η τεχνολογία σε αυτό, οπότε δεν χρειάζεται να κρατάς το τηλέφωνο, να έχεις τα ακουστικά, να σου αποσπά την προσοχή, βέβαια και πάλι σου αποσπά την προσοχή όταν μιλάς στο τηλέφωνο ενώ οδηγείς, αλλά τουλάχιστον είναι κάτι διαφορετικό.
0: Σίγουρα τα συστήματα των οχημάτων, όλα τα συστήματα βοηθούν, αλλά και πάλι ο παράγοντας οδηγός είναι αυτός που θα επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα.
2: Ξέρετε, κύριε Τζιμπελίκο, κατά τη διάρκεια τώρα της συζήτησής μας αναφερθήκατε δύο φορές, τρεις και ο Χρήστος, στην κουλτούρα του κάθε οδηγού και στην ψυχολογία, βέβαια, το πώς αισθάνεται κάποιος όταν βρίσκεται στο τιμόνι. Δηλαδή και αυτό το καλοκαίρι έγιναν κάποια ατροχέ που πραγματικά λες τι κάνει ο άνθρωπος, όπως ένα βίντεο κιόλας, ευτυχώς δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση, δεν ξέρω
1: με τις επικίνδυνες προσπεράσεις.
2: Ναι, δηλαδή με την Νταλίκα που έκανε μια προσπέραση σε τυφλή, όπως λέμε, στροφή, και ευτυχώς από το απέναντι ρεύμα ερχόταν μια μηχανή που θέλει πολύ λιγότερο χώρο για να κάνει στην άκρη και να περάσει την Νταλίκα σε σχέση με ένα αυτοκίνητο. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή, έτσι πως είχα δει το βίντεο, δεν ξέρω αν το είδατε εσείς, είχε γίνει viral στα social, αν υπήρχε αυτοκίνητο θα γινότανε σφοδρή σύγκρουση, έτσι. Και αναρωτιέμαι, αυτός ο οδηγός της Νταλίκας, δηλαδή πώς είναι, ας πούμε, η σκέψη του, δηλαδή τι λέει, σε μια τυφλή στροφή, ας πούμε, περνάω. Αυτό φαντάζομαι είναι η κουλτούρα που λέτε.
0: Ακριβώς είναι αυτό, είναι ότι δεν σκεφτόμαστε καθόλου τον κίνδυνο σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή δεν σκέφτεται ο άλλος τον κίνδυνο και βιάζονται όλοι στους δρόμους, έχουμε όλοι μια πιεσμένη καθημερινότητα, αλλά θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο κινδυνεύουμε τόσο εμείς όσο και οι υπόλοιποι που βρίσκονται στο οδόστρωμα και ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι η ανθρώπινη ζωή, από εκεί ξεκινάμε. Όχι από το πώς θα πάω πιο γρήγορα στον δρόμο, όχι από το πώς θα κάνω μια προσπέραση, αλλά η ανθρώπινη ζωή. Η κουλτούρα βέβαια ξεκινάει πρώτα απ' όλα από την οικογένεια. Η οικογένεια θα είναι αυτή που θα δώσει το σωστό παράδειγμα στο παιδί.
2: Το πώς οδηγάει η μαμά και ο μπαμπάς, έτσι.
0: Ακριβώς. Το πώς οδηγεί, το αν φοράει τη ζώνη, το αν χρησιμοποιεί το κινητό. Γιατί αν το παιδί έχει πρότυπα τα οποία δεν είναι σωστά, δεν μπορεί την ηλικία των 18 που θα πάει να πάρει το δίπλωμα να αλλάξει τελείως τη λογική του και όλο αυτό που έχει δει. Άρα το πρώτο πράγμα είναι η οικογένεια και από εκεί και πέρα το σχολείο, όπου όπως αναφέραμε και πριν θα πρέπει να δίνει πρότυπα και παραδείγματα και μια εκπαίδευση πάνω στο πώς κινούμαστε στο δρόμο και τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι. Και εδώ έχουμε δει οι γονείς να είναι κόκκινο το φανάρι για τους πεζούς και να περνάνε με τα παιδιά τους και το παιδί να λέει «Μα, είναι κόκκινο το φανάρι, δεν πειράζει, περνάμε». Από εκεί. Είναι η εικόνα που βλέπουμε δυστυχώς καθημερινά. Και επίσης ανάβει το πράσινο για τα αυτοκίνητα και υπάρχει λίγο εκείνο το κενό ανάμεσα στο
2: πράσινο
1: και το κόκκινο όταν είναι να φύγουν τα αυτοκίνητα και οι πεζοί τρέχουν να περάσουν το δρόμο εκείνη την ώρα ενώ έρχονται ήδη τα αυτοκίνητα. Δηλαδή και ο οδηγός περιμένει το πράσινο για να περάσει ενώ ο πεζός περνάει με όλα τα χρώματα. Δυστυχώς.
0: Πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο δρόμος είναι για όλους, ότι η ευθύνη που έχει ο καθένας θα πρέπει να προσέξει και να σκέφτεται και τον εαυτό του και τον συμπολίτη του, να αλλάξουμε τέλος πάντων και να έχουμε μια ενσυναίσθηση στον δρόμο.
1: Αυτό
0: και όχι
1: ακριβώς.
0: Απλά να νομίζουμε ότι είμαστε μόνοι μας και ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
2: Mm-hmm. Κύριε Τζιμπελικό, δύο πράγματα. Θα θέλαμε να δώσετε κάποιες συμβουλές στους γονείς για τα πατίνια. Και δεύτερον, από την εμπειρία σας, καθώς εσείς εκπαιδεύετε τους νέους οδηγούς, θέλουμε να μας πείτε πώς είναι η νέα γενιά ως οδηγή. Είναι πιο καταρτισμένη, σίγουρα βέβαια, γιατί διαβάζουν πολύ περισσότερα από ό,τι διαβάσαμε εμείς όταν δώσαμε τα σήματα, αλλά πώς είναι και η συμπεριφορά τους στο τιμόνι.
0: Ναι. Αρχικά όσον αφορά τους γονείς να ακολουθούνται οι κανόνες που έχει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας για τα πατίνια, να εξηγούν τους κανόνες στα παιδιά όσο περισσότερο μπορούν και να τους δίνουν παραδείγματα, να προσέχουν τα πατίνια να είναι σε μια καλή κατάσταση, γιατί και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, τα πρότυπα να είναι σωστά πρότυπα για τα παιδιά τους. Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη
2: και όσο και να τους παρακαλάνε να μην αγοράζουν σε 15χρονα πατίνια, έτσι.
0: Σίγουρα, γι' αυτό ανέφερα τους κανόνες και τον νόμο, την νέα νομοθεσία, δεν πρέπει να παραβλέπουμε τίποτα από αυτά. Όσον αφορά τη νέα γενιά οδηγών, τα παιδιά όντως είναι πολύ πιο έξυπνα πλέον, κατανοούν πολύ περισσότερα πράγματα, πολύ πιο γρήγορα όλη την πληροφόρηση και συνηθίζουν σε αυτό το μοτίβο το χαοτικό, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Οπότε θα έλεγα ότι έχουμε, όσο εξελίσσεται, μια ακόμα καλύτερη γενιά οδηγών, που είναι πιο προσεκτική και πιο παρατηρητική. Τα περισσότερα ατυχήματα γίνονται από άτομα ηλικίας μεγαλύτερες από 25 ετών. Και αυτό γιατί υπάρχει εκεί η νοοτροπία ότι εγώ τα ξέρω όλα και τα κάνω όλα σωστά. Να ξέρετε ότι όσο πιο μικρό είναι ένα παιδί, δηλαδή σε ηλικίες 18-20 ετών, είναι πολύ πιο προσεκτικό και πιο παρατηρητικό. Και βλέπουμε όσο προχωράνε οι γενιές λοιπόν καλύτερους οδηγούς να βγαίνουν στο οδόστρωμα με πολύ περισσότερες γνώσεις και ψάχνουν πιο πολλές πληροφορίες.
2: Μάλιστα. Καλά, τώρα επειδή μιλήσατε για ηλικία, είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα η οδήγηση σε μεγάλες ηλικίες. Βλέπουμε οδηγούς ηλικίας πάνω από 80 να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα. Υπάρχουν και οδηγοί 86, 87, 90. Είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Επίσης άλλαξε ο νόμος για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα οδηγών. Έτσι δεν είναι? Πρέπει να πηγαίνουν σε πιο πολλούς γιατρούς. Υπάρχει μια άλλη διαδικασία πλέον για την ανανέωση του διπλώματος.
0: Ξέρετε, ναι, υπάρχει διαδικασία, αλλά κύριο μέλημά μας και αυτό που έχουμε προτείνει πολλές φορές προς την κυβέρνηση είναι να συνδεθεί το ΟΑΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών, ούτως ώστε να γνωρίζει κάθε στιγμή εάν κάποιος άνθρωπος είναι σε κατάσταση να οδηγήσει ή όχι. Γιατί το να επισκεφτεί απλά ένα γιατρό δεν είναι κάτι. Ένας άνθρωπος, να ξέρετε, τα διπλώματα μπορεί να λήξουν στα 65 έτη και να χρειάζεται ανανέωση, και στα 65 να περάσει παθολόγο και οφθαλμίατρο που χρειάζεται για να ανανεώσει την άδεια οδήγησης, και στα 66 να περάσει, ας πούμε, ένα εγκεφαλικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν καταγράφεται πουθενά. Και αυτός ο άνθρωπος μπορεί να συνεχίσει να οδηγεί. Εάν είναι συνδεδεμένο το ΆΜΚΑ με το Υπουργείο Μεταφορών, θα φανεί αυτή η πληροφορία και τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι του σταματάμε την οδήγηση μέχρι να είναι πάλι σε θέση να οδηγήσει.
2: Πάντως υπήρξαν έτσι κάποια περιστατικά, ειδικά ότι μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα.
0: Υπάρχουν, ναι, συνεχώς τέτοια περιστατικά, αλλά δεν είναι μόνο το θέμα της ηλικίας, είναι σε τι κατάσταση βρίσκεται ο κάθε άνθρωπος σε κάθε ηλικία. Δηλαδή μπορεί να δούμε και έναν άνθρωπο 80 ετών, ο οποίος να είναι σε θέση να οδηγήσει.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης μπορούν να μπουν και περιορισμοί στο δίπλωμα βάσει κάποιων κωδικών που υπάρχουν. Ας πούμε, ένας περιορισμός μπορεί να περιορίζει έναν άνθρωπο 80 ετών να βγει σε αυτοκινητόδρομο ή να οδηγήσει νύχτα. Αυτοί οι κωδικοί, αν μπουν στο δίπλωμα, τότε είναι περιορισμένος να οδηγεί εντός κατοικημένης περιοχής και μέρα. Άρα δεν θα βλέπουμε τέτοια περιστατικά.
2: Μάλιστα. Κύριε Τζιμπελίκο, σας ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Τώρα στο μεταξύ που μιλούσαμε για τους δρόμους, χθες κάποια στιγμή, όχι πάρα πολύ αργά, δηλαδή κατά τις 12-12.30 ήμουνα στις Βόλου και ξαφνικά βλέπω δύο αμάξια, νομίζω είχαν ελληνικές πινακίδες, όχι της Θεσσαλονίκης, έστριψαν από την Αμίνης αριστερά, δηλαδή πήγαν αντίθετα στο ρεύμα με τις Βόλου. Και εκείνη τη στιγμή πραγματικά λέω, Θεέ μου, δηλαδή μην στρίβει κανένας από την Αγγελάκη όπως είναι ο δρόμος, γιατί θα υπήρχε, και όχι, θα υπήρχε σίγουρα σύγκρουση. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν και αρκετή ταχύτητα για το δρόμο της Βόλου, ας πούμε, δηλαδή, που είναι ένας δρόμος μέσα στο κέντρο. Στο μεταξύ, χθες πάλι τι βροχή ήταν αυτή, ρε παιδί μου.
1: Καλά, χαμός πάλι.
0: Χαμός, τι αστραπές, τι βροντές. Σήμερα δεν θα έχει όμως, να
1: ξέρεις,
0: μην πάρεις ομπρέλα. Και όχι μόνο αυτό, σήμερα θα φτάσουμε τους 35 βαθμούς Κελσίου, αύριο Σάββατο η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι στους 33, ενώ την Κυριακή θα αγγίξει και τους 38. Από Δευτέρα θα είμαστε σε λογικά έτσι, πλαίσια, δηλαδή 31, 26, 28 βαθμούς Κελσίου, εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Ναι, καλά είναι. Λοιπόν, στο μεταξύ ανεβασμένες είναι οι θερμοκρασίες και στο πολιτικό επίπεδο. Περιμένουμε το τι θα πει αύριο από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γράφονται πάρα πολλά ρεπορτάζ για τις εκπλήξεις που θα ανακοινώσει. Λένε ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους αγρότες και για τους τρίτεκνους, και γενικά θα υπάρχει και για τη μεσαία τάξη μια στήριξη. Λίγες ώρες είναι, θα το δούμε. Χθες από την άλλη ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε με αφορμή τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ την 3η Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε όλα σε λίγη ώρα με τον Βασίλη Πεκλάρη. Υπάρχει και αυτό το θέμα με κάτι κοσμήματα. Δηλαδή ότι θα τα φορολογηθούν μέσα στις προτάσεις, ας πούμε, που έκανε ένα στέλεχος της Ελλάς. Είπαν ότι όχι, δεν εννοούμε κοσμήματα, εννοούμε, ας πούμε, κάποιο ομόλογο, κινητή και ακίνητη περιουσία, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό. Αλλά θα τα συζητήσουμε όλα.
1: Και να πούμε ότι
0: επίσης, συγγνώμη, και ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το βράδυ θα δώσει η κυρία Ρένα Δούρου συνέντευξη αναλυτική τηλεοπτική.
1: Πριν από λίγο, Νίκος Παπαθανάσης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μίλησε στην ΕΡΤ και είπε ότι τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Δεν μίλησε φυσικά για το τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Είπε ότι είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να τα ανακοινώσει. Όπως εξήγησε όμως, τη Δευτέρα θα ακολουθήσει εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργών.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει αύριο τις πύλες της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης με συμμετοχές από 25 χώρες και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το μεσημέρι έρχεται ο Πρωθυπουργός με το κυβερνητικό επιτελείο στη Θεσσαλονίκη. Από το βήμα της ΔΕΘ αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να παρουσιάσει ένα καλάθι παροχών σε κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά στο 2030, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει και την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Σήμερα, ωστόσο, ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων των εργαζομένων αλλά και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με απαγορεύσεις, στάσεις, στάθμευση σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Σε ρυθμούς ΔΕΘ κινείται λοιπόν και η Θεσσαλονίκη. Έτσι από σήμερα, από τις 6 το πρωί και ως την αναχώρηση του Πρωθυπουργού θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάθμευσης σε κεντρικούς δρόμους, μεταξύ άλλων στην Οδό Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Παλαιών Πατρών Γερμανού. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη συγκεντρώθηκαν το πρωί υγειονομικοί στο πλαίσιο του καθιερωμένου καραβανιού σωτηρίας για τη δημόσια υγεία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από τα νοσοκομεία της πόλης πριν καταλήξει στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Για απενιχρούς μισθούς, αντίξουες συνθήκες εργασίας και εργασιακή εξάντληση έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, τονίζοντας τις τεράστιες ελλείψεις στο προσωπικό που κάνει διπλοβάρδιες για να υπάρχει πάντα ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής στη βάρδια. Το απόγευμα στις 6:30 οργανώνεται κινητοποίηση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, καθώς είναι προγραμματισμένα τα εγκαίνια του νέου κτηρίου της αιματολογικής κλινικής που θα στελεχωθεί μόνο με επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, στα εγκαίνια του οποίου θα είναι και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 11 συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο συγκέντρωση διαμαρτυρίας είναι προγραμματισμένη από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας το Σάββατο ξεκινούν από το απόγευμα στις 5 με τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αγροτών στο Λευκό Πύργο. Στις 5:30 στην πλατεία Χάνθ είναι προγραμματισμένη συγκεντρώση διαμαρτυρίας από το ΠΑΜΕ, τον Σύλλογο Γονέων Θυμάτων Τεμπών, την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, ενώ στις 6 είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου στο Άγαλμα του Βενιζέλου. Στις 6 επίσης στην Καμάρα θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας φοιτητικοί σύλλογοι, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Αύριο Σάββατο, εκτός από τις απαγορεύσεις σε στάσεις στάθμευση στους κεντρικούς δρόμους, κλειστοί θα παραμείνουν από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Στα μέτρα της Ελλάς συμμετέχουν πάνω από 3.500 αστυνομικοί, ενώ κυρίαρχο ρόλο στην επιτήρηση όλου του κέντρου θα έχουν αυτή τη φορά τα ντρόνς που θα πετούν στον ουρανό της πόλης το Σάββατο την ώρα που θα είναι σε εξέλιξη οι πορείες διαμαρτυρίας και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Τα ντρόνς δίνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων από κάθε σημείο της πόλης. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται σε ετοιμότητα 57 δημιουργίες των ΜΑΤ, οι οποίες θα ακολουθούν και τις πορείες. Στο κέντρο της πόλης θα βρίσκονται επίσης 2 θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, Εάντας και Άβρα. Φραγμοί θα στηθούν με κλούβες των ΜΑΤ γύρω από το Βελίδιο, αλλά και στην Ιγνατία στο ύψος του Συντριβανίου, ώστε να ανακόψουν τις πορείες για να μην κατευθυνθούν προς τα πανεπιστήμια. Τυλιγμένη σε νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η σωρός της ηλικιωμένης γυναίκας στο Μαραθώνα Αττικής, που η εγγονή κατήγγειλε ότι η μητέρα της και ο αδερφός της ενδεχομένως να είχαν θάψει πριν 10 χρόνια στον κήπο του σπιτιού τους για να παίρνουν τη σύνταξη. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχών των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει νέα ψηφιακή διαδικασία. Νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο. Πάνω από 11.500 ακίνητα είναι με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει η 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητεί με πρότασή της προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ο αρμόδιος εισαγγελέας. Την εξέλιξη αυτή γνωστοποιεί με ανακοίνωσή του ο συνήγορος της 46χρονης Κώστας Παπαδάκης, κάνοντας λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία σε βάρος της και σημειώνοντας ότι η προσφυγή της θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Στη διεθνή επικαιρότητα χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας ότι η κατάσταση δεν είναι πόλεμος, και επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση των πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Ωστόσο, το πετρέλαιο, οι τιμές του πετρελαίου τραβάν την ανηφόρα, το Brent σκαρφάλωσε και σήμερα στα 96 δολάρια το βαρέλι. Και μια ματιά στον καιρό, έθριος καιρός γενικά στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Ωστόσο το απόγευμα στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία θα έχουμε καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης συννεφιά και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Θερμοκρασία από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση στη Μία με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Χρήστος Χατζημίσης, Εύφη Τσαμπάζη, θα είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί. Και όπως είπαμε, Χρήστο, και πριν το δελτίο, θα δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο πού βρισκόμαστε. Μαζί μας είναι ο Βασίλης ο Πεκλάρης. Βασίλη, καλημέρα. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Τι είπες? Τι είπε?
1: Όρισε.
0: Είπες κάτι και δεν το πιάσα.
1: Ναι, λέω, είπες καλημέρα, καλησπέρα και λέω να πω καλό μεσημέρι εγώ για να πω κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Ναι. Βασίλη, όλοι περιμένουν την ομιλία, την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού για να ακούσουμε τελικά ποια μέτρα θα είναι αυτά που θα ισχύσουν πιθανότατα από Ιανουάριο.
2: Και ποιες θα είναι οι εκπλήξεις.
0: Ναι, ποιες
2: γιατί
0: θα είναι οι εκπλήξεις.
2: Για αυτές διαβάζουμε τώρα τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, γράφονται πολλά και περιμένουμε όλοι να δούμε τι από αυτά θα υπάρχει. Γιατί το στοίχημα για, για το επιτελείο του Πρωθυπουργού, το οικονομικό, έτσι, που συντάσσει το βαρύ μέρος τώρα, εντάξει, υπάρχουν και τα επικοινωνιακά, καμιά τάκα για τον Τσίπρα, καμιά τάκα για τον Αδουλάκη, αυτά είναι όμως άλλου χαρακτήρα, είναι πολιτικού χαρακτήρα, συνεργάζεται με άλλους ανθρώπους ή αυτά, την ομιλία, ότι η συγγραφή της ομιλίας, που προφανώς ετοιμάζεται από ολόκληρο επιτελείο. Το οικονομικό σκέλος όμως που χθες κλείδωσαν σε μια τελευταία σύσκεψη που έγινε με τη συμμετοχή και του Πρωθυπουργού, λένε πληροφορίες, έχει κάποια παράμετρα που έχουν κυοφορήσει, αλλά είναι πολλά. Και επειδή είναι πολλά, να τα κρατήσουμε λίγο και μικροκαλάδι, γιατί δεν ξέρουμε τελικά τι θα περιλαμβάνεται από όλα αυτά. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχουμε πει ήδη για τους συνταξιούχους, έτσι, 400 έως 440 ουσιαστικά για όλους διευρυμένοι, όχι μόνο με τα εισοδηματικά κριτήρια και του ΣΑΜΕΑ που υπήρχε μέχρι τώρα, αλλά διευρυμένο για το σύνολο των συνταξιούχων, ένα τρόπο τεινά, να μην το πούμε 13η σύνταξη, ένα επίδομα για τους συνταξιούχους.
0: Μια σημαντική ενίσχυση.
1: Ναι, στο βαθμό μια ετήσια, έτσι, όχι στάνταρ κάθε χρόνο, τον Νοέμβριο που δίνεται και τώρα. Λοιπόν, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διευκολύνσεις, μείωση της προκαταβολής και της του τέλους επιτιδεύματος, συγγνώμη, βασικά, αλλά και μια σειρά ελαφρύνσεων σε σχέση με το τεκμαρτό. Εκεί που είναι το μεγάλο αγκάθι και πολλές διαμαρτυρίες για το τεκμαρτό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εκεί πέρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα έχει και πού θα το φτάσει αυτή τη για τους συνεπείς που πληρώνουν. Τώρα δεν ξέρω ποιοι είναι οι συνεπείς. Ξέρετε, πολιτικά θέλουν να το καταργήσουν. Άρα δεν μπορούν κιόλας να το καταργήσουν. Ένα μέτρο που το έφερε το 23 αυτή η κυβέρνηση, είναι νόμος Χατζηδάκη. Οπότε κάπως με κάποιο τρόπο θα το ελαφρύνουν. Από εκεί μετά τώρα, αυτά είναι τα γνωστά. Τα καινούργια που έρχονται και ακούγονται είναι μείωση φόρου για τους αγρότες. Με αύξηση το φορολόγιο του. Οι αγρότες είναι σε κινητοποίησεις πάλι, θα έρθουν κιόλας αύριο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ζήτημα και πάει να φουντώσει. Θέλουν να το προλάβουν. Οπότε θα έχουμε σίγουρα παρέμβαση για τους αγρότες. Θα έχουμε κάτι για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τώρα το λένε επίδομα, το λένε ενίσχυση. Θα είναι σε αιτήσια βάση, όχι 100% μισθός που εξήγηλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη και το έχει ξαναπεί, δεν είναι στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Ο 100% μισθός όπως και η 13η σύνταξη. Δεν θα είναι 100% μισθός, θα είναι ένα επίδομα. Πού θα φτάνει αυτό? Κάποιοι λένε μέχρι το 60% του μισθού, δηλαδή μια φορά το χρόνο το 60% ενός μισθού. Δεν ξέρω αν θα φτάσει τόσο ψηλά ή αν θα είναι σε ένα σταθερό ποσό. Αυτό ακριβώς μετρήθηκε και έκλεισε χθες, αλλά θα δούμε πού θα κινείται.
0: Αυτά θα τα δούμε λοιπόν, αναλυτικά.
1: Και το μισό λεπτάκι, δεν είπα και το τρίτεκνος, που είναι το τελευταίο και πιο δυνατό. Η τρίτεκνη που θα έως να ενταχθούν στους πολύτεκνους, ακούγεται.
0: Είναι πολύ σημαντικό, σημαντικό αυτό,
1: είναι
0: γιατί...
1: Είναι κατά οικογένειες.
0: Εδώ εμείς ένα παιδί έχουμε και δεν τα βγάζουμε πέρα, που να έχει τρία, και
1: τέσσερα.
0: Ναι, τρία. Ναι. Έχουν ελαφρύνσεις, έχουν.
1: Αλλά τον άλλο είναι πολύτεκνοι. Έχουν κανονικά πολλά θέματα που διευκολύνονται, έτσι, φορολόγητα και τα λοιπά. Πολύτεκνοι θα πάνε πλήρως στους πολύτεκνους ή θα διευρυνθούν αυτά τα...
0: Οι παροχές
1: που έχουν και ελαφρύνσεις. Όσες οικογένειες έχουν μέχρι τρία παιδιά. Αυτά λοιπόν.
0: Πάνω κάτω, αυτά, ναι.
1: Αλλά είναι πολλά.
0: Είναι πολλά.
1: Έχουν περάσει τα 2 δισεκατομμύρια. Ναι.
0: Κάτσε να δούμε τώρα τι θα ανακοινώσει. Πάμε λίγο στο Ηράκλειο Κρήτης, Βασίλη.
1: Στο Ηράκλειο να πάμε, ταξιδεύουμε στο Ηράκλειο γρήγορα.
0: Γιατί να μην πάμε.
1: Εγώ Ηράκλειο αγαπάω.
0: Ναι.
2: Όλοι το αγαπάμε.
0: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πιο πολύ τα Χάνια.
2: Εντάξει, όλοι είμαστε φαν
1: Εγώ είμαι Λασίτ Ηράκλειο.
2: Των Χανίων.
1: Ναι,
2: και εγώ είμαι φαν των Χανίων.
0: Εντάξει, οκ.
1: Ναι, εγώ είμαι τη Ανατολική Ελλάδα.
0: Σε κερδίσαμε, Βασίλη.
1: Είμαι Ηράκλειο Λασίτ. Δεν πειράζει να πάτε από εκεί εσεί. Πολλού. Τα Χανιά που βουλιάζουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Θα έχει και δήμαρχο τον Παύλο Πολάκη, ίσως, οπότε θα έχετε καλό δήμαρχο.
0: Λοιπόν...
1: Μετά τις επόμενες εκλογές. Παρακαλώ.
0: Λες να κατέβει εκεί για δήμαρχος.
1: Το έχει αφήσει ανοιχτό.
0: Ναι,
1: άμα το γράψε, ότι ενδιαφέρεται. Εκεί πέρα τώρα σε περίπτωση που...
0: γίνει πρόεδρος.
1: Διεκδικεί να γίνουν εκλογές, μέχρι να γίνουν εκλογές από τη βάση. Όπως προβλέπει το καταστατικό ψήφισμα.
0: Ακριβώς. Και τον ενδιαφέρει, Πρόεδρε, αυτό ούτως ή άλλως το έχει πει.
1: Ναι, και έχει πει ότι θα κατέβει και είναι πολύ πιθανό και δύσκολο. Αλλά σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο, ή δεν μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, και δεν εκλεγεί δηλαδή βουλευτής, έχει αφήσει ανοιχτό το δεχόμενο να
0: να πάει για δήμαρχος.
2: Λοιπόν, είχαμε πάρτι όμως στην Κρήτη.
1: Πασόκ πάρτι από τα παλιά.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: καλά, είδα τον κύριο Φαραντούρη πάνω σε ένα αγροτικό, σε ένα τρακτέρ.
1: Το τρακτέρ αυτό ήταν φωτογραφία. Εντάξει, γιατί η φωτογραφία είναι το παλιό το τρακτέρ που ανεβαίνανε πάνω. Ξέρεις, που κοροϊδεύουν κιόλας και λένε ότι ανεβαίνανε στα τρακτέρ των κινητοποιήσεων. Εντάξει, αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα.
0: Στο μεταξύ, εγώ ακόμη, Βασίλη, μπερδεύομαι.
1: Οδηγούσε η κυρία Βατσινά. Είναι η κυρία βουλευτής Ηρακλείου, νέα ηλικία βουλευτής, η οποία εξελέγει. Έτσι, εκεί που κατέβηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και κράτησε μια Θεσσαλονίκη, η κυρία Βατσινά είχε γενέθλια, είχε 3 Σεπτεμβρίου γενέθλια και ήταν και το τιμόμενο πρόσωπο. Είχε τούρτα, τη ζήσανε τούρτα όλοι μαζί και τη αφιερώσανε μαντινάδες και τραγούδια η ορχήστρα, η κριτική που ανέβηκε μετά τον ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη πάνω. Και διαχώρησε ο χορός και πανηγύρι. Λοιπόν, οπότε ήταν κεντρικό πρόσωπο αυτή ο διοίκηση του τρακτέρ και από δίπλα ήταν ο Φαραντούρης και άλλοι διάφοροι που ανέβηκαν πάνω. Για την φωτογραφία. Εντάξει,
0: είμαι η μόνη που έτσι λίγο θέλω χρόνο για να συνηθίσω ποιοι πήγανε πού. Δηλαδή, όταν είδα τη φωτογραφία με τον Νικόλα. Τη Δρασιά αρχίζω ότι την έχω συνηθίσει λίγο ότι είναι στο Πασόκ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά όταν
1: καλά,
0: είδα...
1: Δεν προλάβουμε να τη συνηθίσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Λοιπόν, αλλά όταν είδα τον κύριο Φαραντούρη με τις σημαίες του Πασόκ, λίγο ξέρεις. Αλλά μου πήρε λίγα δευτερόλεπτα μετά.
1: Λοιπόν, σήμερα το πρωί βλέποντας ένα τηλεοπτικό παράθυρο. Τον κύριο Φαραντούρη με τον κύριο Σαουλή.
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πού τώρα.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ο ένας ήταν στο Πασόκ, πήγε στην Ελλάς. Ο άλλος ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, πήγε στο Πασόκ. Σωστά τα λέω.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι, παθαίνουμε τέτοια σκαλώματα. Λοιπόν, συνεχίζει νομίζω σήμερα, τώρα το πρωί, έχει μια συνάντηση ο κύριος Ανδρουλάκης με κτηνοτρόφους, αν δεν κάνω λάθος.
1: Κτηνοτρόφους, έχει, ναι. Ολοκληρώνοντας την τρίμερη παρομονή του στην... στην Κρήτη που είναι πλέον το προπύργιο, ήταν πάντοτε, το χάσανε τα τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, πολλές αναμετρήσεις, έτσι το είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη δεκαετία, τώρα τελευταία Νέα Δημοκρατία, όλο το νησί. Το Πασόκ θέλει να επιστρέψει δυνατά, δυναμικά, να ξαναπάρει την Κρήτη, είναι μέσα στα στόχους. Θα δούμε βέβαια ότι πού θα καταλήξει αυτό, γιατί θα έχουμε αρκετό δρόμο για να, μέχρι να φτάσουμε εκεί, μέχρι τις εκλογές. Η μάχη συνεχίζεται. Η Ελλάς ήταν σε αντιπαράθεση όλες τις προηγούμενες ημέρες, με την κυβέρνηση και με το Πασόκ για τα μέτρα. Γι' αυτό που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, αν είναι λίγα, αν είναι πολλά, αν είναι πάρα πολλά, αν είναι το 80% του Πασόκ, αν έχει θηρίδες και χρυσαφικά, αν δεν έχει. Όλα
0: έλα,
1: αυτά
0: έλα, έλα, έλα, σταμάτε λίγο στα χρυσαφικά.
2: Για
0: λίγο.
2: Πες μας εδώ τι γίνεται.
0: Ναι,
2: τώρα.
0: Όχι ότι έχω θηρίδα, αλλά κάτι ότι θα φορολογηθούν οι θηρίδες, τα κοσμήματα, να τα κρύψω.
1: Όχι. Να τα κρύψεις. Γιατί μπαίνουν διάφορες στα σπίτια.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ φθηνά τα δικά μου. Ναι, ναι, ναι. Όχι, είμαι πολύ μικρής αξίας. Αλλά να σου πω κάτι, τα 100 ευρώ για κάποιον μπορεί να είναι. Γιατί ας πούμε μπορεί να κάνει ένα κόσμο, λέω εγώ, 200 ευρώ που δεν είναι καν τεράστιο ποσό.
2: Αλλά για κάποιον είναι.
1: Στην περιουσία σου. Στην περιουσία σου. Είσαι στο 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
0: Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι. Για πες λίγο, τι είπανε. Για πες, τι είπανε λοιπόν για τα κοσμήματα που έχει γίνει.
1: Είπε κάτι έτσι.
0: Ο κύριος Παπάς.
1: Ο κύριος Παπάς
0: από την Ελλάδα.
1: Από
0: την Ελλάδα, να πούμε.
1: Στο μάρκετ των οικονομικών δεν είναι απέναντι πρόσωπα.
0: Ναι.
1: Απλά είναι ένας ακόμα με το επίθετο παπά στην πολιτική
0: ναι,
1: ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αρκετοί τώρα. Λοιπόν, ο οποίος είπε σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη, αναφέρθηκε σε θηρίδες και κοσμήματα. Που βέβαια δεν ήταν. Βγήκε και έκανε διορθωτική δήλωση και το ξεκαθαρίζουν από χθες όλοι στην Ελλάδα ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και δεν υπάρχει καμία.
0: Ήταν δηλαδή μια άστοχη τοποθέτηση.
1: Όχι, ναι, άστοχη και λάθος. Είναι, λέει, το πλησιολόγιο θα γίνει αν βγει η κυβέρνηση Ελλάς. Θα συσταθεί μέσα σε ένα χρόνο, θα χρειαστεί να γίνει το πλησιολόγιο, δηλαδή να καταγραφεί κινητή και ακίνητη περιουσία. Δηλαδή, κινητή τι είναι, καταθέσει ομόλογα χρήματα που υπάρχουν και φαίνονται. Και πάνω σε αυτό να μπει αυτός ο πατριωτικός φόρος, πατριωτική σφορά, όπως τη λένε, το 1% για τους πλουσιότερους Έλληνες, έτσι, το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων, αν πάρουμε φορολογούμενους ότι είμαστε, πώς είμαστε, 6 εκατομμύρια, 5,5.
2: Κάπου εκεί.
1: Θα είναι 50.000.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ξέρω εγώ, είναι 50.000 άτομα.
0: Επίσης, απόψε θα δώσει μια μεγάλη...

0: εμεί έχουμε το παραπάνω το κτίριο το αιματολογικό τη τοργή. Οπότε χρειαζόταν αυτή την επέκταση. Ουσιαστικά είναι καινούργιο τέλο πάντων για το αιματολογικό τμήμα. Θα είναι, πάρα πολύ σημαντικό και θα είναι εφόσον λειτουργήσει. Γιατί δεν ξέρω, κτηριακά νομίζω ότι είναι έτοιμο. Δεν ξέρω αν είναι και από πλευρά υποδομών, στελέχωση, προσωπικού και όλα τα σχετικά. Θα τα δούμε σήμερα, τα μάθημα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εκεί θα έχουν και κινητοποιήσει οι γιατροί. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Έχουν
1: ναι,
0: προγραμματίσει
1: ναι.
0: στον Παπα-Νικολάου.
2: Στις 6.30 το απόγευμα.
1: Ναι, την ώρα που θα είναι ο Πρωθυπουργός. Βασίλη, ναι.
0: Δεν είναι και εύκολο να φτάσει στον Παπα-Νικολάου. Οπότε όπως έγινε τώρα το πρωί, φραγμός εκεί κάτω στην Ερυθρία, όταν κινήθηκαν προς το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης, μπορεί και εκεί να είναι πιο μακριά. Mm-hmm.
1: Βασίλη Πεκλάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε και αύριο βέβαια εδώ στον 102. Γενικά όλο το δημοσιογραφικό, όλη η δημοσιογραφική
2: εδώ.
1: Ομάδα του 102 ναι. θα είναι στις επάλξεις αυτό το Σαββατοκύριακο. Οπότε θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστούμε okay. πάρα πολύ.
2: Γεια σας,
1: καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες και οι φορείς που έχουν περίπτερα μέσα στην έκθεση. Μία από αυτές είναι η ΑΝΑΚΕΜ, είναι το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων. Θα έχει περίπτερο μέσα στην έκθεση. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα πάμε με την κυκλική οικονομία, που τα τελευταία χρόνια ακούμε πάρα πολλά για την κυκλική οικονομία. Πάμε να δούμε αν τα αποτελέσματα είναι ορατά. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΑΝΑΚΕΜ, ο κύριος Ηλίας Δημητριάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δημητριάδη.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Τσαμπάζη, κύριε Χατζημίση, στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά.
2: Και εμείς ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η ΑΝΑΚΕΜ λοιπόν είναι ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Ασχολείται με τα απόβλητα εξκαφών.
1: Είναι τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και καταφύσεων.
0: Ναι. Όλα
1: και με τον πολύ απλό τρόπο που λέμε τα μπάζα.
0: Τα μπάζα.
1: Αλλά δεν θέλω ο κόσμος να συγχαίει τα μπάζα με τα ογκώδη. Απόβλητα, στρώματα, έπιπλα.
0: Mm-hmm. Αυτά είναι τα ογκώδη.
1: Αυτά είναι ογκώδη, αστικά απόβλητα, δεν ανήκουν στο αντικείμενο της ΑΝΑΚΕΜ.
0: Mm-hmm. Εσείς είστε με τα μπάζα, δηλαδή, και τώρα ειδικά που κάνουν πάρα πολλά σπίτια ανακαινήσεις και τέτοια, είναι το δικό σας αντικείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Κάθε πολίτης, κάθε δημότης θα έπρεπε να έχει ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο, γιατί όλοι μας ανακαινίζουν.

0: αγοράζουμε, κατασκευάζουμε, κατεδαφίζουμε κάποια σπίτια που ίσως μας έχουν κληρονομήσει από παλιά οι γονείς μας. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα ενδιαφέρον σε αυτό το θέμα και θα πρέπει να ενημερωθούμε.
1: Κύριε Δημητριάδη, ποιος μπορεί να απευθυνθεί σε εσάς? Δηλαδή, ας πούμε, αν εγώ κάνω μια ανακαίνιση στο σπίτι μου, θα πρέπει ο εργολάβος, ο μηχανικός να απευθυνθεί σε εσάς για να έρθετε να τα πάρετε? Ακριβώς. Αυτά τα μπάζα?
0: Όχι να τα συλλέξουμε εμείς οι ίδιοι. Εμείς είμαστε ο πανελλαδικός φορέας, ο οποίος, στον οποίο επάνω, να το πω απλά, κουμπώνουν από τη μία οι μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα. Η Ανακέμ έχει 260 από αυτές σε όλη την Ελλάδα. Και από την άλλη η παραγωγή. Όλοι εμείς, όπως πολύ καλά το είπατε, όλοι εμείς οι οποίοι θα κάνουμε κάποιες εργασίες στο σπίτι μας ή θα κατασκευάσουμε το σπίτι μας, ο μηχανικός μας θα πρέπει να κάνει ένα συμφωνητικό με την Ανακέμ, στο οποίο θα ορίζει και την ποσότητα και το είδος των αποβλήτων που θα παράξει, αυτά τα μπάζα, αυτά τα απόβλητα κατασκευής ή ανακαίνησης, και από εκεί και πέρα θα υποβάλει και αυτό το συμφωνητικό στην πολεοδομία, στην αρμόδια υπηρεσία που μας δίνει την άδεια να τα κάνουμε όλα αυτά.
1: Είναι προαπαιτούμενο, κύριε Δημητριάδη?
0: Είναι απαιτούμενο. Α. Είναι

0: Μπάζα λοιπόν είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η παράνομη ρήψη τους κυρίως, γιατί το βλέπουμε και σε ρέματα και σε δάση, αλλά και όχι μόνο σε ρέματα και σε δάση, το βλέπουμε και σε δρόμους, δίπλα στο δρόμο δηλαδή. Έχει μειωθεί καθόλου αυτό το φαινόμενο?
1: Το φαινόμενο κατά περιοχές έχει μειωθεί, σαφώς, και η ΑΝΑΚΕΜ τα τελευταία 13-14 χρόνια που λειτουργεί έχει συμβάλει σε αυτό τα μέγιστα, ωστόσο έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν κάποιες βελτιώσεις τόσο στην νομοθεσία αλλά και στη συνείδησή μας και σε αυτό δουλεύουμε σαν ΑΝΑΚΕΜ, ενημερώνουμε τον κόσμο, προωθούμε το θεσμό της ανακύκλωσης, κάνουμε περιβαλλοντικές δράσεις, καθαρίζουμε όπως και εσείς γνωρίζετε και έχετε διαπιστώσει, κάνουμε περιβαλλοντικές δράσεις όπου καθαρίζουμε κάποιους μπαζότοπους κεντρικούς μέσα στον αστικό ιστό, προκειμένου ο κόσμος να καταλάβει το πριν το μετά, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει στον θεσμό της ανακύκλωσης ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Οπότε σίγουρα χρειάζεται βελτίωση σε αυτό. Ωστόσο έχουμε ήδη το φαινόμενο της βελτίωσης σε πολλές περιοχές.
2: Στις μεγάλες πόλεις, κύριε Δημητριάδη, κυρίως σε ποιες πόλεις?
1: Κοιτάξτε, οι μεγάλες πόλεις είναι αυτές που συγκεντρώνουν και τις περισσότερες ποσότητες. Αν σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα παράγονται 15 εκατομμύρια τόνοι από αυτά τα απόβλητα, γύρω στα 10 εκατομμύρια τόνοι συλλέγονται και από αυτά αξιοποιούνται τα 5 εκατομμύρια τόνοι ή 6 εκατομμύρια τόνοι. Όλα τα άλλα βρίσκονται αποθηκευμένα στις μονάδες ανακύκλωσης και βέβαια τα υπόλοιπα που δεν έχουν συλλεχθεί βρίσκονται ανεξέλεγκτα στη φύση κάθε χρόνο. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν και όλα τα προηγούμενα χρόνια τα οποία υπάρχουν οι λεγόμενες ιστορικές αποθέσεις στις άκρες των δρόμων, στα βουνά, όπως πολύ όμορφα τα είπατε, στα ρέματα,
0: ναι,
1: στις παραλίες, περιοχές, παραθαλάσσιες περιοχές. Αυτά όλα υπολογίζονται περίπου στους 50 εκατομμύρια τόνους.
0: Πολλές φορές αποτελούν και αιστεία για,
1: είναι,
0: για πρόκληση
1: είναι
0: πυρκαγιάς.
1: Είναι η βασική αιτία πρόκλησης πυρκαγιών και πλημμυρών. Και φέτος η χώρα μας αντιμετώπισε τεράστια προβλήματα με τα φαινόμενα αυτά και είναι δεδομένο ότι ένα ποσοστό της τάξης των 10-15% των φαινομένων, των περιπτώσεων πυρκαγιάς κάθε χρόνο οφείλεται στα μικρο μπαζοαπορήματα που πετιούνται σε δάση και σε ρέματα και σε περιοχές με ξερική βλάστηση, να το πω έτσι. Επίσης και πλημμύρες. Είχαμε πάρα πολλές. Επίσης ένα ποσοστό των πλημμυρών, η εκδήλωσή τους, μάλλον η εμφάνισή τους ως πολύ έντονα φαινόμενα σε κάποιες περιοχές, οφείλεται ένα ποσοστό και στο φραγμό των διόδων που έχει κανονικά το νερό για να απορρέει. Όταν πετάμε τεράστιες ποσότητες χωμάτων και μπαζών σε κάποιες περιοχές, δεν μπορούμε καν να υπολογίσουμε τι συνέπειες θα έχει αυτό για την απορροή των υδάτων σε μια πλημμυρική καταρχή παροχή. Και όχι πλημμυρικό φαινόμενο.
2: Κύριε Δημητριάδη, επειδή έχω παρακολουθήσει και συνέδρια όπου συμμετέχει η ΑΝΑΚΕΜ με βασικό στόχο και οι συζητήσεις περιστρέφονταν γύρω από την κυκλική οικονομία, υπάρχει, δηλαδή την πετυχαίνουμε στην Ελλάδα, είμαστε ακόμη σε πρώιμο στάδιο, είμαστε στο μεσαίο στάδιο, πού βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, στα ΕΚ, στα απόβλητα αυτά έχουμε πιάσει το στόχο μας, ο οποίος βέβαια στόχος βασίζεται σε κάποια στοιχεία, σε κάποια δεδομένα, τα οποία δεν είναι και τόσο ασφαλή σε ό,τι αφορά την παραγωγή των μπαζών, τη συνολική παραγωγή των μπαζών στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που δίνουν τα συστήματα και η ΑΝΑΚΕΜ σαφώς είναι, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αλλά χρειάζεται ακόμα δρόμος για να μπορέσουμε να πιάσουμε ποσοστά της τάξης του 80-90%, διότι αυτά τα απόβλητα ανακυκλώνονται μέχρι και ποσοστό της τάξης του 95%. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να πιάσουμε αυτό το ποσοστό, όπως το έχουν πιάσει και άλλες χώρες, το έχουν επιτύχει στην κεντρική και βόρεια και δυτική Ευρώπη, οπότε έχουμε ακόμα λίγο δρόμο.
2: Μάλιστα. Οπότε περισσότερα αν θέλουμε να μάθουμε θα σας αναζητήσουμε μέσα στους χώρους της Διεθνούς Εκθέσεως. Κύριε Δημητριάδη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.

0: Βεβαίως, προσκαλούμε όλο τον κόσμο στο περίπτερο 10 στη ΔΕΘ και την Τετάρτη βέβαια με τον Φάνη τον Λαμπρόπουλο την πολύ όμορφη εκδήλωση που έχουμε διασκεδαστική, την έχουμε ονομάσει μάλιστα και πόσο για τα μπάζα είσαι, ναι. Με μια έτσι διτή σημασία.
1: Ωραία, ναι,
0: και
1: ναι, χιούμορ, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι χιούμορ, αλλά ουσιαστικά πόσα ξέρεις, ναι, για αυτό, μάλιστα, το απόβλητο και πόσο αυξημένη είναι η συνείδησή σου στη διαχείρισή του.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό, διότι η ΕΡΤ φυσικά έχει ετοιμάσει διάφορα αφιερώματα για την ΔΕΘ. Ο Θανάσης Βικόπουλος έχει ετοιμάσει αυτά τα αφιερώματα και θα αναφερθούμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και τη ΔΕΘ και μάλιστα στην χρονιά του 1960, όπως μας λέει ο Θανάσης, όταν έμαθε ο κόσμος ότι η Βουγιουκλάκη ήταν εδώ. Έξω λοιπόν από το Μεντιτερανέ το 1960 δεν έβρισκες πλακάκι να σταθείς και καταλαβαίνουμε γιατί ήταν εδώ η εθνική μας στάρ, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η ΔΕΘ λοιπόν ανάβε το πράσινο φως και η πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου, πρόγονος του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, εντασσόταν στις παράλληλες εκδηλώσεις της. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Σε μια σκοτεινή ακόμα εποχή, σε μια πόλη που μόλις μερικά χρόνια νωρίτερα είχε ζήσει, κακά τα ψέματα, τα χειρότερα γεγονότα της ιστορίας του τόπου, μια ομάδα καλλιεργημένων αστών και σημαντικών ακαδημαϊκών απαρτίζει τη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία Τέχνη. Μετά από πρωτοβουλία του ιδρυτή της κινηματογραφικής λέσχης της ίδιας εταιρείας, Παύλου Ζάνα, ο οποίος προωθούσε για πρώτη φορά ένα είδος καλλιτεχνικού κινηματογράφου εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα, γίνεται η εισήγηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εντάξει, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 25 χρόνων, μία εβδομάδα αφιερωμένη στον ελληνικό κινηματογράφο. Σεπτέμβριος του 1960, ο Υπουργός Βιομηχανίας Νικόλαος Μάρτης εγκαινιάζει στον κινηματογράφο Ολύμπιον της πλατείας Αριστοτέλους την πρώτη εβδομάδα ελληνικού κινηματογράφου. Παρότι δε διαφημίστηκε, αφίσες δεν τυχοκολλήθηκαν παρά μόνο τις τελευταίες ημέρες, η άφιξη της Αλίκης Βουγιουκλάκη για την προβολή της ταινίας του Ντίνου Δημόπουλου «Μανταλένα», στην οποία πρωταγωνιστούσε, διαδόθηκε στο Πιτς Φιτίλι. Χαμός τόσο έξω από το παραλιακό ιστορικό ξενοδοχείο Μεντιτερανέ, όπου διέμενε η Αλίκη, όσο και έξω από την αίθουσα, για την οποία προσκλήσεις και εισιτήρια είχαν εξασφαλίσει κυρίως οι κοσμικοί της τοπικής κοινωνίας. Τι πρωτότυπο! Στο πέρασμα των χρόνων, ο σημαντικός αυτός θεσμός συνεχίστηκε ως Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου και συγκεκριμένα μέχρι το 1991 και βέβαια σήμερα αποτελεί Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Τα μικροπαράπονα δεν λείπουν από την πρώτη κιόλας ημέρα. Εκφράζονται αντιρρήσεις για το πώς επιλέγονται οι ταινίες που προκρίνονται, καθώς και για τα κριτήρια της βράβευσης. Ρωμαϊκό, αδελφέ μου, ρωμαϊκό. Το φεστιβάλ αναζητά τον δρόμο του στα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι τον μαύρο Απρίλη του 1967. Η τότε νέα πολιτική κατάσταση αντικατοπτρίζεται πλήρως. Στη διοργάνωση της χρονιάς εκείνης προβάλλονται κυρίως ταινίες εμπορικού σινεμά. Μοναδική εξαίρεση, οι σιλουέτες του Κωστή Ζώη. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζει να διαφαίνεται μια νέα εποχή για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ταινία του αξέχαστου Θεόδωρου Αγγελόπουλου «Αναπαράσταση» επικρατεί στο 11ο φεστιβάλ του 1970, εγκαινιάζοντας την περίοδο του νέου ελληνικού κινηματογράφου και δίνοντας συνέχεια στον Β' εξώστη. Η πτώση της δικτατορίας το 1973 θα προκαλέσει έξαρση στην παραγωγή πολιτικών ταινιών. Η Μελίνα Μερκούρη αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού το 1982 και υπόσχεται χρηματοδότηση των ταινιών από το κράτος. Και ένα χρόνο αργότερα αρχίζουν να απονέμονται και τα κρατικά βραβεία ποιότητας. Όμως το 1984 κινηματογραφικό νομοσχέδιο δεν υπάρχει και οι σκηνοθέτες αποφασίζουν να μποϊκοτάρουν το θεσμό, κάτι που αποφεύγεται με την υπόσχεση του Υπουργείου Πολιτισμού ότι τα προβλήματα θα λυθούν μετά τη διεξαγωγή του φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αναδεικνύει την ιστορία, το παρόν και τις μελλοντικές φωνές του ελληνικού και παγκόσμιου σινεμά, τόσο μέσα από τις δύο κύριες διοργανώσεις του, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο και το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που πραγματοποιείται κάθε Μάρτιο, όσο και μέσα από την ετήσια δραστηριότητά του. Σε όλη τη διάρκεια του έτους παρουσιάζει κινηματογραφικά αφιερώματα στις δύο αίθουσές του, στη Θεσσαλονίκη, Ολύμπιον και Παύλος Ζάνας, και σε πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο των περιφερειακών εκδηλώσεων.

0: Υπέροχος Θανάσης
1: Εξαιρετικό Βικόπουλος. Το αφιέρωμα, ναι. Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Όλα τα αφιέρωματά του ούτως ή άλλως είναι και τον ακούμε κάθε απόγευμα εδώ στον 102 FM. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως πάμε πάλι στις κινητοποιήσεις.
1: Ακριβώς, πάμε να καλησπέρισουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Πύρος Βεστών, ο κύριος Παναγιώτης Ανδρεόπουλος. Κύριε Ανδρεόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους
0: ακροατές.
2: Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Η πιο παλιά και η μεγαλύτερη Ομοσπονδία πυροσβεστών στο.
1: Α, Ομοσπονδία είστε, όχι Ένωση. Ζητώ συγγνώμη.
2: Κανένα πρόβλημα.
1: Ζητώ συγγνώμη.
2: Έχουν βγει πάρα πολλά σωματεία και ενώσεις το τελευταίο διάστημα σαν μανιτάρια για να ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Η μεγαλύτερη, η πιο αντιπροσωπευτική που καλύπτει μόνιμους πενταετίες, επταετίες. Εκτός από το επιχικό προσωπικό.
1: Μάλιστα. Εσείς φανταζόμαστε τώρα με τον Χρήστο ότι έχετε έρθει Θεσσαλονίκη, καθώς το απόγευμα έχετε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
2: Ναι, έχω έρθει από νωρίς, περιμένοντας τους συναδέλφους μου από όλη την Ελλάδα, σε αυτή την συνηθισμένη και καθιερωμένη ένστολη διαμαρτυρία, η οποία δυστυχώς αρχές Σεπτεμβρίου δεν έχει τελειώσει ακόμα αντιπυρική περίοδος για μας. Είμαστε στις φούργες και με πολύ κόπο προσπαθούμε να μαζευτούμε και να συνεχίσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι μας να επιχειρούν στα διάφορα μέτωπα που είναι ακόμα ανοιχτά.
1: Mm-hmm. Τα πιο σημαντικά αιτήματά σας?
2: Υπάρχουν δύο κατηγορίες αιτημάτων. Είναι οι γενικές κατηγορίες ενστόλων και λοιπόν δημοσίων υπαλλήλων και είναι και οι ιδιαιτερότητες που έχει το κάθε σώμα. Στα γενικά, αυτά που θέλουμε όλοι και νομίζω είναι κατανοητά, δεν θα ξεκινήσω με το πιο σημαντικό. Θα μου επιτρέψετε, ας αποφασίσω καθένας τι είναι πιο σημαντικό για αυτόν. Ναι. 13ος, 14ος μισθός. Είναι πολύ σημαντικό για όλους τους εργαζόμενους. Είναι δικαίωμα.
1: Είναι πολύ σημαντικό, αλλά νομίζουμε αυτό, κύριε Ανδρεόπουλο, ότι το έχει ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση, ότι δεν θέλει να κινδυνέψει, για να το πω έτσι απλά, την οικονομία της χώρας και γι' αυτό δεν δίνεται.
2: Κοιτάξτε, εμείς πιστεύουμε ότι όταν αυτά τα χρήματα θα πέσουν στον εργαζόμενο, θα έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ και για τα έσοδα του κράτους και για την άνοδο του ΑΕΠ και εν πάση περιπτώσει δεν απαιτούμε να μας δώσουν απευθείας ολόκληρο το 13ο, 14ο, να γίνει μια κίνηση καλής θέλησης όπως έγινε με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Μπορεί εισαγωγικά να δώσει 500 ευρώ για τα Χριστούγεννα, 250 για το Πάσχα, 250 για το καλοκαίρι, γιατί όταν υπάρχουν χρήματα για κάποιους άλλους εργαζόμενους που δίνονται προκλητικά σε μεγάλα ποσά, δηλαδή δεν έχουμε κάτι με την Εκκλησία και χαιρόμαστε που πήραν και οι ιεράρχες μια αύξηση, αλλά όταν διπλασιάζει...
1: Γενναία κιόλας, γενναία.
2: Ναι, όταν διπλασιάζει ένα μισθό που είναι στα 2,5 χιλιάρικα, τότε είναι πολύ υποκριτικό να πεις ότι δεν έχω να σου δώσω και σένα το που παίρνεις πολύ λιγότερο, να σου δώσω κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Όταν για μια μερίδα εργαζομένων στην Προεδρία της Βουλής μπορεί να δοθούν κάποια επιδόματα και αυξήσεις, που δεν είμαστε υπέρ των επιδομάτων, προτιμούμε να μπαίνουν όλα στο μισθό, έτσι καλώς το κράτος μας πληρώνει και ξέρει τι δίνει. Δεν μπορεί για μια μερίδα εργαζομένων προκλητικά να δίνονται κάποια ποσά και να σου λένε το προκλητικό δεν είναι ότι δόθηκαν τα ποσά. Το προκλητικό είναι ότι δεν έχουμε για εσάς τους υπόλοιπους γιατί κινδυνεύει η οικονομία.
1: Κύριε Ανδρεόπουλε, εντάξει, θα μπορούσατε ας πούμε, με άλλο τρόπο, από τη στιγμή που η κυβέρνηση λέει ότι δεν μπορώ το 13ο, 14ο μισθό, όταν πάτε στους αρμόδιους υπουργούς και τους λέτε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν ας πούμε. Εμείς ας πούμε δίνουμε τη ζωή μας, δηλαδή κινδυνεύει η ζωή μας, έτσι. Κάθε καλοκαίρι το βλέπουμε και δυστυχώς και φέτος το καλοκαίρι θρηνήσαμε συναδέρφους σας, που θεωρώ ότι είναι το πιο τραγικό ας πούμε όταν έχουμε μία φωτιά. Και πάτε στους αρμόδιους υπουργούς και λέτε καλά είναι δυνατόν ας πούμε αυτό που μας λέτε εμάς. Στην εκκλησία δόθηκαν τόση μισθή, τόση αύξηση, στους υπαλλήλους που λέτε που αναφέρεστε δόθηκε τόσο αύξηση, τι σας απαντά?
2: Θα με επιτρέψετε να ολοκληρώσουμε λίγο το γενικό πλαίσιο για να πάμε στο πυροσβεστικό σώμα μετά. Εκτός από το 13ο, 14ο μισθό, είναι και η κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης. Αυτό είναι μια μνημονιακή εισφορά. Η ανεργία έχει πέσει κάτω από το 10% στατιστικά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων. Οπότε, γιατί μου κρατάνε εμένα και σε όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους χρήματα για να πληρώνω την ανεργία?
1: Ναι.
2: Επίσης,
1: αυτό είναι και ένα, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ότι μπορεί να υποθεί στην αυριανή ομιλία. Ναι.
2: Σας μιλάμε το γενικό πλαίσιο. Απαιτούμε μια αύξηση στην εργασία μας το Σαββατοκύριακο. Ναι, πέρυσι ανέβηκαν τα νυχτερινά 20%, πήραμε 10-15 ευρώ καθαρή αύξηση, ας πάρουμε κι άλλο τόσο στα Σαββατοκύριακα που δουλεύουμε. Επίσης, όταν μεταβαίνουμε μακριά για να ενισχύσουμε άλλες περιοχές που έχουν συμβάντα, να αυξηθούν και τα εκτός έδρας. Δεν μπορεί να είμαστε στα 9 ευρώ ακόμη όταν ο καφές, θα χρειαστούμε ένα καφέ. Όταν εγώ από την Βόρεια Ελλάδα θα κατέβω στο Νότιο για να βοηθήσω, θα πάρω ένα καφέ στο δρόμο, θα πάρω ένα σάντουιτς μέχρι να φτάσω εκεί που θα επιχειρήσω.
1: Έτσι είναι. Τι είναι αυτά, τι να κάνουν τα 9 ευρώ.
2: Πρέπει τουλάχιστον ένας διπλασιασμός, οι εποχικοί συνάδελφοι παίρνουν 40. Εμείς από τα 9 λέμε ας πάμε στα 20 και με βήματα-βήματα ας γίνει μετά 25, 30 και 40. Ζητούμε επίσης να αυξηθεί η μάχη πενταετία, να επεκταθεί από 5 έτη που είναι, που δουλεύουμε έξτρα τα Σαββατοκύριακα και λόγω της χρήσης του επαγγέλματος, να γίνει 7 ετία. Και να υπάρχει ενιαίο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό για όλους τους ένστολους και γενικά για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους. Και τώρα πάμε στα ειδικότερα. Το επάγγελμά μας είναι καρκινογόνο, επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Απαιτούμε την αναγνώριση από το κράτος σύμφωνα με τα υπόλοιπα κράτη που το έχουν αναγνωρίσει και παγκοσμίως και στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον αν πάθουμε κάτι εμείς, οι οικογένειές μας δεν θα μείνουν στο δρόμο μέσα στις ανάγκες. Όταν έχεις παιδιά που σπουδάζουν, είναι μικρά παιδιά και πεθάνεις. Μόνο εν ώρα καθήκοντος.
1: Καλέ, χτύπα ξύλο, ναι. Καλέ τώρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Επειδή τα βλέπουμε καθημερινά.
1: Ναι, σωστά, εσάς βέβαια, φέτος, ναι, όπως έγινε και φέτος.
2: Θέλουμε να προνοήσουμε και ας είναι αχρίαστο, ας μην χρειαστεί ποτέ να τακτοποιηθεί η οικογένειά μας αν πάθουμε κάτι εμείς. Αλλά εάν πάθουμε, που βλέπετε πώς επιχειρούμε, θέλουμε να ξέρουμε ότι πίσω μας τουλάχιστον θα. Εντάξει, έχουμε περάσει εδώ και χρόνια. Και ευχαριστούμε γι' αυτό όλες τις κυβερνήσεις που συνένεσαν και το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων που υιοθετεί τα τέκνα των ενστόλων εάν πεθάνει στο καθήκον για το καθήκον. Αλλά από εκεί και πέρα θέλουμε τη θέσπιση ότι ο καρκίνος είναι επαγγελματική ασθένεια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εξετάσεις, πρόληψη και ακόμη αν αποβιώσουμε μετά τη σύνταξη και αποδειχτεί από τις συγκεκριμένες μορφές καρκίνου, τουλάχιστον οι οικογένειές μας είναι τακτοποιημένες. Το επάγγελμα αναγνωρίστηκε από την κυβέρνηση, αυτή την κυβέρνηση, ως επικίνδυνο και αφηγηνό. Δόθηκε ένα επίδομα 100 ευρώ για το ένα μεικτά, 100 ευρώ για, 100 για το επικίνδυνο, 100 για το αφηγηνό, στους εποχικούς συναδέλφους μας. Και έπειτα από πολλή πίεση, πέρυσι, δόθηκε το επίδομα επικινδυνότητος σε όλους τους ένστολους. Μα το πυροσβέστη είναι και αφηγηνό. Γιατί ο μόνιμος να μην το παίρνει, στο ίδιο συμβάν, στο ίδιο όχημα, ένας μόνιμος, ένας πενταετής και ένας εποχικός, οι άλλοι δύο συνάδελφοι το παίρνουν και εγώ μόνιμος δεν το παίρνω. Επίσης, όταν λέμε επικίνδυνο και ατυγινό, δεν θέλουμε 100 ευρώ μεικτά. Θέλουμε προληπτικές εξετάσεις, αντιμετώπιση σε συμβάντα διαφορετική, διαφορετικό χρόνο ανάπαυσης, ώστε ο οργανισμός μας να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
1: Να ανταπεξέρχεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Κύριε Ανδρεόπουλε, γιατί... που έχετε το. Επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, πρέπει να πάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων. Πού δίνετε το ραντεβού στη Θεσσαλονίκη για τη συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα?
2: Όπως κάθε χρόνο, ναι, που έχει καταδείξει θεσμός, το Λευκό Πύργο στις 6 ώρα.
1: 6 το απόγευμα σήμερα, λοιπόν.
2: 6 το απόγευμα σήμερα, ναι, και θα ακολουθήσει πορεία για να επιδοθεί το ψήφισμα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, σε όποιον μας περιμένει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και επειδή το ανέφερε και.
2: Όλα τα υπουργεία έχουμε δώσει μελέτες, όχι απλές προτάσεις, και τεκμηριωμένες μελέτες σαν ομοσπονδία σε συνεργασία με διακεκριμένους επιστήμονες και οικονομοτεχνικές μελέτες για το πόσο κοστίζει το κάθε αίτημα που ζητάμε και πώς θα γίνει η απόσβεση, γιατί δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε να έχουμε δυσανάλογα ποσά και εμείς σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους σε αυτή τη χώρα. Αλλά ενώ τα αυτιά τους είναι ανοιχτά, όταν πηγαίνουμε, όπως επανέρχομαι στην πρώτη σας ερώτηση, ενώ βλέπουμε ένα ευχάριστο κλίμα στην αρχή στις πρώτες φορές που πηγαίνουμε με κάποιο αίτημα, μετά θα βρίσκονται προφάσεις, δικαιολογίες για να πάνε κάποια πράγματα προς τα πίσω. Αναγνωρίζουν ότι αυτά που ζητάμε είναι δίκαια και εμείς περιμένουμε την ανταπόκριση και σας είπαμε, δεν έχουμε απέτηση από αύριο να υλοποιηθούν, αλλά να μας δοθεί ένα χρονοδιάγραμμα και να γίνει η αρχή. Η χώρα πέρασε δύσκολα χρόνια, δύσκολες περιπέτειες, το καταλαβαίνουμε. Βάλαμε όλη πλάτη, όχι μόνο εμείς, όλος ο κόσμος που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Θέλουμε όμως και εμείς να δούμε. Όπως έγινε με τον κατώτατο μισθό, η αύξηση του χρονοδιάγραμμα στα 4 έτη, που δεν θα κρίνω αν ήταν πολλά ή λίγα, ήταν μια θετική εξέλιξη. Έτσι να γίνει και σε όλα τα προβλήματα που έχουμε, να μας πούν ότι φέτος θα ξεκινήσει έτσι, του χρόνου θα προχωρήσουμε εδώ και του χρόνου εκεί.
1: Το ίδιο έγινε γιατί ήταν και πάρα πολλά χρόνια έτοιμα για τους νοσηλευτές. που θα μπουν στα βαρέα και ανθυγινά. Ήταν ένα αίτημά τους πάρα πολλών χρόνων και πραγματικά δίκιο φυσικά, και πραγματικά υπάρχουν κάποια επαγγέλματα που η κοινή λογική, χωρίς να είναι κανένας από εμάς τους δύο με τον Χρήστο ειδικός, αντιλαμβάνεται ότι είναι κάποια επαγγέλματα που δικαιούνται. Εντάξει, τώρα τι
0: όταν
1: να μιλήσουμε για τους
0: πυροσβέστες.
1: Είστε ήρωές μας τώρα, τι να λέμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Κύριε Ανδρεόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας δίνετε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε τους συναδέλφους μας μέσω από τη συχνότητά σας. Και χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί εκτός από τα δύσκολα συμβάντα και σε όλα τα άλλα που άπτονται της προσοχής.
1: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Ανδρεόπουλε. Είναι υποχρέωσή μας. Ναι.
2: Και εμείς θα ξέρετε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας και δημοσιογραφικά, αλλά και στα συμβάντα. Που ευχόμαστε να μην μας χρειαστείτε εκεί ποτέ.
1: Αυτό.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Όλη αυτή την ευχή κάνουμε. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να πούμε, γιατί, επειδή το ανέφερε κιόλας ο κύριος Ανδρεόπουλος, ακόμα και αυτή την ώρα υπάρχει φωτιά στην περιοχή Αγριθέα της Παιανίας και μάλιστα επιχειρεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη και έχουν κινητοποιηθεί και αεροσκάφη, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή.
1: Εμείς να σας πούμε ότι τώρα στον περιφερειακό έχει κίνηση. Καλά, αυτές τις μέρες γενικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στους περιφερειακούς δρόμους θα έχουμε αρκετή κίνηση, γιατί η πόλη μας έχει πάρα πολλούς επισκέπτες, έτσι, και όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά και η ερχόμενη εβδομάδα που έρχεται θα έχει πάρα πολλούς επισκέπτες. Καλά, δεν συζητάω ότι θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο.
0: Στο 100% είναι η πληρότητα στα ξενοδοχεία.
1: Ναι, και όχι μόνο ξενοδοχεία, Airbnb
0: και ό,τι και μπορεί να βρει ο κανένας.
1: Εκτός από αυτούς που προσελκύει η έκθεση, ξέρετε, φέτος έχουμε και την συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο, όπου θα έρθουν επιπλέον και άλλοι επισκέπτες που θα έρθουν μόνο για τη συναυλία, και σου λέει, αφού θα έρθουμε για τη συναυλία, θα πάμε και μια βόλτα στην έκθεση. Και γενικά δεν βρίσκεις Airbnb, δεν βρίσκεις ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις μέχρι δηλαδή
0: δεν
1: το άλλο Σαββατοκύριακο. Ναι, γενικά η Θεσσαλονίκη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι sold out. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε εμείς.
0: Όπως είπαμε, όλο το Σαββατοκύριακο θα είναι σε επιφυλακή, έτσι να το πω, το
1: θα
0: δημοσιογραφικό
1: όλη την ομάδα
0: επιτελείο
1: του 102, ναι, ναι.
0: Του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Και βεβαίως θα σας μεταδίδουμε όλες τις εξελίξεις από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Λοιπόν, τώρα ο λόγος στην Ειρήνη Γκέλη,
0: η οποία θα μας παρουσιάσει την εκπομπή «Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά», εκτός και αν είναι η Βίκη Κολτσίδα σήμερα, δεν είδα πια από τις δύο είναι, αλλά νομίζω είναι η Ειρήνη. Και βεβαίως στις δύο η Γκέλη Παπαθανασίου με την ραδιοεφημερίδα του 102 FM.
1: Από εμάς καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός φοιτητή από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι φοιτητές.
0: Δεν σε ακούμε και καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλαβώ.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και τα μέτρα λαμβάνονται για να γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μια νεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και έναν οδικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή να αντιγραφεί επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μυωπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι? Γιατί φαντάζομαι ότι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς
0: ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και οι φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Yeah,
2: σας ενημερώνω, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξτε. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες, σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ημί παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι στα βίντεο που ακολούθησαν, που δημοσιοποιήθηκαν μετά την σύγκρουση των δύο τρένων στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, και κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για τον αριθμό των ελασμάτων,
0: ναι,
3: που βρέθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος, που μεταφέρονταν τέλος πάντων από την εμπορική αμαξοστοιχεία και καταμετρήθηκαν στον τόπο του δυστυχήματος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει το θέμα, την έρευνα για το θέμα του παράνομου φορτίου στις εθνικές αρχές, ενώ δεν έχει απαντήσει ακόμα για το θέμα του αριθμού των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
4: Ακριβώς, Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για δύο πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, δύο μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε δύο ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό, έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, πέρασε, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται είναι πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που, που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας. Ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξεχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, τα οποία δεν πωλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξεκνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φυτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρύλια και αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
6: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρύλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δεντρίλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη Φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στον χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
6: Πάρα πολύ οργανωμένοι. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασία στη Φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στον χώρο της Φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της Φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και σε 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΔΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
0: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
7: Σωστά. Και ένας άγνωστος τηλεφωνεί. Ναι. Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
0: ναι.
7: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την τακτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό. Ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
0: 14, ναι.
7: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάσα από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
8: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
0: ναι,
8: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
0: Ναι.
8: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό αίτημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
0: Ναι.
8: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
0: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς.
8: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο στους άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
8: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχιάς, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
0: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
8: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
0: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσο, να καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
8: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
8: Υπάρχουν τα έργα του Βόρειο Δυτικού Άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στον δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
0: Αυτό είναι.
8: Το λέω ξεκάθαρα.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
8: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και
0: τα
8: να προσπερνούν τη διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
0: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιο ταχύ αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβίαση σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, Ρουμάνων υπηκών, περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα καλά.
9: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν είχε αναφερθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίας Ζακύνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
0: Φυσικά.
9: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσο Αναταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλώς μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρη Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΕΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΕΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ναι. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚΟΥ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς της Σάμμου. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμενώντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Τάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσόδουλου,

0: σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε.
1: Ναι.
0: Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να
1: ναι.
0: πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρη. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες, γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Sea Wave. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος μία φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος Κέα Λαύριο δύο φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος Κέα Σύρος Πάρος Νάξος Ίος Σύκηνος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος μία φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμούλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς τη Μήλο. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
4: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
1: αυτό
4: και
1: ακριβώς,
4: στην τελικά, Ελλάδα
1: ναι.
4: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
1: Ναι.
4: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθειας Νησιωτικής Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
1: ναι.
4: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
1: Δύσκολα τα πράγματα, ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
4: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό

0: εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευση, η κυρία Κέντη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
1: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είπε ότι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
2: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό βγήκε και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νικαράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από τις κοινωνικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
2: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια είναι, και έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
3: Ακριβώς, ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με τις αυξημένες παρουσία των ορχών κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια, σε βλέπεις που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές. Καταλαβαίνετε
0: την πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι.
3: Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά.
0: Ναι.
3: Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης δημιουργία και εξωτράζοντας ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως drone και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου,
0: ναι,
4: και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που θα επικίνδυνα έπρεπε να τοποθετηθούν.
4: Το νησί. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
5: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια κλιματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα. και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το δικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Thessaly Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κύριος Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με το Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κύριο Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους της Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τωμάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση βέβαια της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της Οάσης. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης. Γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην εκτέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό Γιαννιώτικο Σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκα στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μία εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των Γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια, έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκα. Ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
7: Και πέρα από τον Πάρκο Πυρσινέλη αναφέρθηκε και στις εκτεταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας καθώς και στα έργα που αφορούν στην βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Ιωνίων και το αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορονίκης Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Oscar και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο-Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο-Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρέο-Καστρό.
2: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η Ρήτα Εφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης. Σε ισχύ από σήμερα έκτακτα μέτρα της τροχέας. Αύριο συγκεντρώσεις και πορείες το απόγευμα, κλειστεί 8 σταθμοί του μετρό. Σε εξέλιξη στην Κοπενχάγη, η κρίσιμη σύνοδος 5 χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, για το μεταναστευτικό. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από το Ηράκλειο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Παραδίδεται ανακαινισμένο πλήρως το 2027 το Καφταντζόγλιο, δήλωσε στον 102 FM ο Γιάννης Βρούτσης. Θρίλερ με την νεκρή μητέρα στον Μαραθώνα, προσήχθησαν η κόρη και ο γιος της.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να παρουσιάσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης ένα πακέτο μέτρων και παροχών, ειδικά υπό την πίεση της ακρίβειας που παραμένει το μεγάλο αγκάθι. Στα ήδη προγραμματισμένα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν το φθινόπωρο, όπως είναι το επίδομα θέρμανσης, επιστροφή ενοικίου και η ενίσχυση συνταξιούχων και ατόμων με αναπηρία, αναμένεται να προσθεθεί και ένα μέρος των νέων παρεμβάσεων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή ακόμα και εντός του 2026. Όλα βέβαια εξαρτώνται από τον δημοσιονομικό χώρο. Να πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Με τον Πρωθυπουργό να έρχεται το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και να ξεκινά τις προγραμματισμένες επισκέψεις που έχει. 6.30 η ώρα θα εγκαινιάσει τη νέα μονάδα κυταρικής και γονιδιακής θεραπείας στο νοσοκομείο του Παπανικολάου. Αμέσως μετά θα κατευθυνθεί δυτικά και δει στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, καθώς ο Αμπελόκηπος θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κολυμπητήριο και θα εγκαινιάσει αμέσως μετά το 5ο Δημοτικό Σχολείο σε ένα πλαίσιο επισκέψεων με αναπτυξιακό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές πως το βλέμμα της είναι στραμμένο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Ενώ ό,τι έχει να κάνει με την επίσκεψη στο Παπανικολάου, έρχεται να επιβεβαιώσει, να αποδείξει για ακόμη μια φορά την προτεραιότητα της κυβέρνησης ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυση των δομών υγείας. Αναφορικά με τους αμπελόκηπους, ο Πρωθυπουργός έχει ξαναεπισκεφθεί στην προηγούμενη επίσκεψή του στην Θεσσαλονίκη το συγκεκριμένο σχολείο και ενημερωθεί για την πρόοδο των εργασιών και σήμερα θα έχει την ευκαιρία να το εγκαινιάσει ώστε με την έναρξη της νέας σχολικής περίοδου να προσθεθεί και αυτό το σχολικό συγκρότημα στο δυναμικό του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Είναι ένα από τα 17 σχολεία τα οποία κατασκευάζονται στην κεντρική Μακεδονία με την μέθοδο του ΣΔΙΤ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο Τσαλικίδη. Η ελληνική αστυνομία εντωμεταξύ βρίσκεται επιποδός εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ. Πάνω από 3.500 αστυνομικοί είναι στην πόλη για τα αυξημένα μέτρα τάξης, ενώ ντρόνς και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και ποριών έχει προγραμματιστεί για αύριο, οπότε θα υπάρχουν εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ θα ανασταλεί και η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό.
2: Με επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη βάση των μέτρων που εφαρμόστηκαν και πέρσι, θα κινηθούν η ελληνική αστυνομία και τροχιά εν όψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα έχουν τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την 5η και θα διαρκέσουν ως την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Από χθες, από τις 3 το μεσημέρι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού, από την Καφτατζόγλου στην πλατεία Χάντ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου, από τη Μεγάλο Αλεξάνδρος και την Αγία του Δημητρίου. Εξάλλου, από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, οι απαγορεύσεις στάσεις και στάθμευσης επεκτείνονται στην Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνης, στην Παύλου Μελά, την Ιασονίδου, την Νικολάου Γερμανού, καθώς και σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Αύριο Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι και μετά και σταδιακά ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων θα διακόπτεται η κυκλοφορία στις λεωφόρου Στρατού και Νίκης καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουτουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατίας, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Εμμανώλη Ανδρώνικου. Η κίνηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα εξυπηρετείται μέσω Κατσιμίδη Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς τα ανατολικά μέσω των οδών 26 της Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Περιφερειακή Οδού. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρους τα οχήματά τους και να αποφεύγουν την είσοδο στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών, νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Διαφοροποιήσεις αναμένονται και στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων θα επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων στο κέντρο. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί η συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών, Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών. Το απόγευμα στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο λίγο. Στις 5.30 έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία ΧΑΝ. Στις 6 το απόγευμα, η ΓΕΣΕΑ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς.
0: Όλα ζητήματα λοιπόν αύριο θα υπάρχουν στην κυκλοφορία, όπως αναλυτικά μας περιέγραψε στο ρεπορτάζ της η Σοφία Πακαλίδου, τόσο με τις πορείες και τις συγκεντρώσεις, όσο και με τα έκτακτα μέτρα που λαμβάνει η τροχέα. Η ΓΕΣΕ έδωσε πριν από λίγο συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη με τον πρόεδρό της Γιάννη Παναγόπουλο να επισημαίνει ότι οι μισθωτοί έχουν μόνο ένα τρόπο να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και αυτός είναι οι αυξήσεις των μισθών. Ο Παύλος Αρόγλου παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας ενημερώσει. Παύλε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Παρουσιάστηκε λοιπόν το διεκδικητικό πλαίσιο της ΓΕΣΕΕ, η οποία δίνει το παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με την καθιερωμένη συνέντευξή της. Μάλιστα, η παρουσίαση της ΓΕΣΕ συνοψίζεται σε 4 βασικούς άξονες για την ενίσχυση και διάχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η πρώτη είναι η ενίσχυση των μισθών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την περαιτέρω αναβάθμιση, η δεύτερη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και του κοινωνικού διαλόγου. Επίσης, αναφέρθηκαν σταδιακή μετάβαση σε μικρότερο χρόνο εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών. Αναφέρθηκε ο κ. Παναγόπουλος στη μείωση του χρόνου εργασίας στις 37,5 ώρες εβδομαδιαίως και τη θεσμική διαχείριση των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα. Παρουσίασε μάλιστα ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είμαστε εναντίον της τεχνολογίας, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις και διαφάνεια ώστε να μην μετατραπεί ο εργαζόμενος σε εξάρτημα ενός αλγόριθμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Με την κινητοποίηση των υγειονομικών ξεκίνησαν σήμερα οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Στις 8.30 το πρωί συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο, εκφράζοντας την αντίθεση τους στην κυβερνητική πολιτική όσον αφορά τον χώρο της υγείας και έθεσαν στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι δημόσιες δομές υγείας. Μετά τη συγκέντρωση, οι διαδηλωτές πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, Αλέξανδρος Μανουλίτσας, αναφέρθηκε στα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο νοσοκομείο, λέγοντας ότι το 25% των οργανικών θέσεων παραμένει κενό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στους εργαζόμενους που, όπως είπε, παραμένουν εγκλωβισμένοι σε διαδοχικές διαδικασίες προκηρύξεων, χωρίς να διασφαλίζεται η μόνιμη και σταθερή εργασιακή τους σχέση. Ενώ ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΝΙΘ, χαρακτήρισε την κατάσταση στον χώρο της δημόσιας υγείας απαράδεκτη και υπογράμμισε την ανάγκη για ουσιαστική χρηματοδότηση. Ο πρόεδρος της ΕΝΙΘ, Χρήστος Καραχρήστος, δήλωσε: «Βλέπουμε φιέστες στα εγγένεια και όχι προσωπικό. Ζήτησε μαζικές προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς, προκειμένου να καταστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας ελκυστικό για τους νέους εργαζόμενους». Το απόγευμα στις 6 οι ένστολοι θα διαμαρτυρηθούν στον Λευκό Πύργο. Θα είμαστε όλοι εκεί για να φωνάξουμε για την 12μηνη εργασία και η μόνιμη και εμείς για τα κοινά προβλήματα που έχουμε, τόνισε στον 102 FM ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, Θανάσης Ψαρόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχουν χιλιάδες κενά, ενώ αναμένονται και 4.000 συνταξιοδοτήσεις μέσα στα επόμενα 3 χρόνια.
3: Θα είμαστε όλοι εκεί πέρα όπως κάθε χρόνο να φωνάξουμε για τη 12μηνη εργασία και η μόνιμη, όπως και εμείς, για τα κοινά προβλήματα που έχουμε. Φωνάζουμε για τη 12μηνη εργασία που την θέλει το πυροσβεστικό σώμα, αλλά δυστυχώς δεν τη θέλει η κυβέρνηση. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες οφειλόμενα στο μόνιμο προσωπικό. Θα συνταξιοδοτηθούν κοντά στους 4.000 ανθρώπους τα επόμενα 3 χρόνια. Και εμάς να πάρουν, δηλαδή τους 2.500 εποχικούς υπαλλήλους, πάλι θα υπάρχουν κενά.
0: Ξεχωριστό αγωνιστικό ραντεβού έχει δώσει, όπως συμβαίνει άλλωστε τα τελευταία χρόνια, το ΠΑΜΕ. Το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο θα γίνει το Σάββατο στις 5.30 στην πλατεία ΧΑΝΘ. Στο κάλεσμα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, αγρότες, επαγγελματίες, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλοι κοινωνικοί φορείς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς και η χρηματοδότηση της υγείας και της παιδείας, ενώ το ΠΑΜΕ θέτει παράλληλα το ζήτημα των κρατικών δαπανών για την άμυνα και τους πολέμους. Σε εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη το 6ο Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit που διοργανώνουν Power Game και Economist. Να πάμε στη Γεωργία Λοτσοπούλου. Καλό μεσημέρι, Γεωργία.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι λοιπόν σήμερα η δεύτερη μέρα του 6ου Θεσσαλονίκη Μετροπόλιταν Summit, το οποίο απασχολούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή, καθώς μια νέα γεωπολιτική τάξη είναι ακόμα σε εξέλιξη και υποδιαμόρφωση και επηρεάζει βεβαίως τις συνέργειες αλλά και τη διαδικασία στον χώρο του τομεί τη ενέργεια, τη άμυνα αλλά και του εμπορίου. Τώρα, στην κρισιμότητα και τι προκλήσει τη περιοχή τη Ενωσυνολική Ευρώπη, αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργό Εσωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτη, και βέβαια για τη θέση τη Ελλάδα σε αυτή τη γενναία γεωπολιτική τάξη. Αυτό που τόνισε ο Υπουργό Εσωτερικών είναι την ανάγκη δημιουργία συμμαχιών υπεράσπιση του διεθνού δικαίου, το οποίο χαρακτήρισε πυλώνακτη μεταβολή του πολεμικού κόσμου. Ωστόσο, τόνισε πως αμφισβητείται και απειλείται, οπότε υπάρχει μια ανάγκη να δημιουργηθούν συμμαχίες υπεράσπισης του, και αυτό όπως ανέφερε όχι από έναν ηγέτη αλλά περισσότερους. Η Ελλάδα προτείνει, ανέφερε, ένα μοντέλο ρεαλισμού που βασίζεται σε αξίες, έχει ισχυροποιήσει διεθνώς τη θέση της και έχει αποκτήσει ισχυρούς τοπικούς παίκτες ως συμμάχους όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Ωστόσο, αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η ανάγκη, λέει, να αναπτύξει συνέργειες και στην άμυνα, ώστε να μειωθούν οι εξαρτήσεις από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και άλλες συνέργειες, ώστε να αντιμετωπιστεί και η Κίνα. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η συζήτηση που αφορά τον κάθετο διάδρομο, έναν διάδρομο που ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και μειώνει την εξάρτηση από μεμονωμένες προμηθευτές. Το διάδρομο δηλαδή του φυσικού αερίου που ξεκινά από την Ελλάδα και πρόκειται να διαισχύει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Σερβία και να φέρει κοντά τις χώρες της περιοχής ώστε να τις κατακτήσει περισσότερο ισχυρές και αυτόνομες απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Λουτσοπούλου. Στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα σαφές, δομημένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας. Υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο της ημερησίας στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα μέτρα δεν θα είναι αποσπασματικά, αλλά θα πρόκειται για μια στρατηγική στην οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί να δει τον εαυτό του. Ο Λεωνίδας Λιάμης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λεωνίδα.
5: Καλησπέρα, Αγγέλη. Πράγματι, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών που διατελεί και χρέη του επικεφαλής του Eurogroup στην Ευρώπη εστίασε στην αυριανή παρουσία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης και, όπως ανέφερες και εσύ, σημείωσε ότι πρόκειται να παρουσιαστεί ένα απολύτως ρεαλιστικό και υλοποιήσιμο σχέδιο, το οποίο θα έχει και μια στρατηγική για την επόμενη τετραετία. Μάλιστα, ο κύριος Πιερακάκης, εν ώψη της επόμενης τετραετίας, Γέλη, άφησε αιχμές για πολιτικές παρατάξεις του τόπου, οι οποίες δεν σταματάνε στον πειρασμό να μπουν στη λογική του οικονομικού λαϊκισμού και της πλειοδοσίας υποσχέσεων, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο έως ανέφικτο για να υλοποιηθούν. Σημείωσε μάλιστα πως σε αντιδιαστολή με αυτές τις πολιτικές δυνάμεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει μεταβολήσει τα σκληρά μαθήματα που πήρε η χώρα τα προηγούμενα χρόνια και πλέον διαθέτει αυτό το σταθερό χέρι και τη στιβαρή διακυβέρνηση που χρειάζεται η χώρα για να βγει την επόμενη εποχή που αναδύεται διεθνώς. Ο κύριος Πιερακάκης Γκέλη υπεραμείνθηκε στις πολιτικές που έχει ακολουθηθεί από το 2019 μέχρι σήμερα. Ανέφερε μερικά στοιχεία πάνω στα οποία, όπως είπε, έχει οικοδομηθεί η πορεία της ελληνικής οικονομίας έως τώρα. Να σας αναφέρω ότι χαρακτηριστικά ότι είπε πως ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης είναι υπερδιπλάσιος από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές έχουν αυξηθεί σημαντικά. Το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί ήδη και θα πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2030. Και μάλιστα ανέφερε και ότι η Ελλάδα πλέον δεν αποτελεί το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Την σκητάλη αμέσως μετά, αν έχω λίγο χρόνο, Γκέλη, να σας πω, πήρε ο Κλάους Ρέγκλινγκ, ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο πρώτος επικεφαλής του ESM, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σταθερότητας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως αυτή τη στιγμή η Ευρώπη αντιμετωπίζει τρεις υπαρξιακές προκλήσεις. Μεταξύ άλλων σημείωσε και την πίεση που υφίσταται από τη Ρωσία, την Κίνα και την Αμερική. Και ως προτάσεις για να βγει από αυτή τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, πρότεινε αφενός την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς με πρώτα βήματα την Τραπεζική και την Ένωση, την Τραπεζική Ένωση και την Ένωση των Κεφαλαιαγορών, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ενός ενιαίου αμυντικού μηχανισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο πριν, και για να κλείσω, Γκέλη, στο πάνελ βρέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος αναφέρθηκε εκτενώς στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο ολοκληρώνεται. Πετύχαμε κάτι που φαινόταν αδύνατο πριν από ένα χρόνο. Δεν χάθηκαν φόροι και το Ταμείο έχει αφήσει πολύ ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα στην κοινωνία και στην οικονομία της χώρας, ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης. Ωστόσο, όπως είπε, δεν τελειώνει εδώ η ανάπτυξη τη χώρα. Έρχονται άλλα 11 δισεκατομμύρια ως το τέλος του χρόνου από το Ταμείο Ανάκαμψης, 23 δισεκατομμύρια για την περίοδο 2026-30 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 5 δις από το Εθνικό Κοινωνικό Ταμείο, 7 δις από το Ταμείο Εξυγχρονισμού και άλλα 49,5 δισεκατομμύρια από κοινοτικούς πόρους της νέας προγραμματικής περίοδου. Να πω, Γκέλη, τέλος, ότι το συνέδριο συνεχίζεται. Σε λίγη ώρα αναμένεται να μιλήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Οδωρικάκος και αμέσως μετά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ενώ μέχρι το βράδυ θα παρελάσουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, και άλλοι υπουργοί, επιχειρηματίες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λεωνίδα, για την αναλυτική ενημέρωση. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία ξεκίνησε την περιοδία της το πρωί από την πλατεία Δημαρχείου στο Πανόραμα, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη και στη συνέχεια μετέβη στο Λαγκαδά. Η Δέσποινα Κρητικού ήταν μαζί. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου επισκέφθηκε το πρωί το πρώτο γραφείο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα, που λειτουργεί για πρώτη φορά στο Πανόραμα. Όπως είπες και εσύ, είναι η χωροταξία του στην πλατεία Πανοράματος, και το οποίο έχει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση τόσο των ατόμων με κινητικά προβλήματα, όσο και των ατόμων με προβλήματα όρασης, ακοής και ομιλίας. Η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι πλέον τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν ευκολότερες συνθήκες ζωής και η συμπερίληψη είναι δογματική, είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε συγκεκριμένο δήμο. Κάλεσε τους άλλους δήμους να ακολουθήσουν αυτή την πρωτοβουλία, μιας και ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο δήμαρχος Πηλιάς Πανοράματος, αποκάλυψε ότι ούτε μεγάλο κόστος είναι το να βάλεις ένα τάμπλετ και να μπορούν τα άτομα με προβλήματα ακοής να συνονοούνται με εκπρόσωπο από την Ένωση Κοφών, ο οποίος στην ουσία θα διερμηνεύει, είναι το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Relate, ο οποίος διερμηνεύει στον υπάλληλο του ΚΕΠ τις ανάγκες του ατόμου με προβλήματα ακοής και ομιλίας. Ούτε δύσκολο είναι να κάνεις μια κίτρινη γραμμή για την είσοδο των τυφλών ατόμων από την είσοδο του ΚΕΠ μέχρι τον ΚΙΣΕ εξυπηρέτησης, για να μπορέσει από εκεί να εξυπηρετηθεί. Η κυρία Μιχαηλίδου πρότεινε την εξέλιξη του συστήματος Relate για το συγκεκριμένο ΚΕΠ και για όλα τα ΚΕΠ, λέγοντας ότι μπορεί ο ενδιαφερόμενος να το χρησιμοποιεί και από το σπίτι του με ένα ακουστικό. Τώρα, εκτός από μπροστά στην Υπουργό, έγινε εντός εισαγωγικών επίδειξη εξυπηρέτησης τόσο ενός ατόμου με προβλήματα ακοής, όσο και ενός ατόμου με προβλήματα όρασης, με την Υπουργό να εμφανίζεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την παροχή αυτή που δίνεται στο πρώτο κέντρο εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία που λειτουργεί στο Πανόραμα. Στη συνέχεια, η κυρία Μιχαηλίδου συναντήθηκε με παιδιά στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Κοινωνικής Αποκατάστασης Αριστοτέλης στην Οδό Λαγκαδά στη Σταυρούπολη. Συνομίλησε μαζί τους. Εκείνα της χάρισαν ένα δώρο για το γιο της που γιορτάζει προσευχώς και η ίδια συνεχάρη και το προσωπικό του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Αγίου Παντελεήμονα, δίνοντάς τους δώρο και μία πλακέτα για τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξαν και εκένωσαν το Ίδρυμα, μεταφέροντας 157 άτομα με αναπηρία εκτός χώρου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς που είχαμε στις 4 Ιουλίου στο Ωραιόκαστρο. Mm-hmm. Συνομίλησε με εργαζόμενους του Ιδρύματος για θεσμικά ζητήματα και άκουσε από τους διευθυντές, από την Όλγα Μαυρίδου, τη διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, και τον Δημήτρη Αγγελίδη, τον διευθυντή του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμων, να τους περιγράφει, να την περιγράφουν πώς ακριβώς έγινε η εκένωση και η επιστροφή των ωφελουμένων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Τα βλέμματα λοιπόν είναι στραμμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τα εγκαίνια της φετινής Διεθνούς Εκθέσεως έχει ξεκινήσει. Ωστόσο, είτε κάποιοι πηγαίνουν για ένα από τα τελευταία μπάνια στη θάλασσα, είτε αποφεύγουν το κέντρο της πόλης αυτές τις μέρες λόγω των κινητοποιήσεων και των μέτρων της τροχιάς για τα οποία μιλούσαμε νωρίτερα. Όπως και να έχει, είναι δύσκολα τα πράγματα για την εστίαση. Το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με όσα είπε στον 102 FM, ο Ταμείος Ένωσης Εστιατόρων Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του νομού Στέφανος Τσιακίρης, ο ίδιος πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν καθόλου κρατήσεις, ειδικά σε όσα μαγαζιά είναι κοντά στην περιοχή.
7: Το πρώτο Σαββατοκύριακο, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα με την κυκλοφορία και αποτρέπει τον κόσμο να κυκλοφορήσει. Οπότε περιμένουμε τις επόμενες μέρες να είναι καλύτερες και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Έχει φυσικά κάποιες κρατήσεις. Ήδη έχουν αρχίσει τα μέτρα να ισχύουν με τις απαγορεύσεις. Για αύριο όμως τα πράγματα είναι τελείως δύσκολα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία εικόνα. Δεν έχουμε καμία κράτηση ούτε τους συνηθισμένους πελάτες, γιατί δεν ξέρουν τι θα γίνει στο κέντρο ακριβώς. Την Κυριακή είναι λίγο καλύτερα. Την Κυριακή συνήθως τα μέτρα είναι πιο ήπια και το κέντρο δεν έχει καμία σχέση. Είναι πολύ πιο καλά τα πράγματα. Είναι πολύ πιο άνετα. Η κυκλοφορία είναι η συνηθισμένη. Φυσικά είναι πιο δύσκολα. Υπάρχει πολλή κίνηση, αλλά και για εμάς είναι πιο καλά το Σαββατοκύριακο. Μας αποζημιώνει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι μια καλύτερη εβδομάδα από τις συνηθισμένες εβδομάδες. Έτσι λίγο, ένα 20%.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στην Κοπεχάγη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για την σύνοδο του Core Group με αντικείμενο τη δημιουργία κέντρων επιστροφής σε τρίτες χώρες. Πρόκειται για ένα σχήμα συνεργασίας 5 ευρωπαϊκών χωρών, Ελλάδας, Δανίας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας. Πάμε στην απεσταλμένη του Earth News στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
1: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς, οι Υπουργοί Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται ουσιαστικά σε 4 θέματα. Το ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι εκείνη που θα εγκατασταθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής σε τρίτη χώρα, πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή και σε τι ποσοστό θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τις οποίες βρίσκεται σήμερα ως παρατηρητής εδώ στη Σύνοδο. Και άλλοι δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι το καθεστώς, ποιο θα είναι το νομικό καθεστώς, εξαιρετικά ακαμφώδες και πολύπλοκο. Και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κ. Θάνος Πλεύρης, φτάνοντας στο Κοινοβούλιο της Δανίας, που πραγματοποιείται η σύσκεψη, είπε ότι θέλουν να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Μάλιστα, ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι στις αρχές του επόμενου έτους. Η σημερινή συνάντηση της ομάδας των 5 χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Είναι δεκάδες δημοσιογράφοι εδώ στην Κοπενχάγη, στο Κοινοβούλιο της Κοπενχάγης. Και μάλιστα η χώρα της Δανίας που έχει κάνει μια στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Τώρα, τα σενάρια θέλουν δύο χώρες, τα σενάρια όμως που αφορούν τον τύπο, καθώς οι υπουργοί δεν επιβεβαίωσαν κάτι. Δύο χώρες, την Ουγκάντα και την Ρουάντα, να είναι εκείνες που θα πραγματοποιηθούν τα πρώτα κέντρα επιστροφής σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράτυπων μεταναστών, με τον Έλληνα Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, να τονίζει προσερχόμενο στη Σύνοδο ότι πρόκειται για ένα γκρουπ χωρών, όπως τόνισε, που εργαζόμαστε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά και σε προχωρημένο στάδιο. Ενώ για την Ελλάδα τόνισε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Έχουμε καταφέρει στην Ελλάδα να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Με ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο και κεντρικό σύνθημα 3η Σεπτέμβρη ξεκίνημα νίκης, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Από την ομιλία του δεν έλειψαν οι αναφορές στην ιστορική διαδρομή του ΠΑΣΟΚ. Ωστόσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης από το παρελθόν στο μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι το ζητούμενο είναι τι μπορεί το κόμμα να προσφέρει στις σημερινές συνθήκες. Ο Βασίλης Πεκλάρης θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Γελίο. Σε ένα σημείο επανεκκίνησης του ΠΑΣΟΚ και επιστροφής του, δυναμικής επιστροφής του στην πολιτική ζωή της χώρας, ήταν η χθεσινή γιορτή που γιορτάζει και στην Πλατεία Ελευθερίας με ομιλητή τον Νίκο Ανδρουλάκη και μια προσπάθεια σύνθεσης του ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του από το 1974 και 3 Σεπτέμβρη, 52 χρόνια μετά, με σταθμό βέβαια το 1981 και την ανάληψη της εξουσίας από τον Ανδρέα Παπανδρέου και φτάνοντας στο σήμερα και το αύριο, στο οποίο όπως είπες και εσύ θέλει να δώσει έμφαση ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας τη μέτωπη επίθεση τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία και πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για τον Πρωθυπουργό ότι οικοδόμησε ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας, ενώ είχε έρθει υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει τη χώρα στην κανονικότητα με απευθείας αναθέσεις που έγιναν από εξαίρεση μέθοδους, υποκλοπές, οποκεφέ, πελατειακές διαδρομές, συγγνώμη, και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη κατά στρατήγηση του Συντάγματος. Αλλά και από την άλλη μεριά για τον Αλέξη Τσίπρα, που υπάρχει μια δεύτερη παγίδα, είπε, η επιστροφή σε εκείνους που εμφανίστηκαν κάποτε ως αντισυστημικοί σωτήρες, αλλά αποδείχθηκε ότι το μόνο που ήθελαν εξ αρχής ήταν να φτιάξουν το δικό τους σύστημα εξουσίας, με μια αντίληψη που βάφτιζε τον τυχοδιοκτισμό ρήξη και την ανευθυνότητα αντισυστημισμό. Και σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό ότι δίθεν άλλαξαν και το πρόγραμμά τους είχε και έχει έναν μόνο τίτλο, εξαπάτηση και αναξιοπιστία, παρόλο που βέβαια Όπως είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες, το ΠΑΣΟΚ είχε πει ότι το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι κατά 80% κλεμμένο, copy-paste από το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Επανέφερε βέβαια τις προτάσεις, τις βασικές που αποτελούν και την αιχμή του δώρα του στο πρόγραμμα που παρουσίασε πέρσι στη Θεσσαλονίκη

0: έχει υποθεί. Θα σήμερα έχει συνάντηση με τους αγροκτηνοτρόφους στην περιοχή και αναφέρθηκε και μίλησε, μίλησε μαζί τους για τα προβλήματά τους και βέβαια επιστρέφοντας ετοιμάζεται για την παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση εκεί όπου θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα αλλά θα δώσει και τη διαχωριστική γραμμή αναφέροντας και τα διλήμματα εν όψη των εκλογών, κάτι που επιχείρησε και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος σε σημερινές συνεντεύξεις ο κύριος Τσουκαλάς, λέγοντας ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά ότι και τα νεοπαγή κόμματα δείχνουν να ξεφουσκώνουν. Και βέβαια άσκοντας κριτική, όπως είπαμε, και στους δύο, και στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Πάντως, ενώ είναι μία όχι και τόσο εύκολη περίοδος για το ΠΑΣΟΚ, θα έλεγα, καθώς οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον δεν του δίνουν τα ποσοστά που θα επιθυμούσε. Όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα έλεγα, τα κατάφερε χθες από ό,τι φαίνεται. Η ομιλία ακολουθήθηκε από ένα πραγματικό κριτικό γλέντι με λιράριδες, με χορούς, yeah, εικόνες από το παρελθόν, καλημέρα ήλια, Κάρμουνα Μπουράνο και όλα τα σχετικά. Και πολλά στελέχη, βουλευτές, πρώην υπουργούς να χορεύουν. Γενικά υπήρχε μαζική συμμετοχή, θα έλεγα.
0: Μετακινήθηκε ένας μεγάλος αριθμός κεντρικών στελεχών από την Αθήνα, το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας και μεγάλο μέρος της κεντρικής επιτροπής του κόμματος, το οποίο κατέβηκε στην Κρήτη για αυτή την γιορτή. Ήταν βέβαια και στο Ηράκλειο τοπικά στελέχη, ήταν τοπική αυτοδιοίκηση, δήμαρχοι, οι οποίοι κάτσαν δίπλα στον Νίκο Ανδρουλάκη, δήμαρχοι της περιοχής που βρέθηκαν δίπλα του, ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Ανατολικής, πριν από τα βασικά στελέχη και από τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, μαζί βέβαια και κάποια στελέχη όπως η κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουν όπως φαίνεται παρουσία στην επόμενη μέρα και στην διεύρυνση που έχει επιχειρήσει το ΠΑΣΟΚ μέσα από την Επιτροπή Διεύρυνσης του Κώστα Σκανδαλίδη, αλλά και ο κύριος Αβραμάκης από τη ΣΕΡΙΣ, η κυρία Τελιγιορίδου και ο κύριος Αβραμάκης, πρώην βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι είναι στο νέο πλαίσιο της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια πάρα πολλοί κόσμος με αυτά όλα που είπε στα στοιχεία και κριτικό γλέντι με χορό και τραγούδια και γενέθλια της βουλευτού του Ηρακλείου, της κυρίας Ζουτινά, αλλά και κάθοδος με κομβόι, με αγροτικά οχήματα, ακόμα και τρακτέρ, στο οποίο φωτογραφήθηκαν αρκετοί με τις παλιές κλασικές σημαίες ΠΑΣΟΚ με τον ήλιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Το 2027 θα παραδοθεί πλήρως ανανεωμένο το Καφταντζόγλου στάδιο σε αθλητές και πολίτες, εφόσον βέβαια δεν υπάρξουν ενστάσεις στον διαγωνισμό, όπως δήλωσε μιλώντας στον 102 FM ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Ερωτηθείς για την κατάσταση με τα κολυμπητήρια της Θεσσαλονίκης, που όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολη είναι, έκανε γνωστό ότι υπεγράφει μνημόνιο παραχώρησης 4 διαδρομών στην 25η πισίνα των αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΠΑ στη Θέρμη για να προπονούν οι αθλητές Υγρουστίβου και τα μέλη συλλόγων της Θεσσαλονίκης.
2: Στο Δήμο Θερμαϊκού υπογράψαμε ένα μνημόνιο πλαίσιο συνεργασίας έτσι ώστε αυτή η καλή κολυμβητική δεξαμενή που υπάρχει, που έμενε αναξιοποιητή, να έρθει κάτω από την ομπρέλα του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης για να χρησιμοποιηθεί για τους αθλητές του Υγρουστίβου. Δεσμεύτηκα και δημόσια και είναι κάτι που θα το κάνουμε πράξη. Σε συνεργασία το ΕΑΚ μαζί με το Δήμο θα αξιολογήσουμε αν και εφόσον χρειάζεται να επεκτείνουμε περισσότερο και για πολλά πολλά χρόνια ακόμα αυτή την σχέση συνεργασίας, έτσι ώστε να συνεχώς να εξυπηρετούνται τα κολυμβητικά σωματεία. Και δεύτερον, θα δούμε και τις άλλες εγκαταστάσεις του ΚΑΠΑ 2000 στο Δήμο Θερμαϊκού, έτσι ώστε, επειδή και αυτές δεν βρίσκονται σε πλήρη αξιοποίηση, να τις αξιοποιήσουμε υπέρ του αθλητισμού. Με τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ που υπογράψαμε, κάτι που έχουμε ήδη εξαγγείλει ότι ήταν δεσμευμένοι πόροι, μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Το Καφτατζόγλιο δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Οι υπογραφές που βάλαμε έχουν να κάνουν με δύο πράγματα. Πρώτον, ότι μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, άμεσα, είναι έτοιμα τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία θα βγουν στη δημοσιότητα και θα πάμε στις 35 με 40 μέρες από τα μέσα Οκτωβρίου, ώστε να καταλήξουμε στον τελικό ανάδοχο. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις στον ανάδοχο, μέσα στον χρόνο μπαίνει μπολντόζερ στο Καφτατζόγλιο. Άρα λοιπόν το Καφτατζόγλιο μπαίνει τελική ευθεία. Ένα Καφτατζόγλιο το οποίο δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, αφορά όλο τον ελληνικό αθλητισμό, όλο τον αθλητισμό της Θεσσαλονίκης. Είναι πολλά αθλήματα μέσα, κυρίως του Στίβου. Αλλά όλα αυτά θα αναμορφωθούν πλήρως. Τα αποδυτήρια, οι χώροι προπόνησης, το στάδιο, το ταρτάν, τα καθίσματα, θα γίνει ένα καινούριο Καφτατζόγλιο. Τέλος του 27, ίσως έχει παραδοθεί το μεγαλύτερο μέρος, δεν χρειάζεται να παραδοθεί και όλα αυτόματα, αλλά και μέχρι το πρώτο τετράμινο του 28 θα έχει ολοκληρωθεί.

0: ανατροπή στην υπόθεση της 90χρονης γυναίκας στον Μαραθώνα, την οποία η 68χρονη κόρη της υποστήριξε ότι έθαψε στην αυλή του σπιτιού τους πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Τα οστά της ηλικιωμένης εντοπίστηκαν τυλιγμένα με νάιλον μέσα σε αποθήκη του σπιτιού, με τις αρχές να εξετάζουν εάν πρόκειται όντως για την 90χρονη που αναζητείται. Στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει απαραίτητη εξέταση και να εξακριβωθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, μας ενημερώνει ο Κώστας Στάμου.
1: Τα οστά βρέθηκαν τυλιγμένα σε μια νάιλον σακούλα στην αποθήκη του σπιτιού, σε υπόγεια αποθήκη του σπιτιού και όχι θαμένη όπως ισχυριζόταν και όπως είχε υποδείξει μέχρι χθες η 68χρονη στους αστυνομικούς. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα μεταβαίνει στο σημείο ο ειδικός ανθρωπολόγος, ο οποίος θα εξετάσει τα οστά προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι πρόκειται στην ουσία για τη σωρό της ηλικιωμένης γυναίκας, ηλικίας περίπου 90 ετών, όπως έχουν αναφέρει οι συγγενείς της και συγκεκριμένα η εγγονή της, η οποία αρχικά έκανε την καταγγελία. Και φυσικά αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος αρχικά της μητέρας, της 68χρονης δηλαδή, της κόρης της ηλικιωμένης, αλλά και ενδεχομένως και του γιου της, καθώς όπως έχει καταγγείλει η εγγονή και οι δύο γνώριζαν, είχαν στην ουσία αποκρύψει το θάνατο της ηλικιωμένης προκειμένου να λαμβάνουν τα χρήματα από τη σύνταξη. Η δικογραφία που αναμένεται να σχηματιστεί θα αναφέρεται στα αδικήματα της απόκρυψης αναγγελίας θανάτου και της απάτης σε βάρος του δημοσίου. Ωστόσο, δεν αποκλείεται το κατηγορητήριο να διευρυνθεί και σε άλλα πρόσωπα, καθώς υπάρχει ένα ιστορικό το οποίο αρχίζει να ξετυλίγεται πριν από 2 εβδομάδες. Πηγαίνει λοιπόν η εγγονή της ηλικιωμένης στις αρχές και καταγγέλει ότι έχει να έρθει επαφή με την γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αστυνομικοί λοιπόν αναζητούν το όνομα της γυναίκας περίπου 90 ετών στη βάση δεδομένων του ΙΕΦΚΑ και διαπιστώνουν πως δεν έχει δηλωθεί ο θάνατός της, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια έρευνα. Χθες λοιπόν εδώ βρέθηκαν κάποια συνεργεία τα οποία έκαναν στην ουσία όργωσαν ολόκληρο τον κήπο, δεν εντόπισαν κάτι. Κάποια στιγμή η 68χρονη έσπασε και ομολόγησε ότι έχει θάψει τη μητέρα της στον κήπο, τους υπέδειξε σημείο. Μέχρι σήμερα το πρωί δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν το σημείο που τους υπέδειξε τη σωρό της γυναίκας και πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκαν τα οστά. Οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποια οικονομική διαφορά ανάμεσα στα 3 μέλη της οικογένειας, τη μητέρα και τα 2 αδέλφια, και γι' αυτό το λόγο η εγγονή να κατήγγειλε όλη αυτή τη φρικιαστική υπόθεση στις αρχές. Γι' αυτό το λόγο σου λέω ότι δεν αποκλείεται το κατηγορητήριο να διευρυνθεί και σε αυτήν. Φυσικά εξετάζεται και θα έχουμε και τις καταθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει κανείς από τα 3 μέλη της οικογένειας. Αυτό που ξέρουμε τώρα είναι ότι βρέθηκαν τα οστά. Κατά πάσα πιθανότητα ανήκουν στην ηλικιωμένη. Κάτι που αναμένεται να επιβεβαιώσει και ο ανθρωπολόγος, ο οποίος έχει κληθεί στο σημείο προκειμένου να εξετάσει το μακάβριο έβριμα.

0: Την απόφασή της να μην κινήσει έρευνα με βάση τα καταγγελόμενα περί πιθανής τέλεσης λαθρεμπορίας και δι' έφλεκτων χημικών ουσιών που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα μετά τη μετοπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών στα Τέμπη, κοινοποιεί στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την Λάρισα είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελπίδα.
1: Καλό μεσημέρι. Είχαμε επί της ουσίας τρεις αιτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η μία αφορούσε στον έλεγχο επί του παράνομου ημί φορτίου. Η δεύτερη αφορούσε στην πυρόσφορα και η τρίτη αφορούσε στον αριθμό των ελασμάτων που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν απάντησε ακόμη ως προς τον αριθμό των ελασμάτων, ωστόσο παραπέμπει στις εθνικές αρχές τον έλεγχο επί του παράνομου ημιφορτίου και επί της πυρόσφαιρας. Κάποιες οικογένειες θυμάτων κατέθεσαν τις αιτήσεις και τις τρεις, όχι οι ίδιες οικογένειες, διαφορετικές οικογένειες τις τρεις αιτήσεις, οπότε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παραπέμπει στις εθνικές αρχές το θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει, να σημειώσω μόνο ότι τη Δευτέρα έχουμε την επανεκκίνηση της μεγάλης δίκης για τα Τέμπη μετά την διακοπή για τους καλοκαιρινούς μήνες. Τη Δευτέρα λοιπόν η δίκη συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων επί του κατηγορητηρίου, έτσι όπως αυτό περιγράφηκε από την εισαγγελέα της έδρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα Κουτσογιάννη, και από τη Λάρισα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και τον Κώστα Καντούρη για την υπόθεση των γιατρών. Άλλη μια υπόθεση με γιατρούς και απάτες, οι οποίοι συνελήφθησαν για παράνομες συνταγογραφήσεις, προκαλώντας βέβαια μεγάλη ζημιά στον νεοποιή. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Συγκεκριμένη πρόκειται για 164 κατηγορούμενους, γιατρούς, φαρμακοποιούς και ιατρικούς επισκέπτες, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Τριμελές Κοινωνικό Δικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι ότι για παράνομες συνταγογραφήσεις στο διάστημα από το Μάιο έως το Δεκέμβριο του 2021, τότε εκείνον το μήνα, στις 9 Δεκεμβρίου, αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, που είχαν μπλοκάρει αρκετά τηλέφωνα κατηγορουμένων και παρακολουθούσαν τις συνομιλίες τους για αυτό το διάστημα, έκαναν επιχείρηση, παράλληλη επιχείρηση σε 7 πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας 13 άτομα και μέσα σε αυτούς τα ανώτερα στελέχη μιας φαρμακευτικής εταιρείας. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και σήμερα πρόκειται να δικαστούν τα πλημελήματα αυτές της υπόθεσης με τους 164 κατηγορούμενους. Σύμφωνα λοιπόν με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι γιατροί συνταγογραφούσαν φάρμακα της συγκεκριμένης εταιρείας σε ονόματα ασθενών, ακόμη και όταν αυτοί δεν το γνώριζαν. Τα φάρμακα φυσικά δεν τα παραλάμβαναν ποτέ οι ασθενείς. Εισέπραταν οι φαρμακοποιοί και η εταιρεία τα αντίστοιχα ποσοστά τους από τον νεοποιή τότε, ενώ οι γιατροί κατηγορούνται ότι εισέπραταν ανταλλάγματα, φακελάκια, από την πλευρά της φαρμακευτικής εταιρείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση κατηγορούνται εδώ δηλαδή για τα πλημελήματα, για δωροδοκία, ψευδή βεβαίωση, την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έμπαιναν στα άμκα ασθενών με τους οποίους δεν είχαν καμία επαφή, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αλλά και πλαστογραφία. Η δίκη τελικά αναβλήθηκε ως προς το σκέλος των πλημελημάτων για το Φεβρουάριο, ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, αλλά υποβλήθηκε και αίτημα το οποίο θα εξεταστεί εκ των υστέρων από την εισαγγελία να σπάσει η υπόθεση σε κομμάτια, γιατί οι 164 κατηγορούμενοι, όπως είπαν οι συνήγοροι τους, είναι αδύνατο να δικαστούν μέσα στην αίθουσα του Τριμελούς Πλημελημάτων ή οποιαδήποτε άλλη αίθουσα στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Μάλλον θα εισακουστεί αυτό, γιατί έχει γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλα δικαστήρια.
0: Και
2: ενδεχομένως το δούμε σε πολλά. Πάντως, η κύρια υπόθεση όσον αφορά τις παράνομες συνταγογραφήσεις υπέρ αυτής της εταιρείας αναμένεται να δικαστεί σε μεταγενέστερο χρόνο. Δεν έχει ακόμη εκδοθεί ούτε το παραπεμπτικό βούλευμα για τα κακουργήματα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα απάτης. Για μια ακόμη φορά 82χρονη γυναίκα αυτήν τη φορά το θύμα σε περιοχή της Πιερίας, για την οποία συνελήφθη ένας 62χρονος από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Κατερίνης, την οποία περίπτωση τι έγινε, κατά τα Ιωθώτα συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, που φυσικά δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, συγγενικού της προσώπου, δεν κατάφερα να την πείσει, της τηλεφωνεί δεύτερη φορά συνεργός και την απειλεί ζητώντας της χρήματα, πάλι δεν την πείθει, και την τρίτη φορά της τηλεφωνεί άλλο άτομο παριστάνοντας τον αστυνομικό, ο οποίος ζήτησε τη βοήθειά της για να μπορέσει να συλλάβει τους δράστες. Τη ζήτησε εν ολίγης να βάλει τα 15.000 ευρώ που της είχαν ζητήσει αρχικά σε ένα σημείο που της υπέδειξε, προκειμένου να συλληφθεί ο δράστης, κάτι το οποίο έκανε η γυναίκα. Αποδείχθηκε φυσικά ότι και ο τρίτος άνθρωπος που τηλεφώνησε ήταν συνεργός των δύο προηγουμένων. Ευτυχώς η έρευνα των αστυνομικών κατάφερε να αποκαλύψει την ιστορία και να συλλάβει τον 62χρονο. Να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, εν ώψη της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου, βρήκε έναν άλλο τρόπο να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της τεχνολογίας, η ραγδαία εξέλιξη της οποίας παίρνει τους διδάσκοντες αντιμέτωπους με πρωτοφανείς μορφές αντιγραφής πλέον. Το παραδοσιακό σκονάκι ανήκει φυσικά στο παρελθόν. Τεχνητή νοημοσύνη, ψήρες αυτιού, έξυπνα γυαλιά προκαλούν πόνο κέφαλο στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, και έτσι ζήτησε εν ολίγης χαρτί γιατρού προκειμένου να φορούν γυαλιά οι φοιτητές. Η Νίκη Παπαδούλα είναι τώρα μαζί μας. Νίκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε, και σε αυτή την εξεταστική της Σεπτεμβρίου που έχουμε και συνεχώς την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης που έχει μπει για τα καλά και στην εκπαίδευση, οι καθηγητές έχουν να αντιμετωπίσουν τις πιο σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Τα έξυπνα γυαλιά, όπως είπες, με ενσωματωμένες κάμερες, οι μικροσκοπικές ψήρες, δηλαδή τα πολύ πολύ μικρά ακουστικά ήχου, και κυρίως οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης που λύνουν τις ασκήσεις και απαντούν σε πραγματικό χρόνο στα θέματα. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν τους επιτηρητές να θέτουν πιο αυστηρούς ελέγχους στα αμφιθέατρα και κατά την εξεταστική, να είναι πιο προσεκτικοί με ύποπτες κινήσεις, να ελέγχουν αξεσουάρ ή οποιαδήποτε άλλη συνδεδεμένη συσκευή, και βεβαίως έρχονται και βαριές πειθαρχικές κυρώσεις σε περίπτωση που εντοπιστεί κάτι. Ουσιαστικά το ζήτημα ξεκίνησε πράγματι από ένα μήνυμα, εσωτερικό μήνυμα, οφείλω να πω, καθηγητή από το Τμήμα Μαθηματικών προς τους φοιτητές του, εν ώψη της εξέτασης μαθήματος που έχουν να δώσουν στις 17 του μήνα. Του ζητά συγκεκριμένα να γράφουν και να γράψουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζονται γυαλιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους και την σχετική ιατρική βεβαίωση. Εξηγεί βέβαια ο καθηγητής παρακάτω στο εσωτερικό αυτό μήνυμα, ξαναλέω, ότι αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να μην μετατραπούν οι εξετάσεις σε πανηγύρι τεχνητής νοημοσύνης, και ακόμη περισσότερο να μην βρεθούν, όπως τονίζει, σε μειονεκτική θέση όλοι αυτοί που έχουν προετοιμαστεί και έχουν κουραστεί για να διαβάσουν το μάθημα, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα, να σας πω ότι στο στόχαστρο, όπως είπαμε, έχουν μπει και τα ειδικά γυαλιά, έχουν μπει αυτά τα ακουστικά ή μικρές ψήρες αυτιού. Οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία λοιπόν έχουν μπει στο στόχαστρο και της Βρετανίας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών, πάντως, εδώ και αρκετό καιρό έχει ανοίξει ένα διάλογο για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη προκειμένου να αντιμετωπίσει το πιθανό φαινόμενο ύποπτων γραπτών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και όπως επισημαίνεται και από την Βρετανία και τον Πρίτανη, αυτοί που κάνουν κάτι τέτοιο ουσιαστικά χάνουν το χρόνο τους στην προσπάθειά τους να αντιγράψουν, ενώ θα μπορούσαν όλο αυτό το χρόνο και την ενέργειά τους να την διοχετεύσουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται ότι υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και του AI σήμερα να διαπιστώσει ένας εκπαιδευτικός, ένας καθηγητής, ποιο γραπτό είναι αντιγραφή από AI.
0: Μα δίκιο έχει και ο Πρίτανης, και αυτό είναι το λιγότερο εδώ που τα λέμε. Γιατί το να περάσεις ένα μάθημα, εντάξει, όταν αύριο θα πάρεις το πτυχίο σου με τέτοιους τρόπους και θα βγεις έξω να δουλέψεις, προφανώς δεν θα ξέρεις να κάνεις ούτε τη δουλειά σου ούτε τίποτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: στον διεθνή χώρο θα πάμε για τη συνέχεια με τη βοήθεια του Βασίλη Μασούρα που είναι μαζί μας στο στούντιο. Θα δούμε τις κυριότερες ειδήσεις και να ξεκινήσουμε, Βασίλη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες που στέλνουν σαφές μήνυμα ότι δεν συνομιλούν με το Ιράν μέχρι ότου να σταματήσουν τα πλήγματα σε πλοία που έστειλε ο αντιπρόεδρος της χώρας, ο J.D. Vance. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Γκέλη. Καλησπέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του 102 FM. Αρχικά να σου πω ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Ενώ κατακεράβνωσε για ακόμη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στην ένοπλη σύραξη. Όπως προείπες και εσύ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, σε συνέντευξη τύπου, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν συνομιλούν με το Ιράν έως ότου σταματήσουν τα πλήγματα σε πλοία. Η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς περνά πλέον από το στρατιωτικό στο οικονομικό πεδίο, με την Ουάσιγκτον να επιχειρεί να διασφαλίσει τη ροή πετρελαίου, επιβάλλοντας παράλληλα ασφυκτική πίεση στην Ιρανική οικονομία. Η Τεχεράνη από την πλευρά της απειλεί να χρησιμοποιήσει το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα ως μοχλό πίεσης, δημιουργώντας επικίνδυνο φαύλο κύκλο που μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς τιμές ενέργειας. Ήδη σήμερα ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent, να σου πω, ενισχύθηκε κατά 15 cents ή 0,2% στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 26 cents ή 0,3% στα 91,56 δολάρια το βαρέλι.
0: Να δούμε πού θα φτάσει τέλος πάντων το πετρέλαιο. Να πάμε τώρα και στον άλλο πόλεμο. Φαίνεται κάποια αχτίδα αισιοδοξία. Έκανε χθες τις δηλώσεις αυτές ο Πούτιν ότι υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία. Έχουμε κάτι νεότερο από αυτό το μέτωπο?
1: Μετέωρη δυστυχώς είναι η κατάσταση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Όπως είπες και εσύ, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν πιθανότητες ειρηνευτικής συμφωνίας. Σημείωσε ότι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δίνουν συνεχώς προσοχή σε αυτό το ζήτημα και κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι το πρόβλημα θα επιληθεί κυρίως με ειρηνικά μέσα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στίβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου και Διπλωματικός Σύμβουλος, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να επισκεφτούν τη Ρωσία και την Ουκρανία στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο. Ωστόσο, παρόλα αυτά, συνεχίζεται και το σφυροκόπημα, να σου πω. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 3 τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Όπως ενημέρωσαν μέσω Telegram, κατά την επίθεση στην πόλη Σεμπέκινο βρήκαν τον θάνατο ένας γιατρός, ένα μέλος του πληρώματος ασθενοφόρου και ένα ανδρόγυνο. 3 τραυματίες, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του ασθενοφόρου διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.
0: Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στο Νεπάλ, όπου οι νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες αυξάνονται. Ωστόσο, είχαμε και θαύματα μέσα στα χαλάσματα, 9 μέρες μετά διασώσεις.
1: Αχτίδα αισιοδοξίας, αχτίδα ελπίδας. Ωστόσο, όπως είπες, οι νεκροί αυξάνονται δυστυχώς. Ήδη τουλάχιστον 1.287 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, με τους αγνοούμενους να ξεπερνούν τους 5.083, ανάμεσά τους 583 ξένοι υπήκοοι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό. Σήμερα, ωστόσο, το θαύμα έγινε και σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς 2 εργάτες που ήταν παγιδευμένοι μέσα σε υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας και, όπως ισχυρίστηκε ένας βουλευτής της κυβερνώσεως συμμαχίας της χώρας, πιθανώς να υπάρχουν και άλλοι επιζώντες μέσα σε αυτή.
0: Mm-hmm. Και να κλείσουμε με την Γερμανία, όπου έχουμε εκεί τις 2 νέες απόπειρες δούλου φθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας.
1: Ακριβώς έτσι, η αστυνομία της Γερμανίας αντέδρασε στις 2 νέες απόπειρες, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγόρησε τη Ρωσία. Η Bild, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, μια πόλη στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρητανίας, Βεστφαλίας. Η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία γίνεται ανάληψη της ευθύνης σύμφωνα με την έκθεση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σκούρα απέναντι στη Νίκη Βόλου, ωστόσο τελικά τα κατάφερε και με ένα γκολ του Ταμπόρδα πήρε την νίκη με 1-0 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League Phase του Κυπέλου. Ο Κώστας Κούσης είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Γέλη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πράγματι έτσι είναι, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τελικά την νίκη.
2: για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μία ημέρα όπου βεβαίως έδειξε κάποια πράγματα και πάλι η ομάδα του Νίστρουπ ότι χρειάζεται εννοείται βελτίωση. Η δράση συνεχίζεται αύριο και την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, ένα τριήμερο γεμάτο αγώνες για την Super League 1 αλλά και για τη Super League 2, τα παιχνίδια της οποίας θα μεταδίδει και πάλι η ΕΡΤ. Αύριο να πούμε το πρόγραμμα, στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός και στις 9 σπουδαίο παιχνίδι στην All Wheel Arena ΑΕΚ Άρης. Είναι αυτά τα παιχνίδια για τη Super League 1, για τη Super League 2 πρεμιέρα στις 4 Πανθρακικός Πύργος και την Κυριακή έχουμε το σπουδαίο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα στο ΆΚΑ στις 9.30, νωρίτερα στις 7 Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7.30 Όφη και Φυσιά, στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός και στην Super League 2 στις 4 πρεμιέρα για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις ΑΕΛΑ Αναγέννηση Καλδίτσας από την RDO Sport, στις 4 Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος και Πανιώνιος Αστέρας Τρίπολης Β. Το πρόγραμμα όμως για τους ποδοσφαιρόφιλους δεν τελειώνει την Κυριακή, καθώς τη Δευτέρα έχουμε το σημαντικό παιχνίδι στην Τρίπολη Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 και νωρίτερα στις 4 για τη Super League 2 Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 Καλυνθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς. Για τους φίλους του μπάσκετ σήμερα ευκαιρία να δούμε για πρώτη φορά τις ομάδες να αρχίσουν να παίρνουν σάρκα και ωστά όσον αφορά στο αγωνιστικό τους προφίλ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν το πρώτο φιλικό θα το δούμε σήμερα στις 9 με την Φενέρμπαξέ στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης, το οποίο γίνεται στο Ηράκλειο και σιγά σιγά όλες οι ομάδες του μπάσκετ μπαίνουν σε αγωνιστικούς ρυθμούς, αρχίζουν τα φιλικά παιχνίδια. Αύριο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ούντινε στην Ιταλία, η ομάδα του Δικεφάλου αναχώρησε σήμερα για την γειτονική χώρα, ενώ επίσης ο Άρης την Κυριακή το μεσημέρι έχει και κλεισμένο το θυρόν φιλικό με την ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων και ο Ηρακλής στις 6 έχει φιλικό με κόσμο με την ΑΕΚ Λάρνακας από την Κύπρο. Γέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα.
3: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
4: Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα ο καιρός στην κεντρική Μακεδονία με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική με τάση εξασθένησης. Το Σάββατο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι στα υπηρετικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βόρειο-δυτική έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο θα παραμείνουν βόρειοι ισχυροί έως 7. Την Κυριακή στη Θράκη και τα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά τις μεσημεριανές ώρες, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ροδόπης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο, καθώς θα αγγίξει ακόμα και τους 38 με 39 βαθμούς στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο και έως 6 στο Αιγαίο, ενώ στα Δωδεκάνησα θα αγγίξουν και τα 7.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Ο Βασίλης Μασούρας στη στήριξη Θάνια Γιαννακάκη. Στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι αμέσως τώρα τίτλοι δίσω με τον Βασίλη Μασούρα και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα. Εμείς θα έχουμε ραντεβού και αύριο εκτάκτως Σάββατο, καθότι τα εγκαίνια της ΔΕΘ και όλη η επικαιρότητα, όλος ο 102 θα είναι επιποδός για να σας ενημερώνει.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Πρόθεσμοι να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 47 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε το λιμενικό σώμα στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Γάβδου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ το Σαββατοκύριακο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχώνων των πανελλαδικών εξετάσεων στα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4 η ώρα.
2: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον 102 FM της R3 και στην εκπομπή σύστημα 352 με τους δείκτες του δικού μας δρολογιού να δείχνουν μόλις 5 λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 το απόγευμα με τα μικρά και μεγάλα τόσο της αθλητικής όσο και της ειδησιογραφίας της πόλης, η οποία έχει κυρίαρχο ρόλο αυτές τις ημέρες, καθώς μας χωρίζουν μόλις πλέον λίγες ώρες από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΦ. Με διάφορα λοιπόν ήδη προετοιμασμένα για εσάς, είτε από το χώρο και το ρεπορτάζ των ομάδων, από το χώρο τον αθλητικό και το ρεπορτάζ των ομάδων, είτε από την καθημερινότητα και την ειδησιογραφία της Θεσσαλονίκης, θα χρειαστούμε, όπως το λέμε κάθε μέρα, και τη δική σας βοήθεια για να βγάλουμε το δίωρο με τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας επισημάνσεις, τις δικές σας τοποθετήσεις, γιατί όχι και με τις δικές σας φωτογραφίες, το 6930078228 είναι το νούμερο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber, σας βγάζει ως στοιχείο επαφή στον 102 FM της R3 και από εκεί και πέρα μας στέλνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Μια Θεσσαλονίκη με κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θα έχουμε την ευκαιρία μια-δυο φορές κατά τη διάρκεια της εκπομπής να σας δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Μια Θεσσαλονίκη με αρκετό κόσμο ο οποίος κινείται κυρίως στο κέντρο της πόλης. Μια Θεσσαλονίκη η οποία προετοιμάζεται να μην ζήσει άλλο μεσημέρια ήρεμα, τουλάχιστον για τις επόμενες 9 με 10 μέρες, όσο θα διαρκέσει η φετινή διοργάνωση της ΔΕΘ, η οποία παραδοσιακά, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα έχει και ένα εξαιρετικά πλούσιο πολιτικό πρόγραμμα το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει. Ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγες ώρες με την παρουσία του Πρωθυπουργού στην πόλη, για την οποία θα ενημερωθούμε κιόλας, τόσο για το τι περιλαμβάνει η σημερινή μέρα, όσο και για το τι ακριβώς υπάρχει στο πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο αύριο Σάββατο, όσο και μεθαύριο Κυριακή. Κατά τα άλλα, παρόλο που σε γενικές γραμμές πιστεύουμε τους προγνώστες και τους μετεωρολόγους μας, έχουμε περιβάλει με εμπιστοσύνη την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είχαμε δύο μέρες με έντονες μπόρες στο κέντρο κυρίως της Θεσσαλονίκης, αλλά σχεδόν σε ολόκληρη την πόλη και περιμετρικά αυτής. Επομένως, παρά το γεγονός ότι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι μάλλον έχουμε ξεφύγει από αυτό το μοντέλο, εγώ θα έλεγα στις καθημερινές σας, κυρίως απογευματινές προς βραδινές σας μετακινήσεις, σας έχετε μαζί και μια ομπρέλα μέσα στις τσάντες σας, δεν βλάπτει, ποτέ δεν ξέρεις σε αυτή την πόλη. Η Αγγελική Μπρέλου είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τόνια Σουφλέρη στις μουσικές επιλογές της εκπομπής.

Αυτή τη στιγμή, αν είστε στην περιφερειακή όδο της Θεσσαλονίκης, κυρίως το ρεύμα προς τα δυτικά, θα χρειαστεί να περιμένετε. Από το ύψος του Γένεσης μέχρι σχεδόν μέχρι τα Πεύκα είναι το μποτιλιάρισμα. Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στο ρεύμα προς τα ανατολικά, όπου το πρόβλημα ξεκινάει από την περιοχή της Ευκαρπίας και καταλήγει μέχρι σχεδόν το ύψος της Τριανδρίας. Δύσκολη κατάσταση και σήμερα στην περιφερειακή οδό της πόλης. Δύσκολη και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία, αλλά επίσης και στην Αγίου Δημητρίου, όπως και σε ορισμένα σημεία της Κασάνδρου. Οι παράλληλες του κέντρου αρκετά επιβαρημένες, αλλά θα μου πείτε, είμαστε παραμονές της έναρξης της ΔΕΘ. Σχεδόν όλοι οι Θεσσαλονίκοι έχουν επιστρέψει, άρα μάλλον αυτό είναι κατά τη φυσιολογικό και αναμενόμενο. Και η Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη έχει τα ζητήματά της κυρίως στα φανάρια, αντιθέτως στις δυτικές περιοχές της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα προβλήματα. Βλέπω στη Μαρίνου Αντίπα όμως σημεία τα οποία τα αυτοκίνητα σταματάνε για να ξεκινήσουν λίγο αργότερα. Υπάρχει δηλαδή θέμα με μποτιλιάρισμα. Μικροκαθυστερήσεις στην Καραολή και Δημητρίου. Δεν βλέπω κάτι άλλο τόσο δύσκολο. Η Μοναστηρίου είναι, επειδή είναι μια τεράστια οδική αρτηρία, έχει κάποια στιγμή με κίνηση, αλλά μπορεί να χρειαστεί να περιμένετε σε κάποια φανάρια για μια φορά. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Η εσωτερική περιφερειακή σε ακόμα καλύτερη κατάσταση, αν εξαιρέσει εκεί τη σύνδεσή της με την οδό Μοναστηρίου. Και για να μην έτσι ξεχνάμε και τα ανατολικά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής. Η Λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμανλή, είσοδος της πόλης από τη Χαλκιδική, έχει κίνηση, αλλά κρίνεται αυτή η φυσιολογική για τις 3 και 4 το μεσημέρι της Παρασκευής και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Το φανάρι του αεροδρομίου με σημεία του στα κόκκινα, όπως επίσης υπάρχει και ένα σημείο στα κόκκινα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέου Πολυγύρου, είναι για όσους πηγαίνουν Χαλκιδική από την πάνω πλευρά. Όχι τίποτα σπουδαίο, έτσι μικροκαθυστέρηση. Προσπαθούμε κάθε μέρα να σας δίνουμε τα πιο hot σημεία όσον αφορά την κίνηση των οχημάτων, για να δείτε και να αποφασίσετε αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να πάρετε κάποια εναλλακτική δική σας διαδρομή.

0: Το πρώτο παράθυρο στην αθλητική δισογραφία θα το ανοίξουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ από το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο γιατί ο ΠΑΟΚ τίθεται αντιμέτωπος μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Παναθηναϊκό, ο Άρης με την ΑΕΚ, έχουμε δηλαδή τα πρώτα δύο ντέρμπι για τις ομάδες της πόλης, αλλά γιατί, αν θυμάμαι καλά, Γιώργο Μίνο σήμερα ήταν να αφηχθεί στην Θεσσαλονίκη και ο καινούριος στόπερ του Δικεφάλου του Βορρά. Δεν ξέρω αν έχει ήδη φτάσει, αλλά αναμένεται τις επόμενες ώρες. Καλησπέρα, ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Ο Ντιέγκο Κώστα. Τελικά όμως θα έρθει αύριο, γιατί προλαβαίνει την ανταπόκριση από τη Ρωσία μέσα στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί να πάρει το αεροπλάνο για να αφηχθεί στην Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και να έρθει αύριο, αύριο στη Θεσσαλονίκη. Για τον Ντιέγκο Κώστα μιλάμε. Σύμφωνα με πληροφορίες φυσικά. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το ματς με την. Με τον Παναϊκό, Ζαφίρης, Γιαννούλης, Πέλκας θα ξεκινήσουν από την αρχή το από το παιχνίδι, αφού ήταν πέντε αυτό μας στις περασμένες αγωνιστικές με τον, όπως είπαμε, με τον Όφη. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει την πίτη του νίκη με αυτή τη στιγμή, τέσσερι μακριά από την Τούμπα. Η προηγούμενη αγωνιστική πέτυχε 2-1 με ανατροπή το μάτς με τον Ατρόμητο. Το κλίμα είναι καλό στην ομάδα, φυσικά. Η ατυχία ότι σε κάθε παιχνίδι η ομάδα χάνει και ένα παίκτη. Την περασμένη Κυριακή έχασε τον Χατζηδιάκο. Τώρα στην Τετάρτη έχασε με κόκκινη κάρτα τον Τέλορ. Υπάρχουν αυτά, ποδόσφαιρο είναι, θα δούμε. Πάντως στόχος του είναι η νίκη και οι τρεις βαθμοί απέναντι στο Παναθηναϊκό. Διαιτητής ο Σβάγερ, ο οποίος έπαιξε το 2024-25 το Μάρτιο ξανά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σε τηλεφόρο τότε. Ο Παναθηναϊκός κερδίσει τον ΠΑΟΚ με 3-1.
0: Άντε να δούμε λοιπόν. Είναι τα πρώτα ντέρμπι. Τι συμπεράσματα θα βγουν. Υπάρχει βεβαίως και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ίδρωσε αλλά κέρδισε χθες για το κύπελο την Νίκη Βόλο. Επομένως δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια για το ποια ομάδα βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από την άλλη. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Άλλο πρωτάθλημα και άλλο κύπελο, ναι. Απλά υπάρχουν.
1: Είναι link face του κυπέλου Ελλάδας, εκεί το κύπελο. Ξαναπαίζουν οι ομάδες. Είδατε ότι ο ΠΑΟΚ πέρυσι ήταν στην Ευρωμηθέση και μετά έκανε δύο νίκες και έπαιξε το τελικό.
0: Απλά υπάρχουν και διάφορα ζητήματα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την καθημερινότητα μιας ομάδας.
1: Δεν ξέρεις τι κατάσταση θα βρίσκονται εκείνη την εποχή. Αυτή τη στιγμή οι τρεις ομάδες της Ευρώπης, οι ομάδες που είναι στην Ευρώπη, έκαναν μεταγραφές γρήγορα. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να δηλωθούν στην Ευρωπαϊκή Λίστα, η οποία έρχεται προχθές, την Πέμπτη. Ενώ στο ελληνικό πρωτάθλημα η λίστα είναι μέχρι 15 του μήνα. Οπότε έχουν χρονικό περιθώριο και άλλες ομάδες να κάνουν μεταγραφές. Γι' αυτό δεν υπάρχει ανησυχία από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει τους στόχους και θα πάει τους παίκτες αυτούς που θέλει. Μάλιστα, ο Ντιέγκο Κώστα, ένα σερβερφόρ, ένα εξάρι και ένα δεξιμπάκ. Και ένα εξτρέμ. Εντάξει, ακόμη έχουμε, σήμερα έχουμε 4 του μήνα.
0: Ναι,
1: πάντως 15 είναι 11 μέρες.
0: Ελπίζω, Γιώργο, ο Ντιέγκο Κώστα όντως να πατήσει πόδι στη Θεσσαλονίκη αύριο, όπως λες και εσύ, και είναι προγραμματισμένο, γιατί δεν χωράει. Δεν νομίζω να χωράει τρίτη φορά που να θεωρείται κλεισμένο παίκτη με εισιτήρια και να μην έρθει στη Θεσσαλονίκη.
1: Μα είπα ότι ο παίκτη χάνει την ανταπόκριση, γι' αυτό σας είπα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Καταλάβατε.
0: Άρα, όπως λένε και στο χωριό μου, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Υπομονή μέχρι αύριο. Ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο Μίνο.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, παρέα με τον Κώστα Κούση θα δούμε λίγο πιο αναλυτικά το τι ακριβώς θα γίνει στο ποδόσφαιρο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε full δράση. Είναι παραδοσιακό αυτό να έχουμε full δράση και ντέρμπι κάθε φορά που ανοίγει η ΔΕΘ, με την πρεμιέρα μάλιστα να γίνεται αύριο Σάββατο στις 5 του μηνός, με το Βόλο αρχικά να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 7, αλλά να υπάρχει ντέρμπι στις 9, την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη, έτσι, η ομάδα της πόλης. Άρα το ένα μάτι θα είναι στην τηλεόραση και το άλλο μάτι θα είναι στα απόνερα της ομιλίας του Πρωθυπουργού και στα σχόλια τα οποία θα γίνονται. Θα πατάμε σε δύο βάρκες και η μία θα είναι αθλητική. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Όλο θα πει και κάτι αθλητικό ο Πρωθυπουργός.
0: Όλο θα πει και κάτι αθλητικό.
1: Βέβαια, θα πει σίγουρα. Εδώ είπε για τον Κωνσταντέλια τις προάλλες, δεν είπε.
0: Ναι, και δημιουργήθηκε ένα ωραίο κλίμα, κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Για να το πούμε κάπως ευγενικά. Μην πει κάτι το οποίο να σχετίζεται με υποδομές. Γιατί η λέξη υποδομές είναι αγαπημένη της κυβέρνησης, κυρίως τέτοια χρονική στιγμή, κάθε Σεπτέμβριο, ναι, όταν έρχονται στην
1: έκθεση.
0: Παραδοσιακά, ναι.
1: Υπόθηκε ήδη χθες με την υπογραφή της σύμβασης για το Καφτατζόγλιο, 11 εκατομμύρια. Από τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Βρούτση.
0: Ναι.
1: Σχετικά. Το Καφτατζόγλιο, το οποίο το περιμένουμε, πρέπει να γίνει κάποια στιγμή. Και τώρα σου δίνω και τη δική μου εκτίμηση ότι ούτε με τον Ατρόμητο θα παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο.
0: Τόσο καλά δηλαδή, έτσι. Ναι. Αλλά αυτά δεν είναι έργα τα οποία σχετίζονται με τις ανακοινώσεις του κυρίου Βρούτση. Είναι έργα τα οποία έχει αναλάβει η ΠΑΕ, η Ηρακλής. Βοήθησε μας λίγο.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι. Είναι έργα τα οποία έχουν αναλάβει και οι δύο μαζί.
0: Και οι δύο μαζί.
1: Θα έπρεπε να έχουν γίνει, ναι.
0: Και για ποιο λόγο τώρα, υπάρχει αυτή η καθυστέρηση τώρα.
1: Το κλασικό ελληνικό, ένας θα ρίχνει στον άλλον. Το κλασικό ελληνικό. Τώρα εδώ που τα λέμε, ένα χορτάρι, είχε βάλει ο Ηρακλής χορτάρι, χάλασε και τώρα προσπαθεί να ξαναβάλει. Τώρα είμαστε Σεπτέμβριο. Πότε να προλάβει να γίνει το χορτάρι. Έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρω. Βέβαια, κατά πόσο...
1: Υπάρχει η λύση να δώσεις περισσότερα χρήματα και να πάρεις έτοιμο. Έτσι, έτοιμο χορτοτάπητα που έρχεται σε κομμάτια, που είναι αρκετά τα χρήματα, αλλά το παίρνεις, το βάζεις, το ποτίζεις δύο μέρες και παίζεις. Λέει η θεωρία. Τώρα, τι να πω. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι 20 του Σεπτέμβρη θα είναι έτοιμο.
0: Πάντως από άποψη προγράμματος δεν νομίζω ότι υπάρχουν και πάρα πολλά περιθώρια. Δηλαδή κάποια στιγμή ο Ηρακλής θα πρέπει έστω και τυπικά να αρχίσει να αγωνίζεται ως γηπεδούχος. Δηλαδή δεν μπορεί να περάσει ένας γύρος και να τα δώσει όλα εκτός έδρας. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει.
1: Όχι, τυπικά θα παίξει ως γηπεδούχος. Ουσιαστικά και πρακτικά δεν θα είναι γηπεδούχος. Γιατί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εάν δεν γίνει στο Καφτατζόγλιο, θα γίνει στη δεύτερη έδρα που έχει δηλώσει, που είναι στο Βόλο. Αν δεν είναι διαθέσιμος ο Βόλος που είναι, γιατί ο Βόλος παίζει νομίζω εκείνη την αγωνιστική εκτός έδρας, τότε θα πρέπει να βρει κάποια άλλη λύση μαζί με την διοργανώτρια. Είτε στις Σέρες, είτε σε κάποιο γήπεδο της πόλης, δεν ξέρω, αναλόγως. Είτε πάλι κάνει ανταλλαγή έδρας όπως έκανε τώρα τη Δευτέρα με τον Αστέρα Τρίπολης, που θα παίξει στην Τρίπολη, ενώ θεωρητικά ή πρώτου προβλήματος ήταν γηπεδούχος, τρίτη αγωνιστική. Έτσι, θυμίζουμε ότι τις δύο πρώτες αγωνιστικές ζήτησε κλειδάριθμο για να προλάβει το πρόβλημα του Καφτατζογλίου. Έχασε πάλι τον παράγοντα έδρα. Έτσι. Άρα θα πάει τέσσερις αγωνιστικές σέρι εκτός. Θα μου πεις θα τους έχεις στο δεύτερο γύρο. Οκ. Okay. Άλλο να ξεκινήσεις όμως τις τέσσερις αγωνιστικές με ένα βαθμό. Έτσι. Που ψυχολογικά ας πούμε πιέζει την ομάδα. Είναι καινούργια ομάδα. Έχει καινούργιο προπονητή. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Πέμπτη αγωνιστική παίζει με στον Άρη. Στο Κλέανθης Βικελίδης. Έτσι. Ο Άρης πάει καλά. Έχει 2-2. Και άμα πάρει αποτέλεσμα αύριο με την ΑΕΚ θα πάει ακόμα καλύτερα. Οπότε με ένα βαθμό σε 5 μάτς αντίο ζωή. Λέω εγώ απεσιόδοξος.
0: Λες εσύ ο απεσιόδοξος, ναι.
1: Ναι, και προφανώς και είναι δίκαια φωνάζει ο Ηρακλής αυτό το ζήτημα. Έτσι. Θα μιλάμε και για μια αλλίωση τώρα. 5 μάτς εκτός έδρας. Θα μου πεις, ας πρόσεχες, έκανε και αυτό
0: και κάποια μάτς. Και κάποια μάτς στη δεύτερη έδρα, η οποία είναι πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή έχεις πουλήσει και διαρκείας και αναγκάζεις τον κόσμο, ας πούμε, για να ξαναπάει στο Βόλο. Για να δει, ας πούμε, θεωρητικά εντός έδρας μάτς της ομάδας του.
1: Γιατί δεν πήγε στις Σέρες για να δει το Ηρακλής Βόλος, όπου θεωρητικά ήταν γηπεδούχος και έχασε και 3-1 στο τέλος από το Βόλο. Ο κόσμος εκεί που πήγε δεν έχουν πάρει διαρκείας. Πήγε πόσοι κόσμος εκεί, 3-3.500, 4. Πήγανε στις Σέρες. Δεν δώσαν από ένα 200 για να πάνε, έξτρα. Κατοστάρι, λέω εγώ. Εντάξει, τέλος πάντων, είναι αυτά προβλήματα παθογένειες του πρωταθλήματος του ποδοσφαιρικού και όχι μόνο του ελληνικού αθλητισμού, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν. Γιατί μην ξεχνάς και σου θυμίζω ότι ούτε η Καλαμάτα είχε έδρα στο ξεκίνημα, έτσι, ούτε η Καλυθέα. Έγιναν δηλαδή παιχνίδια όλα σε άλλες έδρες. Ούτε τα Τρίκαλα, συγγνώμη, Αναγέννηση Καρδίτσας, τι έδρες τότε είναι και τι γήπεδα και τι αδειοδοτήσεις έχουμε. Υποτίθεται ότι αυτά πρέπει να συμμαζευτούν κάποια στιγμή.
0: Ναι, και αυτά είναι το πολύ ουσιαστικό για μένα γραφειοκρατικό κομμάτι, άσχετα με το αγωνιστικό κομμάτι, γιατί ας πούμε πώς μπορεί να βρει μια ομάδα ρυθμό, αν ξέρει ότι για 1,5 μήνα θα ταξιδεύει κάθε,
1: ναι, τώρα, δηλαδή,
0: κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, για να μην παίζει, ας πούμε, και να μην παίζει ποτέ στην έδρα της. Έτσι,
1: τώρα είπε ο υπουργός μας, ο κύριος Βρούτσης, χθες, ότι τόσα χρόνια είχε μείνει έτσι και τα λοιπά, και έρχομαι εγώ και ρωτάω, ο Ανταής πολίτης. Δηλαδή, εντάξει, έχει δίκιο. Βρήκε, ας πούμε, ρε παιδί μου, μια πολύ προβληματική κατάσταση. Ένα γήπεδο, το οποίο μην ξεχνάς, Δημήτρη, ότι έγινε το 2004 ανακαίνιση και έγινε σούπερ στολίδι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. 2004 με 2026 τώρα. Όλες οι προηγούμενες διοικήσεις του σταδίου και οι υφυπουργοί και οι υπουργοί και όλοι οι αξιοπρεπείς αυτοί κύριοι, τι κάνανε, φίλε, για τον Καφτατζόγλου, δηλαδή, για να εξακολουθεί να έχει άδεια και να είναι λειτουργικό. Τόσα χρόνια δεν γινόταν παιχνίδια. Mm-hmm. Τώρα άλλαξε ο νόμος και έγινε πιο αυστηρός. Τώρα δηλαδή δεν έχει αδειοδότηση, δεν έχει κάμερες, δεν έχει τουρνικέ, δεν έχει σύστημα παρακολούθησης. Και γιατί δεν έχει, αφού τα λέει ο νόμος. Και τι κάνανε όλοι οι προηγούμενοι. Και έρχεται τώρα ο Βρούτσης δηλαδή να ξαναδώσει 11 εκατομμύρια για να γίνει το στάδιο και πάλι αξιοπρεπές και να μπορεί ο κόσμος να το χρησιμοποιεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Και τόσα ακόμα γήπεδα, σε κάθε, δηλαδή η Καρδίτσα, γιατί, οι Σέρες, το ίδιο, στο Βόλο. Είναι το μόνο γήπεδο που με το ζόρι, ας πούμε, φιλοξενεί, βλέπεις παιχνίδια. Στη Λάρισα, ιδιωτικό το έλευση η Αρίνα. Στα Τρίκαλα, το ίδιο, δεν έχουν ψυχούλα αυτές οι ομάδες, δηλαδή, να έχουν γήπεδο. Θα μου πεις και τι κάνανε οι ίδιοι. Στην Αθηνά και Χειρακίνη,
0: ναι.
1: Τι να πω. Όλοι έχουν ευθύνη, εννοείται.
0: Διαχέεται, πάντα έτσι είναι. Και ειδικά όταν έχει περάσει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι.
1: Και οι δήμαρχοι εκεί σε κάθε πόλη και τα λοιπά, γιατί πάντα φταίνει οι άλλοι, πάντα φταίει η πολιτεία. Πάντα φταίει η ομάδα, πάντα φταίει ο δήμαρχος, πάντα φταίει ο πολίτης. Πάντα αυτοί είναι αυτοί που σπάνε τα γήπεδα, πάντα αυτοί, όλο κάποιος θέει, αλλά κανείς δεν το φτιάχνει.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στα αγωνιστικά.
0: Πάμε στα αγωνιστικά. Βόλος Ολυμπιακός.
1: Βόλος Ολυμπιακός, διπλό.
0: Διπλό. Σε βλέπω ψύχρεμο. Ναι.
1: Διπλό. Βόλος Ολυμπιακός διπλό. Αυτό είναι εκτίμηση τώρα. Μην
0: ναι, φυσικά. Ναι. Okay.
1: Δεν είναι ούτε ρεπορτάζ, ούτε οδηγούμε σε κανέναν. Σε συμπεράζεται, είναι δική μας εκτίμηση έολη, με εύσιλον ωμέγα.
0: Πιο δύσκολη θα είναι η εκτίμηση της δεύτερης αναμέτρησης του Σαββάτου που μας ενδιαφέρει, που η πρωταθλήτρια αντιμετωπίζει τον φορμαρισμένο Άρη από τη μέση και μπροστά φορμαρισμένο, γιατί από τη μέση και πίσω έχει ακόμα ζητήματα.
1: Έχουμε ζητήματα, να πούμε ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή θα περιμένουν οι κυτρινόμαυροι της Θεσσαλονίκης τον Φαμπιάνο. Είναι ο βασικός στόπερ, ο οποίος τραυματίστηκε στην προηγούμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας και στην προπόνηση. Είναι αμφίβολος. Στην αρχή έλεγε το ρεπορτάζ ότι δεν θα παίξει κτλ. Τώρα θα είναι στην αποστολή και τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί αν θα μπορέσει να παίξει. Έχει πράγματι ο Άρης πρόβλημα πίσω. Mm-hmm. Ιδίως τώρα φαντάζομαι και με την απουσία του Φαμπιάνο, ο οποίος έβαλε και γκολ κρίσιμα στους προηγούμενους αγώνες. Άρα θα είναι πολύ σημαντική απουσία. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι επειδή ένας παίκτης αποσιάζει, θα πρέπει οι υπόλοιποι να πάνε με κατεβασμένα χέρια και να πούνε εντάξει, λείπει ο Φαμπιάνο, να χάσουμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Άρης, όπως είπες, είναι πράγματι φορμαρισμένος. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για την ΑΕΚ, η οποία όμως είναι η ΑΕΚ, είναι πρωταθλήτρια, είναι γηπεδούχος και είναι και σε μια ανωδική πορεία, όχι και αυτή τέλεια. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά είναι η ΑΕΚ, βλέπεις και με τα δεύτερα εντός αγωγικών που μόνο δεύτερα δεν είναι, μπορεί και κερδίζει, όπως πέρασε από τη Χρυσούπολη. Λοιπόν, άρα το θέμα είναι ότι θα έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Στις 9 είναι η σέντρα. Αυτό είναι το καλό για όλους εμάς που θέλουμε να βλέπουμε ποδόσφαιρο. Τώρα για τους οπαδούς προφανώς. Και ο καθένας θα θέλει το αποτέλεσμα για την ομάδα του. Κυριακή, 7 η ώρα, Ατρόμητος Καλαμάτα.
0: Τι βλέπεις για ΑΕΚ, Άρης?
1: Χ.
0: Ρεαλιστής. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και εγώ το κάνω.
1: Τοπικιστής.
0: Τοπικιστής ρεαλιστής, Κώστας Κούσης.
1: Τοπικιστής, ναι, γιατί δεν κατάλαβα, δεν μπορεί να πάρει ο Άρης ένα Χ.
0: Όχι βέβαια, και να κερδίσει μπορεί, δεν το συζητάμε αυτό. Με το έχει πράξει εξάλλου και στο παρελθόν. Αλλά μ' αρέσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Τυπικά η ΑΕΚ είναι το φαβορί το μεγάλο.
0: Τυπικά όμως.
1: Είναι το φαβορί το μεγάλο. Παίζει την έδρα της, είναι σαν ομάδα καλύτερη, έχει ρυθμό κτλ.

0: σιγά σιγά να ξεχωρίζει, είπαμε, η Ήρα με το Στάρι. Εδώ τώρα πάμε μάλλον με το Στάρι. Θα δούμε ποιος θα μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα από αυτό το παιχνίδι. 9.30 ώρα ματσάρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Έτσι με όλα τα ζητήματα για τις ομάδες. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύσκολα χθες την νίκη Βόλου. Ψιλοέβαλε τους δεύτερους εντός εισαγωγικών. Στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε κάποιους καλούς εντός εισαγωγικών για να μπορέσει να πάρει το μάτς. Δικαιώθηκε γιατί έβαλε τον Ταμπόρδα και μετά από 10 λεπτά έβαλε γκολ ο Ταμπόρδα. Έβαλε τον καινούργιο το Λούζα. Οπότε το ΠΑΟΚ τώρα είναι στη γνωστή περιδίνηση του θέματος Κωνσταντέλια, αποκλεισμός από την Ευρώπη κτλ. Ήταν καλός, έχω την εντύπωση, με τον Όφη έχασε πολλές ευκαιρίες. Είπε και ο Λύση ότι πρέπει επιτέλους να σκοράρουμε. Δεν τον βοήθησε νομίζω και το περιβάλλον, ο καιρός, το γήπεδο κτλ. Βροχερό, γλιστερό κτλ. Οπότε θα είναι και αυτό ένα πολύ καλό παιχνίδι. Στο ΆΚΑ 9.30 ώρα ναι. Η σέντρα.
1: Καλά, βεβαίως τα πράγματα ενδεχομένως να ήταν εύκολα αν του είχαν φέρει αυτού του ανθρώπου και ένα σέντερ φόρ εδώ και 2-3 εβδομάδες. Λέω εγώ τώρα, έτσι, αφουγκραζόμενος ενδεχομένως.
0: Ναι,
1: αυτό που
0: είναι,
1: λένε αλλά... πολλοί άνθρωποι πλέον που υποστηρίζουν αυτή την εβδομάδα, ότι εντάξει, μπορεί με το μεταγραφικό παράθυρο να μην έχει κλείσει, αλλά έχεις δώσει 10 μάτς και ακόμα σέντερ φόρ δεν έχεις.
0: Έχει δίκιο ο κόσμος. Από την άλλη πλευρά όμως ξέρεις ότι μερικές ώρες δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις αυτό που θέλεις. Έτσι, δηλαδή, φέρτε ένα φόρο. Εντάξει, δεν ανοίγω ένα σιρτάρι και παίρνω ένα φόρο από μέσα και έρχεται. Τώρα θα μου πεις οι άλλοι γιατί βρήκανε επεσταράδες, ας πούμε, και τα λοιπά και φέρνουνε. Έτσι, ο Παναθηναϊκός έφερε πίσω τον Ουναΐ, ας πούμε. Εντάξει, 16 εκατομμύρια. Ναι, ναι. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Πουέρτα.
1: Εντάξει, είναι επιβαρημένη αυτή η κουβέντα και από το γεγονός ότι όλες οι κινήσεις, μάλλον σχεδόν όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν έχουν αποδειχθεί ότι ήταν λίγες. Δηλαδή και ο Σαμάτα και ο Τσάλοβ, δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχει πάρει επιθετικούς, απλά δεν έχει βγει κανένας επιθετικός.
0: Εντάξει, δεν έχει βγει γιατί είναι και οι περισσότεροι κιόλας και μετά οι γύρω-γύρω περιφερειακές μεταγραφές, δανεικοί, ελεύθεροι κτλ. Αυτό δημιουργεί έτσι ένα κλίμα αφισβήτηση στον κόσμο κτλ. Και στην ομάδα δεν είναι σιγουριά. Τέλος πάντων. Πράγματι θα μπορούσε ο Λύση να έχει έναν φορ στα χέρια του. Εδώ και βασικά όλο το καλοκαίρι παίζει με το Μύθου, χωρίς να θέλουμε να πούμε τίποτα για το παιδί, είναι νεαρός, κάνει προσπάθεια, έβαλε και κάποια γκολ, έτσι, αλλά θέλει κάτι πιο έτοιμο, κάτι πιο έμπειρο ο ΠΑΟΚ μπροστά. Είχε και το θέμα με τον Τάχα Άλλη που είδαμε ότι είναι πολύ καλός, τραυματίστηκε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι με το Κίεβο, οπότε και εκεί ασματυχία, οπότε λες το ένα φέρνει το άλλο, δεν είναι για ανάθεμα δηλαδή 1000%, προφανώς και υπάρχει τεράστια ευθύνη για το ότι παρουσιάζει η ομάδα πάλι ανέτοιμη και χωρίς ο προπονητής να έχει πλήρες ρόστερ στα χέρια του. Αλλά και από την άλλη υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, έτσι. Οπότε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο ΠΑΟΚ τώρα με τα ζητήματα αυτά. Τώρα υπάρχει φυσικά ένα ρεπορτάζ για Center 4, έτσι, το οποίο έρχεται λίγες μέρες. Λίγες ώρες πλέον να το θέλεις για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι θα γίνει. Είναι ο Γκαϊτάν Λαμπόρντ, ο παίκτης τον οποίο φέρεται να έχει ο ΠΑΟΚ στην λίστα του σε κορυφαία θέση. Παίζει στην Αλντιρίγια της Σαουδικής Αραβίας. Είναι δεύτερο η κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας. 28 γκολ, 5 ασίστ. Γάλλος center for, έτσι. Στην Νις παλιότερα. Οι συστάσεις λένε και το βιογραφικό ότι πρόκειται για όντως και πολύ καλό παίκτη που μπορεί να δώσει λύσεις, ένα καθαρό αιμοφόρ. Να δούμε αν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ναι. Έτσι βρίσκεται σε επαφές πάντως ο ΠΑΟΚ με την ομάδα του, την Αλντιρίγια.
1: Ωραία. Και κλείνει το μενού τη Δευτέρα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής.
0: Κλείνει το μενού Δευτέρα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, δύσκολο έτσι το μάτς. Θα εξακολουθήσεις να είσαι.
0: Διπλό είναι το μάτς, διπλό.
1: Α, τοπικιστής, ακρεφνής πλέον. Απομετριοπαθής, έχεις γίνει τώρα σκληροπυρηνικός τοπικιστής.
0: Γιατί δεν κατάλαβα ο Παναθηναϊκός τι.
1: Όχι, δεν έδειξε. Εντάξει, ναι. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Απλά
0: αν βρει ο ΠΑΟΚ ένα γκολ, θα βρει και δεύτερο μετά. Θα ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός για να ισοφαρίσει και τα λοιπά, θα βρει και δεύτερο πιο εύκολα. Διπλό είναι το μάτς, διπλό στο ΆΚΑ. Λοιπόν, πάμε Δευτέρα, Αστέρας Τρίπολης, Ηρακλής. Ο Ηρακλής έχει τα ζητήματά του, τα αγωνιστικά τα οποία πια είναι, ότι σε κάθε αγώνα πλέον μπαίνουν καινούργιοι παίκτες. Μπερδεύεται πάλι η ομάδα, δηλαδή δεν έχει ακόμη ένα ρυθμό σταθερό. Έχει δείξει πρόοδο φυσικά. Και αυτό προφανώς και έρχεται και μέσα από τα παιχνίδια. Δεν θα έχει τον Φόρ, τον Μυρ,

0: ο οποίος αποβλήθηκε στον αγώνα με το Βόλο. Δεν θα έχει τον προπονητή του τον Ματσάρη, ο οποίος και αυτός αποβλήθηκε για τις φοβερές διαιτητικές αποφάσεις, η αλήθεια είναι. Θα είναι όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα το ζητούμενο αν θα χρησιμοποιήσει ο Ματσάρη, που δεν θα είναι στον πάγκο αλλά θα είναι στην κερκίδα, αλλά αυτός φυσικά κάνει το κουμάντο και παίρνει τις αποφάσεις. Αν θα χρησιμοποιήσει τους καινούριους, τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό Λαουρίτσεν και τον Μπαρσένα στον Παναμέζο μεσοεπιθετικό, αν δούμε δηλαδή κάποια νέα πρόσωπα και πάλι στην δεκάδα του Ηρακλή. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που δεν έχουμε δει. Ο Πέδρο Μαρκές, ο Πορτογάλος φορ, που ήρθε ας πούμε με δάφνες, με περγαμίες, ότι είναι ένας παιγμένος παίκτης, ένας που μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν τον έχουμε δει ακόμη 90 λεπτό. Έτσι, δεν έχουμε δει 90 λεπτό τον Ίβι Λόπεθ, τον Ισπανό Χαφ. Δεν έχουμε δει 90 λεπτό τον Ραντόγια, τον Σέρβο Χαφ, ο οποίος έχει μεγάλη θητεία στην Λα Λίγκα, στην Ισπανία δηλαδή. Άρα με λίγα λόγια, έχει ο Ηρακλής παίκτες θεωρητικά πρώτης γραμμής που δεν τους έχουμε δει ακόμη, τους έχουμε δει με λίγα λεπτά. Οπότε όλο αυτό το ανακάτεμα, το rotation μέχρι να βρει ομάδα χημεία και ρυθμό, προφανώς θα τους κοστίσει. Μέχρι στιγμής έχει πάρει ένα βαθμό, okay. Τώρα στην Τρίπολη είναι κρίσιμο το παιχνίδι, γιατί και ο Αστέρας δεν έχει νίκη, έτσι 0-2 έχει μέχρι στιγμής. Άρα θα καίγεται ο Αστέρας για την πρώτη νίκη. Δύσκολο το παιχνίδι και κρίσιμο, είπαμε, ξεχωρίζει σιγά σιγά η Ήρα από το Στάρι και μακάρι η Ήρα να είναι στην Ήρα.
1: Ναι, σωστά. Πολύ ωραίο, Κώστα. Μ' άρεσε αυτό. Μ' άρεσε.
0: Εντάξει, Δημήτρη, αφού ξέρεις ότι με
1: είσαι ποιητής. Είσαι τοπικιστής ποιητής.
0: Λοιπόν, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι έχουμε αύριο πρεμιέρα και για τη Super League 2, την οποία μεταδίδει η ΕΡΤ πλέον. Στα κανάλια της ΕΡΤ θα μεταδίδονται τρεις αγώνες για το πρωτάθλημα της Super League 2. Αύριο γίνεται πρεμιέρα στους αγώνες. Και όχι στις μεταδόσεις, δεν είμαι βέβαια πολύ εύκολος σε αυτό, αλλά σίγουρα ξέρω ότι την Κυριακή θα γίνει η πρώτη μετάδοση. Λάρισα αναγέννηση Καρδίτσας Ματσάρα, αν και η αναγέννηση δεν είναι στα πολύ καλά της, τώρα αρχίζει λίγο να συμμαζεύεται, είχε ένα δύσκολο καλοκαίρι η ομάδα της Καρδίτσας. Πάντως, Σάββατο έχουμε Πανθρακικός Πύργος στις 4, ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League 2, Κυριακή έχουμε Λάρισα Καρδίτσα ζωντανά του Net 2 Sport, Νέστος Χρυσούπολης Ζάκηθος και Πανιόνιος Αστέρας Τρίπολης. Όλα τα παιχνίδια στις 4. Και τη Δευτέρα, εκτός από τον αγώνα του Ηρακλή στην Τρίπολη με τον Αστέρα, έχουμε Μαρκό Πανσεραϊκό στις 4, Καλυθέα Νίκη Βόλου στις 5 και Ελλάς Τύρου στις 5.30, τρεις αγώνες για τη Super League 2 την Δευτέρα.
1: Η οποία τρεις αγώνες την Δευτέρα, η οποία συνολικά η Super League 2, το επαναλαμβάνουμε για όσους δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, ERT Sports 2, έτσι, σε κανάλια της ERT για φέτος, για τη φετινή διοργάνωση.
0: Ναι. Η ERT φέτος θα δείχνει Super League 2. Θα είναι καλό το πρωτάθλημα, γιατί είναι 4-5 ομάδες που ξεχωρίζουν για την άνοδο. Και εντάξει, όλο και κάποιο θα ξεπεταχτεί ως έκπληξη και θα δούμε τι θα γίνει και για τον υποβασμό. Τώρα, σήμερα οι φίλοι του μπάσκετ, για να ολοκληρώσουμε, Δημήτρη, γιατί να πούμε λίγο για τα μπασκετικά μας, έχουν την ευκαιρία να δουν λίγο Ολυμπιακό. 9 η ώρα Ολυμπιακό στο Φενέρμπαχτσε. Μεταδίδεται το παιχνίδι από το συνδημητικό κανάλι της Νόβα. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να παίρνουμε γεύση και από τις ομάδες μπάσκετ, για τις οποίες έχουμε μεγάλη προσδοκία, μεγάλη προσμονή. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Ούντινε στην Ιταλία. Δεν ξέρω, μήπως διαδικτυακά δούμε το παιχνίδι από τους διοργανωτές. Να το ψάξουμε, δεν το έχουμε εύκολο ακόμη μέχρι στιγμής. Και υπάρχει και το φιλικό του Ηρακλή την Κυριακή στις 6 με την ΑΕΚ Λάρνακας. Θα είναι το πρώτο με κόσμο, έτσι έχει βγάλει ήδη ο Ηρακλής ανακοινώσει για εισιτήρια κτλ. 1 η ώρα το μεσημέρι παίζει ο Άρης και κλεισμένο το θυρών με το Βίκο Ιωαννίνο στο Νίκ Γκάλης Χολ. Εννοείται ότι έχουν πλέον μπει στην προετοιμασία των ομάδων όλοι. Έτσι, για τον Άρη μόνο δεν έχει μπει ο Μπίρτς. Ο ΠΑΟΚ τους έχει όλους, έχει έρθει και ο Οσμάν και ο Καλάθης κανονικά, έχουν φύγει στην Ιταλία όλοι, άρα περιμένουμε να δούμε σιγά σιγά και τον ΠΑΟΚ αγωνιζόμενο.
1: Ωραία, θα έχουμε και περισσότερο μπάσκετ στη συνέχεια της εκπομπής. Κώστα, σε ευχαριστούμε θερμά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Καλή συνέχεια. Και όλους, γεια. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι για τα μηνύματα, κυρίως ευχαριστούμε τους ακροατές, οι οποίοι ναι μεν είναι τοπικιστές, γιατί βλέπουν μόνο διπλό στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, αλλά ταυτόχρονα αφήνουν και μια χαραμάδα ρεαλισμού, λέγοντας ότι η ομάδα δεν είναι και στα καλύτερά της. Λοιπόν, υπομονή αν είστε και στο αυτοκίνητο, το τραγούδι για σας.

Λοιπόν, διαβάζω μια πολύ σημαντική έτσι, διευκρίνηση η οποία έδωσε ο Υφυπουργός ο κύριος Ταχιάος σήμερα που είναι στην Θεσσαλονίκη για τις σύραγγες στην Εγνατία Οδό. Επειδή εγώ έτυχε φέτος το καλοκαίρι να περάσω από τις συγκεκριμένες σύραγγες, ο κύριος Ταχιάος είπε, είναι υφυπουργός υποδομών και μεταφορών αν δεν τον θυμάστε ο κύριος Ταχιάος, είπε λοιπόν πως τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσουν τα έργα στις σύραγγες άνω των 500 μέτρων στην Εγνατία εδώ, όπου εδώ και αρκετούς μήνες, να υπενθυμίσουμε εμείς, εφαρμόζεται μονοδρόμηση στο πλαίσιο προσωρινών μέτρων ασφαλείας. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις πυρασφάλειας. Δεν τις είχαν μέχρι σήμερα και προκειμένου να τις αποκτήσουν πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Μέχρι εδώ όλα σωστά. Τώρα για ποιο λόγο όλο το καλοκαίρι, σχεδόν όλο το καλοκαίρι, η Εγνατία Οδός προχώρησε στη μονοδρόμηση όλων των τούνελ με μήκος από 500 μέτρα και πάνω, είναι πραγματικά απορίας άξιων. Με την ταχύτητα να πέφτει, γιατί σας λέω, το έκανα το δρομολόγιο και στο πήγαινα και στο έλα πηγαίνοντας προς Πρέβεζα, με τις ταχύτητες να πέφτουν δραματικά, με διάφορα ζητήματα ασφαλείας να εγείρονται από τη μονοδρόμηση μιας σύραγγας, με το να υπάρχει καθυστέρηση, όχι μεγάλη, αλλά σε κάθε περίπτωση να υπάρχει καθυστέρηση, και στον αντίποδα να μην υπάρχει καμία ενημέρωση, γιατί αναρωτηθήκαμε κάποια στιγμή για ποιο λόγο να πηγαίνουμε για δεκάδες χιλιόμετρα στην Εγνατία Οδό σε έναν αυτοκινητόδρομο όλοι με 30. Έτσι, η μονοδρόμηση δεν ήταν μόνο μέσα στη σύραγγα, ήταν και πριν από τη σύραγγα και μετά τη σύραγγα. Για κάθε σύραγγα μιλάμε, για πολύ μεγάλο μήκος δρόμου. Και φυσικά δεν υπήρχε και καμία επίπτωση στα διόδια. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό, δεν αντιλέγω εγώ. Από τη στιγμή που είναι υπαρκτό το ζήτημα με αυτές τις πιστοποιήσεις πυρασφάλειας και αποφασίζεις να τα μονοδρομήσεις όλα, ασχέτως αν τις εργασίες τις προγραμματίζεις για 3-4 μήνες μετά, άφησε ένα διόδιο ανοιχτό. Τι όχι. Κανένα διόδιο δεν ήταν ανοιχτό για την ιστορία. Όλα είχαν το κανονικό τους αντίτιμο. Θα μου πείτε τώρα γιατί λαϊκίζεις. Ίσως γιατί περιμένω όταν δεν απολαμβάνω μία υπηρεσία έτσι όπως είναι, να υπάρχει και κάποιο έτσι αντίτιμο στο γεγονός ότι ταλαιπωρήθηκαν χιλιάδες οδηγοί στα τούνελ της Εγνατίας Οδού φέτος το καλοκαίρι.

Βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας και παρά το γεγονός ότι θα ακούσουμε ένα ηχογραφημένο θέμα που θα μαζεύει όλες τις χρήσιμες λεπτομέρειες για πορείες και μέτρα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου που θα ξεκινήσει από αύριο εξαιτίας βεβαίως της ΔΕΘ, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα Παρασκευή είναι η μέρα η οποία μπαίνει η απαγόρευση στάθμευσης στο πλέγμα των μέτρων. Αύριο Σάββατο είναι προγραμματισμένη η διακοπή κυκλοφορίας σε οδικές αρτηρίες του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Άρα, όσοι είναι να επισκεφτείτε το κέντρο, εντάξει, σήμερα Παρασκευή, είναι λογικό είναι να είναι πάρα πολύ της Θεσσαλονίκης και θα το κάνετε με το αυτοκίνητό σας, να ξέρετε και να έχετε λίγο το νου σας για την κορδέλα η οποία υπάρχει σε αρκετά πεζοδρόμια της Θεσσαλονίκης. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, για να μην το δείτε χωρίς καμία πινακίδα ή να το έχει σηκώσει κανένας γερανός και μετά να το ψάχνετε, γιατί πολλές φορές τα καμώματα της Παρασκευής το Σάββατο το πρωί κάποιοι δυσκολεύονται για να τα θυμηθούν. Ας μην μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, στάση στάθμευση, απαγόρευση στάση στάθμευσης σε αρκετές οδικές αρτηρίες. Αν δεν θέλετε να μπείτε στον κόπο να τις διαβάσετε, απλά έχετε στο μυαλό σας ότι δυσκολεύει αφάνταστα το πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης και πορευτείτε ανάλογα. Θα επιστρέψουμε μετά τις 4 και το δελτίο ειδήσεων με ρεπορτάζ από τις ομάδες μας στο μπάσκετ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Βασίλη Βλαχόπουλο για να δούμε τι γίνεται στο ποδόσφαιρο του Άρη και όχι μόνο, με ρεπορτάζ και διάφορα άλλα. Θα ακούσουμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, μέτρα και πορείες όλων των προγραμματισμών σε ρεπορτάζ που έχει ανακοινώσει, όχι σε ρεπορτάζ που έχει φτιάξει. Με συγχωρείτε, η Σοφία Πακαλίδου. Και θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον καλό συνάδελφο και φίλο Χρήστο Τσαλικίδη για το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τις επαφές και τις επισκέψεις του από σήμερα το απόγευμα, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιημένο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, για τις οικονομικές εξαγγελίες του από τη Θεσσαλονίκη εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ όσων ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός και της κοστολόγησης που παρουσίασε στη συνέχεια το κόμμα του. Οι αυταπάτες του κυρίου Τσίπρα έχουν μετατραπεί ξεκάθαρα σε πολιτικές απάτες, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο κύριος Παπασταύρου τόνισε ότι τα τρία νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχτούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα λειτουργία στο 2027 σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπενχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Η Διεθνής Αμνηστία το χαρακτηρίζει παράνομο και επικίνδυνο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποιώντας για κινδύνους αυθαίρετης κράτησης και αναγκαστικών επαναπροωθήσεων. Ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της 90χρονη, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, προχώρησε το μεσημέρι η Ελλάς. Είχε προηγηθεί σχετική εισαγγελική εντολή για το αδίκημα της μη γνωστοποίησης ανέβρεσης νεκρού. Τα μακάβρια ευρήματα εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένα σε νάιλον. Η γυναίκα φέρεται να έχει πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται για το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Κατακεράβνωσε για ακόμη μια φορά την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στον πόλεμο. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance ισχυρίστηκε ότι δεν πρόκειται για πόλεμο. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου, καθώς τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Brent ενισχύθηκαν κατά 15 cents στα 95,67 δολάρια το βαρέλι, στα 91,56 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό αργό. Θαύμα στο Νεπάλ μετά τη φωνική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σωστικά συνεργεία κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως ανακοίνωσαν δύο υπουργοί. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.280 και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 5.600, ανάμεσά τους 900 εργάτες σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς που εκτιμάται ότι είχαν παγιδευτεί. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι αίθριος, με τη θερμοκρασία από 19 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5 η ώρα.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 TSER3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μέρος δεύτερο στην εκπομπή 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Η ώρα είναι 4 και 9 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Παραμένει στη διάθεσή σας το Viber της εκπομπής, το 6930-078-228, 6930-078-228. Ήδη, όσοι κινείστε στο κέντρο της πόλης, έχετε δει αστυνομικούς να κάνουν την εμφάνισή τους σε προκαθορισμένα σημεία. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των μέτρων που είναι σε ισχύ. Η καλή συνάδελφος, η Σοφία Ιπακαλίδου, έχει επιμεληθεί ένα θέμα για τα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι αργά την Κυριακή, αλλά και τις πορείες που θα έχουμε ξεκινώντας από σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για την δική σας καλύτερη ενημέρωση, δώστε βάση, παρακαλώ. Πάμε να το ακούσουμε.
1: Με επιχειρησιακό σχεδιασμό, στη βάση των μέτρων που εφαρμόστηκαν και πέρσι, θα κινηθούν η ελληνική αστυνομία και τροχέα εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα έχουν τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή από την Πέμπτη και θα διαρκέσουν ως την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Από χθες, από τις 3 το μεσημέρι, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού, από την Καφτατζόγλου στην πλατεία Χάνθ, καθώς και στην 3η Σεπτεμβρίου, από τη Μεγάλο Αλεξάνδρος και την Αγία Δημητρίου. Εξάλλου, από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής, η απαγορεύση στάσεις και στάθμευσης επεκτείνονται στην Αγγελάκη, στην Εθνική Αμήνη, στην Παύλου Μελά, την Ιασονίδου, την Νικολάου Γερμανού, καθώς και σε τμήματα των οδών Αγίου Δημητρίου, Γρηγορίου Λαμπράκη και Αρμενοπούλου. Αύριο Σάββατο, από τις 3 το μεσημέρι και μετά, και σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, θα διακόπτεται η κυκλοφορία στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλής Σόλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουτουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατίας, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Εμμανώλη Ανδρώνικου. Η κίνηση από τα ανατολικά προς τα δυτικά θα εξυπηρετείται μέσω Κατσιμίδη, Περιφερειακής Οδού Αγίου Δημητρίου και Ολυμπιάδος, ενώ από δυτικά προς τα ανατολικά μέσω των οδών 23 Έκθεση Οκτωβρίου, Λαγκαδά, Περιφερειακή Οδού. Η τροχιά καλεί τους οδηγούς να απομακρύνουν εγκαίρως τα οχήματά τους και να αποφεύγουν την είσοδο στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών: Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Η επαναλειτουργία τους θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων. Διαφοροποιήσεις αναμένονται και στα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών, καθώς οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι αποκλεισμοί δρόμων θα επηρεάσουν την κίνηση των λεωφορείων στο κέντρο. Οι κινητοποιήσεις ξεκινούν από σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ στις 6.30 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου από την Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης. Αύριο Σάββατο στις 11.30 το πρωί στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί η συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών, Δημοσίων Υπαλλήλων, Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών. Το απόγευμα στις 5 οι αγρότες θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο. Στις 5.30 έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάν. Στις 6 το απόγευμα, η ΓΕΣΕΑ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα συγκεντρωθούν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ την ίδια ώρα στην Καμάρα θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση φοιτητικών συλλόγων μελών του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς.
0: Να επαναλάβουμε λίγο για εσάς που δεν το ακούσατε ή δεν το έχετε συνειδητοποιήσει. Το Σάββατο στο Μετρό Θεσσαλονίκης από τις 3 και μετά λόγω των κινητοποιήσεων θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών και συγκεκριμένα των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Εδώ βεβαίως θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι αυτοί οι σταθμοί, ανάλογα με το πώς θα εξελίσσονται οι κινητοποιήσεις, θα δοθούν στην κυκλοφορία μέσα στη μέρα. Οι υπόλοιποι σταθμοί του μετρό της πόλης θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Επομένως θα υπάρχει, φαντάζομαι, η δυνατότητα κάποιος να χρησιμοποιεί την επέκταση της Καλαμάριας. Αυτό μένει να δούμε και την ανακοίνωση που θα έχει και το πώς θα εξελιχθεί το Σάββατο το απόγευμα η κατάσταση στο κέντρο της πόλης. Ελπίζουμε βεβαίως τα πράγματα να εξομαλυνθούν σχετικά γρήγορα με τα κυκλοφοριακά προβλήματα, προκειμένου το μετρό απρόσκοπτα να εξυπηρετήσει όλους αυτούς που θα βρεθούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για το Σαββατοκύριακο. Ένα μετρό το οποίο τώρα είναι λογικό να κλείνει κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, αλλά φαντάζομαι ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Πολλοί από εσάς θα θέλατε να το δείτε να λειτουργεί σε 24-ωρη βάση, κυρίως τα Σαββατοκύριακα.

0: Ο Νίκος Καραγιώργης μαζί μας θα μας δώσει τώρα τα νεότερα για το μπάσκετ συνολικά, με ιδιαίτερο βλέμμα βεβαίως στις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Έτσι. Νίκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πολύ καλά εσείς.
0: Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε?
1: Νομίζω από τον ΠΑΟΚ, διότι όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι περίοδος φιλικών αγώνων για τις ομάδες. Είναι η περίοδος που γίνεται το μοντάρισμα των ομάδων, ειδικά για αυτές οι οποίες έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα, όπως είναι και οι τρεις ομάδες της πόλης, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, αλλά και ο Ηρακλής, που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Έχουμε μπει, όπως είπαμε, στο μήνα της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για αρκετές από τις ομάδες, ειδικά για αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αναχώρησε πριν από μερικές ώρες για την Ιταλία, εκεί όπως αναφέραμε και τις προηγούμενες μέρες, θα δώσει μια σειρά φιλικών αγώνων. Αρχικά θα συμμετάσχει στο τουρνουά που διοργανώνει η Ούντινε, και μάλιστα αύριο το βράδυ σε 9.30 θα αντιμετωπίσει την Οικοδέσποινα, διοργανώτρια ομάδα του τουρνουά, και την Κυριακή στο δεύτερο του παιχνίδι. Στο συγκεκριμένο τουρνουά η αντίπαλος θα είναι μια εκ των Ρέτζιο Εμίλια ή Νάπολης. Στη Ρέτζιο Εμίλια, θυμίζουμε, είναι προπονητής ένας Έλληνας, ο Δημήτρης Πρίφτης. Από εκεί πέρα, ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην Ιταλία, καθώς το μεθεπόμενο Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, στην Μπιέλα, στην πόλη Μπιέλα, θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο σε ένα πάρα πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, ο οποίος φυσικά επιστρέφει στην πατρίδα του, εκεί όπου έχει πάρα πολλές διασυνδέσεις και γνωριμίες, και από την πρώτη στιγμή έγινε γνωστό ότι ο ΠΑΟΚ θα περνούσε ένα μέρος της προετοιμασίας του, δίνοντας φιλικά παιχνίδια στην Ιταλία επί ιταλικού εδάφους. Και είναι μια περίοδος πλέον για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το ευχάριστο για τον Ιταλό προπονητή είναι ότι μπορεί να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες του, διότι πλέον έχουν επιστρέψει οι πάντες και από τις υποχρεώσεις της μεσαιτικής ομάδας. Βέβαια, προέκυψε αυτή η ατυχία με τον Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε σε αρθροσκόπηση στο γόνατο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για ένα διάστημα περίπου ενός μήνα. Αυτή τη στιγμή είναι αμφίβολο αν θα προλάβει το ξεκίνημα του EuroCup ο Ταϊρή, ενδεχομένως και του ελληνικού πρωταθλήματος. Να πούμε ότι το EuroCup ξεκινάει 29-30 Σεπτεμβρίου το διήμερο, και το ελληνικό πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 3 και 4 Οκτωβρίου, Σαββατοκύριακο. Και μέσα σε αυτό το μήνα, μέχρι στα μέσα του μήνα, αναμένεται να γίνει και η κλήρωση ηλεκτρονικά, όπως και την περσινή χρονιά, για να μάθουν οι ομάδες το πρόγραμμά τους και τη σειρά βέβαια με την οποία θα αντιμετωπίσουν τις υπόλοιπες ομάδες. Είναι σίγουρα δυνατά φιλικά παιχνίδια αυτά. Ανεβαίνει και ο δείκτης δυσκολίας, ανεβαίνει η πίστα, το επίπεδο δυσκολίας για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδωσε δύο φιλικά παιχνίδια στο Μέτσοβο απέναντι στο Περιστέρι και τους Βίκος Φάλκον, στην εφώτιστη ομάδα στην κατηγορία από τα Ιωάννινα. Και πλέον, όπως φαίνεται και από το όνομα των αντιπάλων αλλά και από τη δυναμικότητά τους, πλέον θα μεγαλώνει ο δείκτης δυσκολίας, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί ως το δυνατόν πιο έτοιμη στο ξεκίνημα των αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Σε μουντ φιλικών αγώνων είναι και ο Άρης, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Κυριακή και κλεισμένο το θυρών στο Νικ Γκάλι Σκόλ, στο οποίο βέβαια διεξάγονται εργασίες. Παρ' όλα αυτά μπορούν να γίνουν παιχνίδια, μόνο και κλεισμένο το θυρών βέβαια στην κυρία Σάλα.
0: Δεν μπορείς να αλλάζεις κερκίδες, ας πούμε, και να έχεις και φιλάθλους.
1: Αυτό και στο βοηθητικό είναι σαν εργοτάξιο, και η εξωτερική χώρη και η μπουτίκ και η εσωτερική χώρη, μέσα από διτήρια γίνονται εργασίες ανακαίνησης. Ήδη έχουν παραδοθεί κάποιοι χώροι που ήταν βέβαια επίγονα γίνει αυτό, όπως είναι το γυμναστήριο, όπως είναι το φυσιοθεραπευτήριο, η αίθουσα με τα βάρη φυσικά, αλλά όλοι οι υπόλοιποι χώροι είναι σε μια φάση ανακατασκευής, και βέβαια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί και η πτυσσόμενη κερκίδα χωρητικότητας 600 θεατών, που θα μεγαλώσει, θα αυξήσει τη χωρητικότητα του γηπέδου περίπου, θα προσεγγίσει τις 6.000 θεατές, 6.000 θέσεις. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει λοιπόν την ομάδα από τα Γιάννηνα, και βέβαια την επόμενη εβδομάδα, προς τα τέλη της εβδομάδας, θα αναχωρήσει για την Κύπρο, εκεί όπου θα πάρει μέρος σε ένα πάρα πολύ δυνατό τουρνουά, αντιμετωπίζοντας τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, δύο ομάδες EuroLeague. Δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα ο Άνταμ Μοκόκα και ο Γιώργος Στανούλης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Αντίθετα, αναμένεται να είναι στην αποστολή ο Κώστας Αντετοκούμπο, ο οποίος γύρισε με κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο από την εθνική ομάδα, από τα παιχνίδια που έδωσε στο τελευταίο παράθυρο. Υποβάλλεται σε θεραπείες, φυσιοθεραπείες, ώστε να είναι έτοιμος μετά τον αγώνα με τους Βίκος Φάλκονς, και από εβδομάδα να μπει και αυτός να δοκιμάσει να μπει στο ομαδικό πρόγραμμα προπονήσεων. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Ηρακλή, και αυτός δίνει δύο φιλικά παιχνίδια Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο, και κλεισμένο των θυρών, κόντρα στην Μπασκίμη από το Κόσοβο, αγώνας και κλεισμένο των θυρών. και την Κυριακή στα αποκαλυπτήρια της νέας ομάδας του Ηρακλή μπροστά στο κοινό της θα υποδεχθεί την πρωταθλήτρια Κύπρου ΑΕΚ Λάρνακας σε δύο δυνατά τεστ για την ομάδα του Ζόραν Λούκιτς, που βέβαια και αυτή προετοιμάζεται για το ξεκίνημα της νέας σεζόν που θα περιλαμβάνει βέβαια και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο FIBA Europe Cup, ενώ την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη συγκεκριμένα, θα αναχωρήσει για την Ρουμανία για να πάρει μέρος σε τουρνουά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα ομάδα Βαλτσέα, ομάδα που διοργανώνει το συγκεκριμένο τουρνουά, και στη συνέχεια την σερβική Μπόρα, Σάτσακ, ομάδα που εδρεύει στο Σάτσακ, σε δύο επίσης πάρα πολύ δυνατά τεστ για τους κεανόλευτους, και αυτοί έχουν πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά από την περσινή ομάδα έχει μείνει μόνο ένας παίκτης από το βασικό κορμό, ο Ελληνοκαναδός ο Τζον Σίλας, συν τρεις μικρούς που έχει στο ρόστερ του Ηρακλής, Κομιανίδη, Βλάχο και τον Βασιλείο. Επομένως υπάρχει και εδώ πέρα μια αναδόμηση, Δημήτρη, για να μπορέσει και ο Ηρακλής να εμφανιστεί σε όσο δυνατόν πιο υψηλά επίπεδα ετοιμότητας με το που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα αλλά και το FIBA Europe Cup.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε θερμά, Νίκο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Για χαρά.

0: Το λέγαμε και προηγουμένως ότι η λέξη υποδομές είναι πολύ hot αυτό το χρονικό διάστημα στην Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλές αναφορές να γίνονται. Και θα μείνουμε λίγο στις αθλητικές υποδομές. Μιλήσαμε για το Καφτατζόγλιο, είπαμε για την νέα Τούμπα και τον προγραμματισμό. Είχαμε και τον κύριο Βρούτση χθες εδώ να ανακοινώνει για το Καφτατζόγλιο πάρα πολλά πράγματα, και για την πισίνα στο ΚΑΠΑ επίσης ο Πρωθυπουργός έρχεται, θα επισκεφθεί και αυτό το απόγευμα, μεταξύ άλλων και αθλητική υποδομή. Έχουμε όμως και εξέλιξη τώρα για το αν και κατά πόσο είναι η αρχή ή αν είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται, απλά εμείς δεν τις έχουμε δώσει τόσο πολύ σοβαρότητα, θα μας το πει ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Έχουμε και μια εξέλιξη σε σχέση με το γηπεδικό θέμα του ποδοσφαιρικού Άρη, με μια επιτροπή πλέον υπό τον Εραστέχνη για τη δημιουργία του. Είχαμε μιλήσει παλιά με τον Βασίλη για μια μελέτη που υπήρχε. Δεν ξέρω αν είναι για το ίδιο πράγμα, αλλά σε κάθε περίπτωση τον έχουμε. Θα ξεκινήσουμε με αυτό και μετά, ξέρετε, εμείς πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Πρόσεξε, αυτό το θέμα δεν το αφήσαμε εμείς. Το έχει αφήσει βασικά ο Άρης συνολικά. Είναι, αν θυμάσαι καλά, οι συναντήσεις που είχαν γίνει τότε με περιφερειάρχη τον κύριο Τζικώστα. Και τη δέσμευση για την εφαρμογή ενός σχεδίου διπλής ανάπλασης, αντίστοιχο δηλαδή που έχει ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα, για την περιοχή στην οποία ανήκει στο πρώην ΤΕΒΕ, πλέον πώς λέγεται, το πρώην ΤΕΒΕ.
0: Ο ΑΕΒ μήπως.
1: Όχι, ο ΑΕΒ είναι η ανεργή. Πώς είπε, ο ΑΕ.
0: Ναι, είναι το Ταμείο των Αυτοαπασχολούμενων. Ο ΑΕΕ, ναι.
1: Το δικό μας δηλαδή. Ναι.
0: Ναι, το δικό σου, ναι, οκ.
1: Λοιπόν, και είναι μια περιοχή στα διοικητικά όρια του Δήμου Πηλαίας και Χορτιάτη, στο παραλιακό τμήμα είναι Πηλαία, Χορτιάτη, Πανοράματος κτλ. Στο παραλιακό τμήμα επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, το οποίο έχει ανήκει στο ΔΥΠΑ, πρώην ο ΑΕΔ. Mm-hmm. Ναι, σωστά το είπες. Εγώ το είπα λάθος. Λοιπόν, και ο Άρης το άφησε για ένα χρονικό διάστημα, γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε χρηματοδότηση για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Και σήμερα ανακοίνωσε ο Ανπασίγμα ότι προέβη στη συγκρότηση Επιτροπής Εργασίας με στόχο τη δημιουργία του νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου για την ομάδα του Άρη, επί των συγκεκριμένων ορίων των δύο νομών. Ο στόχος της Επιτροπής είναι η προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η υπόσχεση κυβέρνησης, που για πρώτη φορά διατυπώθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το 2021, να λάβει δεσμευτικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή αποτελείται από τη Ρενάτα Δούμα, αρχιτέκτονας και πολεοδόμος, τον Γρηγόρη Ζαρωτιάδη, καθηγητής οικονομικών, μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΙΘΙΤΑ, Αθανάσιο Κουιμτζή, επιχειρηματίας, μέλος του ΔΣΣΜ του ΑΣΜΑ, Θέμη Τσούφη, ο οποίος είναι μέλος της Άρης Αλιάνς, και του Θάνου του Χαριστού, δικηγόρος, ο οποίος είναι επίσης του Άρης Αλιάνς. Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Άρης θέλει να δεσμεύσει με βάση τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην έκθεση το 2021. Καθώς βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης και θα γίνει προφανώς πιο ουσιαστική δουλειά σε σχέση με αυτή που έγινε τότε, για την κατασκευή νέου γηπέδου, και να τρέξει με και το σχέδιο της διπλής ανάπλασης, δηλαδή της παραχώρησης του σημείου στο οποίο βρίσκεται σήμερα το γήπεδο Χαριλάου, το οποίο ανήκει στον ΑΣΜΑ, και την απόκτηση της έκτασης, η οποία είναι στο συγκεκριμένο χώρο. Αυτό λέει η ανακοίνωση.
0: Θυμάμαι, Βασίλη, κάποια στιγμή μου έλεγες για μια μελέτη την οποία είχε κάνει ένας ιδιώτης αριανός, επιφανής αριανός ιδιώτης, προκειμένου να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Σχετίζεται με αυτή τη διαδικασία όλο αυτό το κομμάτι, ή είναι διαφορετικό, εντελώς?
1: Όχι,
0: διαφορετικό.
1: Διαφορετικό, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι εντελώς διαφορετική ιστορία σε σχέση με τη μελέτη, νομίζω. Η μελέτη ήταν διαφορετική. Το να θυμηθώ, γιατί όντως είχαμε πει κάποια στιγμή κάτι σχετικό.
0: Αν θυμάμαι, είχαμε πει κάτι για διπλή ανάπλαση. Τότε ήταν αυτή η μελέτη που είχε κάνει.
1: Ναι.
0: Τώρα με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί δεν το θυμάμαι κιόλας.
1: Μπορεί να έχεις και δίκιο, Δημήτρη, μπορεί να έχεις και δίκιο, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι αν υπάρχουν τα κεφάλαια. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, ο Άρης αυτή τη στιγμή, με βάση τη δεσμευτική θέση του Πρωθυπουργού, λέει ότι θέλω να κάνω όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, να κλειδώσει το σχέδιο διπλής ανάπλασης με την απόκτηση του συγκεκριμένου χώρου και την παραχώρηση του Χαριλάου, mm-hmm. Και από εκεί και πέρα να ψάξω να βρω τα κεφάλαια, να ψάξω να βρω τους ανθρώπους οι οποίοι θα αναλάβουν αυτό το έργο, τη χρηματοδότηση δηλαδή. Γιατί όταν έγινε εκείνη η κουβέντα και ήταν, επαναλαμβάνω, επί της ΙΚΟΣΑ στην περιφέρεια Μακεδονίας, τότε ο Άρης ήθελε, είχε με αυτό, το σχέδιο στο μυαλό του, αλλά δεν είχε τα κεφάλαια για να μπορέσει να το εκτελέσει. Το γραφειοκρατικό έμεινε στη μέση. Αντιλαμβάνομαι ότι με την ανακοίνωση του ΑΣΥΓΜΑ Άρης, αυτό το οποίο σημειώνει ότι θα προχωρήσει το γραφειοκρατικό, ούτως ώστε να είναι έτοιμος και συνέχεια να κάνει το δυσκολότερο. Αν μπορεί να πει κάποιος είναι δυσκολότερο, δηλαδή την έβρεση κεφαλαίων.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό το παρακολουθούμε, θα το βλέπεις και όλας, είμαι σίγουρος, και για οτιδήποτε νεότερο θα μας πεις. Για πες μας τώρα, αγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τι σου έχει κάνει εντύπωση τώρα αυτές τις 2-3 μέρες?
1: Τις 2-3 μέρες τι μου έχει κάνει εντύπωση?
0: Που μας έχουν περάσει, ναι, ή αν θέλεις να σου το πω...
1: Πολύ κουβέντα για τα γήπεδα, όπως πολύ σωστά είπες.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ κουβέντα για τα γήπεδα.
0: Αγωνιστικά όμως. Αγωνιστικά, γιατί okay, για τα γήπεδα όντως πολύ κουβέντα και νομίζω
1: ότι
0: το
1: εξαντλήσαμε τώρα. Δεν έχουμε δει τις ομάδες αγωνιστικά.
0: Τώρα για να σου πω τον πόνο μου, έτσι. Να σου πω τον πόνο μου και να μου πεις αν έχω άδικο. Γιατί πάνω θα μου πεις ότι έχω άδικο, θα μαλώσουμε. Αλλά δεν πειράζει, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Δεν είναι λίγο περίεργο, δεν είναι λίγο έτσι προκλητικό να βγαίνουν, ας πούμε, οι υπεύθυνοι των ομάδων και να λένε καλά, λέει, περιμένετε. Οι μεταγραφές, λέει, δεν έχουν κλείσει ακόμα. Δεν έχουμε έτοιμα τα ρόστερ. Περιμένετε, κάντε λίγο υπομονή. Δεν είναι λίγο προκλητικό να βγαίνεις και να το λες αυτό όταν έχεις παίξει Ευρώπη, έχεις παίξει δύο αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, κατεβαίνεις, ας πούμε, να παίξεις σε ντέρμπι και να σου λένε, γιατί και στον Άρη ισχύει, όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, ότι ξέρετε κάτι, δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Δηλαδή, αν δεν είναι έτοιμη στο ξεκίνημα, πότε θα είναι έτοιμη? Όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο και θα τρέχουμε να διορθώνουμε μετά, λέω εγώ τώρα.
1: Αυτό μου κάνει. Μεταξύ τη δεύτερη αγωνιστική και του πρώτου γύρου μεσολαβούν 11 αγωνιστικές.
0: Ναι, αλλά δεν βλέπω να ολοκληρώνονται και κάποια πράγματα κιόλας. Δηλαδή, μια ζωή περιμένω που λέει και το τραγούδι και δεν γίνεται τίποτα.
1: Θα σου πω. Δεν μπορώ να βάλω όλες τις ομάδες στην ίδια θέση.
0: Σύμφωνοι.
1: Γιατί υπάρχουν αυτές οι οποίες κράτησαν τον κορμό τους και έκλεισαν πάνω σε αυτόν.
0: Η ΑΕΚ.
1: Βλέπε ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτές οι οποίες πήγαν και επένδυσαν 50 εκατομμύρια σε αγορές παικτών, με σκοπό τη δημιουργία μιας ομάδας η οποία δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, για να φτιάξει μια ομάδα σύμφωνα με τους προπονητές 6 μήνες. Εγώ λέω ότι δεν έχει τα χρονικά περιθώρια των 6 μηνών, αλλά δεν μπορείς να δείξεις τον ένα μήνα. Βλέπε Παναθηναϊκός. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό, ο οποίος Ολυμπιακός τι έκανε, επειδή δεν μπορούσε να πάρει τους παίκτες που ήθελε τον Ιούνιο, πάει και τους παίρνει τώρα το Σεπτέμβριο, και επειδή διαπίστωσε ότι με τους υπάρχοντες δεν μπορούσε να προχωρήσει. Θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα. Ναι, θα έπρεπε να το είχε κάνει νωρίτερα. Και μετά είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διαχειρίστηκε εντελώς λαθασμένα μια υπόθεση ενός ποδοσφαιριστή που είναι ο ηγέτης του, και τον έδωσε και σε πολύ κακό timing, βλέπε Κωνσταντέλιας. Βλέπει ότι η ομάδα του είναι μεν συγκροτημένη, αλλά έχει μια περιορισμένη, έχει ένα πολύ ξεκάθαρο ταβάνι, και προσπαθεί τώρα να καλύψει κενά τα οποία θα έπρεπε επίσης να έχει καλύψει νωρίτερα.
0: Χρόνια πριν.
1: Ναι, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, λένε τώρα.
0: Και πάνω κάτω και σε αυτή την κατάσταση είναι και ο Άρης, δηλαδή με την αμυντική του γραμμή βεβαίως, με λιγότερες απαιτούμενες προσθήκες για να φτιάξει θεωρητικά το ρόστερ.
1: Εδώ τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Γιατί συνδυάζονται αυτά. Δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ ότι υστερεί στο Center Four. Το ήξερε. Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει από εκεί. Θα έπρεπε. Το έκανε.

0: λογικά δεν θα παίξει ο Φαμπιάνο με την ΑΕΚ γιατί έχει αιμάτωμα και θα μπει ο Ντόσκοβο, ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, να παίξει, μη έχοντας παίξει παιχνίδι από την περασμένη άνοιξη. Και αριστερός στόπερ θα είναι ο Γένισεν, ο οποίος δεν είναι στόπερ.
1: Είναι οκτάρι κιόλας.
0: Θέλω να πω ότι
1: δεν έχει σχέση και με την άμυνα κιόλας θεωρητικά ο παίκτης.
0: Αυτό θέλω να πω. Εγώ μπορώ να δεχθώ την κολλησιεργία των ομάδων σε κάποια θέματα, αλλά όχι την ολοκληρωτική. Θα έπρεπε να έχει πάρει στόπερ ο ΠΑΟΚ, θα έπρεπε να έχει πάρει σεντερφόρ, θα έπρεπε ο Άρης να είχε αριστερό εξτρέμ και όχι να ψάχνει τώρα, και θα έπρεπε να είχε και έναν ακόμα τουλάχιστον κεντρικό αμυντικό.
1: Μάλιστα, αυτό λέω. Ναι.
0: Okay. Δηλαδή σε κάποια θέματα οι ομάδες είναι λογικό να περιμένουν και αυτό υποχρεωτικά τις οδηγεί στο να θέλουν περισσότερο χρόνο. Σε κάποια θέματα όμως άλλα όχι.
1: Επίσης εμένα κάπως έχει αρχίσει να με πειράζει ότι έχω την αίσθηση ότι βγαίνει και μια φάση λίγο ζεν. Ότι είμαστε σε μια ζεν κατάσταση. Δεν μας επηρεάζουν αυτά που ακούγονται. Είμαστε ήρεμοι και κάνουμε τη δουλειά μας. Ναι, αλλά,
0: δεν ισχύει αυτό. Ψέματα λένε σε αυτό. Δεν είναι καθόλου ήρεμοι. Τους επηρεάζουν όλα. Λογαριάζουν και υπολογίζουν τα πάντα. Ελέγχουν το τι γράφεται δεξιά-αριστερά σε ιστοσελίδες αθλητικές, τα social media, τα βλέπουν όλα, αλλά παρουσιάζουν μια εικόνα η οποία είναι διαφορετική από αυτή που πραγματικά ισχύει εντός της ομάδας. Mm-hmm. Και αυτό συμβαίνει για όλες τις ομάδες. Γιατί αν δεν ισχύει, δεν θα πήγαινε να δώσει ο Ολυμπιακός 16 εκατομμύρια πάρει τον Μπουέρτα ή τον Μπέιλι. Εντάξει, δεν θα πήγαινε να κάνει αυτές τις ισχυρές μεταγραφές, αν ήταν τόσο ήρεμος, προφανώς κάτι είδε. Και θυμίσω και τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την κλήρωση του Europa League. Το ότι είπε για το ποδόσφαιρο που αποδίδει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πήγαινε ο ΠΑΟΚ τώρα να δώσει λεφτά για τον Ούγκρεσιτς ή τον Ντιέγκο Κώστα. Προφανώς αυτό το οποίο βλέπει τον ενοχλεί και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει. Το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Άρα λοιπόν το τι λένε οι ομάδες, τι προσπαθούν να παρουσιάσουν επικοινωνιακά από το τι ισχύει στην πραγματικότητα, απέχει αρκετά.
1: Βασίλη, ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

0: Θα κάνω τώρα μια προσπάθεια να χρησιμοποιήσω αθλητική ορολογία για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Άρης αγωνίζεται το Σάββατο το βράδυ, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα την Κυριακή, ο Ηρακλής την Δευτέρα. Πριν από όλους αυτούς, σήμερα σε λίγες ώρες στην Θεσσαλονίκη θα αρχίσει την παρουσία του ο Πρωθυπουργός σε ένα τριήμερο το οποίο είναι παραδοσιακά στο πολιτικό κομμάτι της κυβέρνησης. Είναι το πρώτο της ΔΕΘ με τα εγγένεια, με την ομιλία και με την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Είμαι σίγουρος ότι έχω ξεχάσει αρκετά πράγματα, γι' αυτό ζήτησα τη βοήθεια του καλού συναδέλφου και του πολιτικού μας συντάκτη Χρήστου Τσαλκίδη για να βάλουμε τουλάχιστον τα του Πρωθυπουργού σε μία σειρά σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Η πρώτη μέρα της πρωθυπουργικής παρουσίας στην πόλη θα έχει, έτσι μπορούμε να πούμε, έντονο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, διότι θα βρεθεί σε χώρους όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις για την παιδεία, για την εκπαίδευση αλλά και για τις αθλητικές υποδομές. Mm-hmm. Πρώτο σταθμό στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
0: Σήμερα.
1: Ναι, σήμερα. Στις 6.30 ώρα, περίπου σε 2 ώρες από τώρα, mm-hmm. θα εγκαινιάσει τη νέα πτέρυγα των κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων και τα νέα εργαστήρια της αιματολογικής κλινικής. Θυμίζω ότι είναι ένα έργο για το οποίο έχει δείξει ο ίδιος προσωπικό ενδιαφέρον. Από εκεί και μετά. Ακολούθως μεταφέρεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη, Δήμιος Αμπελοκήπων Μενεμένης. Εκεί θα παραστεί σε δύο διαδοχικές τελετές για έργα που έρχονται να ενισχύσουν τις αθλητικές και εκπαιδευτικές υποδομές της περιοχής. Και εξηγούμε. Θα θεμελιώσει το νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο. Μιλούμε για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αθλητικών υποδομών που δρομολογούνται στην περιοχή. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται και ενδεχομένως να ξεπεράσει τα 32 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να είναι μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Από εκεί και μετά, λίγα μέτρα πιο μακριά, θα εγκαινιάσει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Το είχε επισκεφθεί και στην προηγούμενη παρουσία του στη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το 5ο Δημοτικό Σχολείο έρχεται να αντικαταστήσει ένα παλιό προκατασκευασμένο που είχε εγκαινιαστεί το 1970. Τότε η προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του ήταν 20 χρόνια. Σήμερα έχει φτάσει στα 56. Mm-hmm. Και μετά από περισσότερες από 5 δεκαετίες, πλέον η περιοχή αποκτά ένα νέο σχολείο. Σε ό,τι έχει να κάνει με το 5ο αναφέρομαι. 2 είναι τα κτίρια, 11 οι αίθουσες, οι σχολικές και σίγουρα σύγχρονες υποδομές. Από εκεί και μετά, το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στο γκαλά, εντός εισαγωγικών, που διοργανώνει κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, και ακολούθως θα ετοιμαστεί για την αυριανή παρουσία του. Γύρω στις 10 αναμένεται η άφηξή του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τον αγιασμό, για την τελετή του αγιασμού και την επίσκεψή του στα περίπτερα της έκθεσης. Ενώ το απόγευμα στις 8 η ώρα αναμένεται η ομιλία του στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, εκεί όπου θα ανοίξει τα χαρτιά του για το πώς θα πορευτεί η χώρα, ο δικός χάρτης δηλαδή που θα έχει μπροστά της η Νέα Δημοκρατία για την νέα κυβερνητική θητεία, η οποία θα ολοκληρωθεί το 2031. Αν θέλεις, με αφορμή το τελευταίο, Δημήτρη, μπορούμε να πούμε μερικά στοιχεία τα οποία φτάνουν στα χέρια μας με δημοσίες mm-hmm. πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται στην ουσία να αναπτύξει, όπως είπαμε, τον οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030-2031. Μιλούμε για ένα νέο κρίκο, ο οποίος έρχεται να προστεθεί στους κυβερνητικούς κύκλους, αυτόν που ολοκληρώνεται, αλλά εκείνον που προηγήθηκε τις περίοδες 2019-2023. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα μέτρα, θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, οι παρεμβάσεις οι οποίες θα προχωρήσουν στο οικονομικό επίπεδο, θα είναι κοστολογημένες και μελετημένες. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα κάνει το εξής. Θα ανακοινώνει μήνα-μήνα από το βήμα της ενενικοσής ΔΕΘ τα έργα που θα υλοποιούνται, έρχοντας να δείξει ότι το πρόγραμμά του είναι κοστολογημένο και πολύ καλά μελετημένο, με αρχή από τον Νοέμβριο του 2026. Μία άλλη παράμετρος, η οποία έχει επίσης τη δική της σημασία, είναι τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει, θα αφορούν κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Συνταξιούχους, εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, όλους. Διότι αυτό το οποίο επιθυμεί η κυβέρνηση είναι οι οικονομικές παρεμβάσεις να αντανακλούν στην ουσία κάθε Έλληνα, κάθε Ελληνίδα. Γι' αυτό δεν αποκλείεται και στην ομιλία του Δημήτρη ο Πρωθυπουργός να χρησιμοποιήσει πολλές φορές τη λέξη ορίζοντα.
0: Ωραία. Χρήστο, η συνέντευξη τύπου την Κυριακή τι ώρα είναι προγραμματισμένη?
1: Στις 12.
0: Στις 12. Και στο μεσοδιάστημα από τα Εγγένεια και τη Βόλτα στα Περίπτερα, δηλαδή το πρωί 10 η ώρα του Σαββάτου μέχρι την ομιλία στις 8 το βράδυ, υπάρχει κάτι σε αυτό το μεσοδιάστημα των 6-7 ώρων?
1: Ο υπουργός θα προετοιμαστεί για την ομιλία του το βράδυ στο Βελίδη.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, καλή δουλειά. Συνάδελφε, καλή δύναμη, τι να ευχηθώ.
1: Σε όλους μας, Δημήτρη, ξεκινάει το τρίμερο της Θεσσαλονίκης.
0: Τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Λοιπόν, η τελευταία ειδησιογραφική αναφορά της εκπομπής έρχεται από το αστυνομικό ρεπορτάζ για ένα περιστατικό το οποίο είναι ουσιαστικά σε εξέλιξη στην Αθήνα, με ένα συναγερμό να έχει σημάνει στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, εκεί όπου ένας άνδρας μπήκε μέσα κρατώντας μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο τμήμα χρειάστηκε να πυροβολήσουν τον άνδρα στην κοιλιά προκειμένου να τον ακινητοποιήσουν. Τραυματίστηκε ελαφρά και ένας αστυνομικός από τα γυαλιά μιας τζαμαρίας που έσπασε κατά τη διάρκεια της όλης συμπλοκής. Οι πληροφορίες και το ρεπορτάζ γιατί τρέχει είναι ελάχιστες. Αναφέρουν ότι ο 31 ετών άνδρας, ο οποίος αφού μπήκε με το μαχαίρι μέσα στο αστυνομικό τμήμα, άρχισε να απειλεί εκεί τους αστυνομικούς. Υπήρξαν διάφορες υποδείξεις για να συμμορφωθεί, δεν υπάκουσε. Άρχισε να κινείται απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα μετά να υπάρχει και το. Και η χρήση του όπλου. Υπήρξε ένας πυροβολισμός και υγειονομικές πλέον πηγές αναφέρουν ότι έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ο δράστης έχει καταλήξει στο νοσοκομείο και εκεί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση φρουρούμενος. Παράλληλα τρέχουν και όλες οι εξελίξεις προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Οι άνδρες της ελληνικής αστυνομίας που βρέθηκαν, που βρίσκονταν μάλλον μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας, αναμένεται να δώσουν καταθέσεις, ενώ δεν εμπνέει ανησυχία, για να γυρίσουμε πίσω λίγο και στο υγειονομικό και στην υγειονομική διάσταση αυτού του περιστατικού, δεν εμπνέει ανησυχία η κατάσταση της υγείας του αστυνομικού που τραυματίστηκε από όλη αυτή την ένταση που οδήγησε στον πυροβολισμό που είχαμε μέσα στο αστυνομικό τμήμα της Μάνδρας. Σε κάθε περίπτωση, το επαναλαμβάνω, είναι στο συμβαίνει τώρα, έτσι ακόμα, οπότε ρεπορτάζ αναλυτικό και πληροφορίες θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και στα δελτία ειδήσεων του 102 FM της ΕΡΤ3.

Στο παραπέντε της εκπομπής σας ευχόμαστε καλή συνέχεια για το βράδυ της Παρασκευής. Υπομονή και ψυχραιμία για το Σαββατοκύριακο που έχετε αν είστε επαγγελματίας και εργάζεστε στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, κυρίως στο κέντρο της πόλης. Καλό δρόμο σε όσους έχουν να γράψουν χιλιόμετρα. Καλή διασκέδαση σε όλους εσάς που έχετε κανονίσει να φύγετε και πολύ καλά θα κάνετε από την πόλη μας αυτό το Σαββατοκύριακο. Καλή επιστροφή σε αυτούς τους λίγους που ακόμα δεν έχουν τελειώσει με τις καλοκαιρινές τους διακοπές και σιγά σιγά επιστρέφουν. Καλή προσαρμογή σε όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα με καινούριο σήμα, καινούρια εκπομπή και την συναδέλφισσα Μαυρό Παυλού πλέον full time εδώ στο σύστημα 352. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη Χαλκιδικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4 και 4. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φωτιά και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, η οποία ανοίγει τις πύλες της με την Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και πλήθος επισκεπτών, ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Παράλληλα, οι αυριανές κινητοποίησεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποίησεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης. Το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποίησεων είναι προγραμματισμένο για αύριο. Σήμερα, ωστόσο, το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 6.30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι τα 3 νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχτούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ορίζοντα λειτουργία στο 2027, σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπεχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Η 38χρονη και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο. Πάνω από 11.500 ακίνητα με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Αφορά στις εσφαλμένες αποτυπώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριος σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο επίσης θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Counting Crows, Mr. Jones, με σαλαλάδικο τραγούδι ξεκίνησα σήμερα σε μια διαφορετική Παρασκευή. Φρούριο η Θεσσαλονίκη, 90ης, πόσο δεν μου αρέσουν αυτά τα κλισέ κάθε χρόνο. Και το σαλαλά δεν το λέω μόνο εγώ, πολύ χαίρομαι που ήδη είναι στην παρέα μου η φίλη μου η Αθηνά, μου λέει καλησπέρα και σαλαλά. Εδώ είμαστε σε δουλειά, σε νέο project, δύσκολο έργο, αλλά για εμάς είναι τα δύσκολα, αυτό είναι σωστό. Ευχαριστούμε για την παρέα, βρε παιδιά. Έτσι σας θέλουμε όλους εδώ να γίνουμε μια όμορφη παρέα, είπαμε σε μια διαφορετική Παρασκευούλα. Εδώ είμαστε 4 του Σεπτέμβρη, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή η Τζούλιαν Μούρ είναι εκεί στην τεχνική υποστήριξη, φίλη μου η Ρούλα η Αρβανιτίδου. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έγινε ένας χαμούλης αναφορικά με τον καιρό και την βροχούλα και τις καταιγίδες. Τα είχαμε πει βέβαια αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση, εννοείται, στο κέντρο της πόλης και στη Σαλαμίνος, βλέπω και στη Μοναστηρίου και λίγο Τσιμισκή και λίγο η Εγνατία, περιφερειακός, βαίνουμε καλώς. Με το καλησπέρα σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930-078-228. Παρασκευή λοιπόν 4 του Σεπτέμβρη γιορτάζει, σου λέει, ο Άρων, ο Άνθιμος, η Ανθυμία, Ερμιώνη και ο Μωυσής. Χρόνια πολλά στα παιδιά, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό, εγώ τζούντο έκανα, μέχρι την πλεζόνη έφτασα να τα λέμε αυτά. Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας, κανονικά θα πρέπει να μπει αυτό σαν μάθημα στα σχολεία, το έχω ξαναπεί. Και επίσης ημέρα του εφημεριδοπόλης στις ΗΠΑ. Και σήμερα εμείς θα πούμε εδώ τα δικά μας, θα σας ενημερώσουμε φυσικά βεβαίως για την 90η ΔΕΘ και όχι μόνο, και κυρίως θα ακούσουμε πολύ και καλή μουσική. Και φυσικά θα συνεχίσουμε με τι άλλο, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι, και φύγαμε προς Ολοταχώς για το Πουσουκού.

γίνεται, λέει, να πάμε άλλη μία το καλοκαίρι γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Από την άλλη, βέβαια, μπήκε ο Σεπτέμβριος, ανέβηκα, λέει, στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης. Σιγά, τι με νοιάζει, πολύ σωστά. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευούλας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 4 του Σεπτέμβρη, μια ημέρα πριν ξεκινήσει η 90η, όλα τα στραμμένα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην πόλη μας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν όχι στη Ρώμη, αλλά στη Θεσσαλονίκη, μια Θεσσαλονίκη με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας για τα εγγένεια της ΔΕΘ, 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones, προληπτική έλεγχη. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ήδη από σήμερα Παρασκευή με μια σειρά συγκεντρώσεων, τι γίνεται, που θα κορυφωθούν αύριο Σάββατο, η μέρα της ομιλίας και του Πρωθυπουργού, αλλά και των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Σήμερα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο όμως μέρος των κινητοποιήσεων αναμένεται αύριο Σάββατο, πιο συγκεκριμένα στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις από τη μία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα αύριο Σάββατο στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, τα ξέρετε, ήθιστε, κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν πολλές, έτσι, ήδη σας λέγαμε από χθες έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν συγκεντρώσεις, θα υπάρξουν κινητοποίησεις, θα είναι λίγο απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και αύριο Σάββατο και στη λειτουργία του μετρό από τις 3 το μεσημέρι και μετά, λόγω των κινητοποιήσεων που σας προαναφέραμε, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών και συγκεκριμένα του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Δημοκρατίας Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία αυτών των σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την γενικότερη εικόνα και κατάσταση στο κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 90η ΔΕΘ. Έχουμε και το πρόγραμμα της επίσκεψής του. Όλα τα έχουμε και κυρίως έχουμε μουσική. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με κύματα, διότι μέσα σε όλο αυτό τον χαμό της 90η ΔΕΘ, πολλοί ενδεχόμενα να επιλέξουν, γιατί ο καιρός θα είναι έτσι βοηθός αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα είναι άστατος όπως τις προηγούμενες μέρες, θα επιλέξουν ενδεχομένως τις κοντινές παραλίες και όχι μόνο, και καλώς θα πράξουν.

Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη. Μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Ήδη σας είπαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τις συγκεντρώσεις, για τις πορείες, για τις κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, το 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιο. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο 6930-078-228. Έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και από ό,τι βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Και πιστεύω, λέει, πως μερικοί οδηγοί στεναχωριούνται που δεν προλαβαίνουν να μας πατήσουν στις διαβάσεις ή στα φανάρια. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Είναι λες και είναι εντεταλμένοι να έρθουν κατά πάνω μας. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, μιας και είπαμε και για την κίνηση και τα λοιπά, γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε εμείς οι Θεσσαλονικοί σε αυτά κάθε Σεπτέμβρη και όχι μόνο. Αρκετά προβλήματα μεταξύ άλλων προκάλεσε και η σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε χθες στη Θεσσαλονίκη, χθες βράδυ Πέμπτης. Οι δρόμοι για μία ακόμη φορά έγιναν ποτάμια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις στην πυροσβεστική. Μεγάλη ταλαιπωρία για όσους πεζούς βρέθηκαν απροστάτευτοι σε εξωτερικούς χώρους. Είδαμε και ένα εντυπωσιακό time-lapse βίντεο από το ύψος εκεί του ναυτικού ομίλου Θεσσαλονίκης που κατέγραψε το πώς ξαφνικά ο ουρανός βάρινε και άνοιξε ρίχνοντας σημαντικές ποσότητες νερού. Μεταξύ άλλων, χθες σας λέγαμε και για τη συναυλία στο θέατρο Γης του Γιώργου Νταλάρα, το Ρεμπέτικο, ακυρώθηκε χθες λόγω της νεροποντής και σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία και αυτή συμμετέχει σε αυτήν την συναυλία, ενημερώνει πως η συναυλία που ακυρώθηκε χθες λόγω της ξαφνικής βροχόπτωσης μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Και μου έλεγε σήμερα μια φίλη μου, η οποία ήρθε από τη Θάσο μόνο και μόνο για να δει την Κατερίνα Λιόλιου στο θέατρο Γης, ότι εντάξει, φυσικά την απόλαυσε, αλλά δυστυχώς λόγω του καιρού 9 με 10 κατάφερε να την απολαύσει, διότι μετά φυσικά ξεκίνησε η βροχόπτωση, η οποία ζήτησε συγγνώμη, δεν ήθελε να φύγει. Είπε και ακαπέλα το λογαριασμό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να τα βάλεις με το καιρό. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε ανάλογο μοτίβο θα κυλήσει και αύριο το Σάββατο με έθριο καιρό και θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου, ασθενείς έως μέτριους ανέμους, ενώ άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε από την Κυριακή, κατακόρυφη σου λέει, διότι θερμές αέριες μάζες κινούνται προς τη χώρα μας, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένιση. Οπότε δίνεται η Κυριακή για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο.

Ξέρεις και μυστιφάει, άκου να δεις τον 102 και δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι κινούμαστε σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στην όμορφη πόλη μας σε ρυθμούς ΔΕΘ, στην επετειακή χρονιά ενός αιώνα ΔΕΘ. Όλα τα φώτα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη από αύριο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Στην έκθεση μετέχουν πάνω από 1000 εκθέτες από 25 χώρες, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου που συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοση και την καινοτομία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι, κοιτάζοντας πίσω, να μπορεί να πει κανείς ότι με την 90η ΔΕΘ η εταιρεία γενικότερα έκανε ένα άλμα προς το μέλλον. Ενώ σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι το 2030 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης, όπου η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Οι ώρες λειτουργίας της 90η ΔΕΘ για Σάββατο και Κυριακή είναι από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η ΔΕΘ Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του στη τιμή των 7 ευρώ, διότι από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της οργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Μεταξύ άλλων, έχουμε και πολλές συναυλίες. Την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, και ακολουθούν πάρα πολλά και αξιόλογα ονόματα, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελικοκίνου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, φυσικά και ο Φέρτο, ο Ακύλας, Ρία Ελληνίδου, Σταβέντο, Ντάφτη Λόρενς, Μαρσό. Φυσικά με το εισιτήριο της εισόδου βλέπετε στις 9.30 εκεί στο τόξο της Χάνθ και παρακολουθείτε φυσικά τις συναυλίες, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λοιπόν, και ένα κατ' γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρτιν Ντέιλ Τσέιμπερς κατά κόσμο, Άγγλος μουσικός, γνωστός και ως ιδρυτικό μέλος και ντράμερ του ροκ συγκροτήματος των Pretenders. Θα συνεχίσουμε μουσικά τουλάχιστον με Pretenders. Γεννήθηκε στις 4 του Σεπτέμβρη του 1951, γίνεται 75 ετών και μιας και μιλάμε και για κίνηση και για δρόμους και τα λοιπά, πάμε λοιπόν Pretenders και In the Middle of the Road.

όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beatles το 1965 με το τραγούδι Help. Είναι μέρος του ομότιτλου soundtrack της ταινίας του συγκροτήματος. Help θα μπορούσαν να πούνε αυτή τη στιγμή οι οδηγοί στην πόλη μας, στην ενόψη φυσικά της 91ης ΔΕΘ, διότι στα κόκκινα είμαστε αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της πόλης από ό,τι βλέπω. Όλοι λεωφόρος Νίκης είναι στα κόκκινα, επίσης η Τσιμισκή, επίσης η Μοναστηρίου, επίσης η Πολυτεχνείου, κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, στον φίλο μου από καρδιάς, τον φίλο μου τον Βασίλη. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, εδώ είμαστε, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, 2-3-13-3-3-8-4-20. Εσείς κάντε το καλύτερο ρεπορτάζ αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Στο Viber τα μηνύματά σας αν θέλετε στο 6930-078-228. Με Rolling Stones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 κυκλοφορεί το live album τους, που φέρει τον τίτλο Get Her Yaya's Out, η Rolling Stones in Concert. Ηχογραφήθηκε σε συναυλίες στη Νέα Υόρκη τότε το 1969, λίγο πριν την κυκλοφορία του 8ου στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος του Let It Bleed. Και άκου να δεις τώρα, συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για τη δημιουργία βιογραφικής ταινίας έκλεισαν οι Rolling Stones, ο frontman του συγκροτήματος, ο αγέραστος Mick Jagger, και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood φέρεται να υπέγραψαν ένα συμβόλαιο, και μάλιστα ο ίδιος ο Mick Jagger είχε παραδεχτεί φέτος ότι είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας και είχε εκφράσει μάλιστα την επιθυμία να υποδηθεί τον Mick Jagger, ένας ηθοποιός γύρω στα 20, στην περίοδο δηλαδή κατά την οποία έγινε για πρώτη φορά διάσημος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το casting, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ταινία για τους Rolling Stones, αλλά αυτό που θέλει ο Mick Jagger είναι ότι το έχει σκεφτεί πολύ. Δεν θέλει, λέει, να παίξει ένας μεγάλος τον ίδιο, τον Mick Jagger, δηλαδή μεγάλος εννοεί και 30. Θέλει να είναι, λέει, ηλικίας 19, το πολύ 20 χρονών. Και επίσης θέλει να είναι άσχετος και άγνωστος αυτός ο ηθοποιός. Δηλαδή να μην τον ξέρουμε, να μην τον γνωρίζουμε, να τον δούμε πρώτη φορά σε αυτή την ταινία. Πολλά τα θες.

Οι Rolling Stones στην παρέα του Ακουναδί στον 102, μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη. Εννοείται ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Και ενώ εμείς εδώ έχουμε και μιλάμε όλη την ημέρα και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για το πρόγραμμα και τα εισιτήρια και τις ώρες εισόδου, εξόδου κτλ., κάποιοι άλλοι ονειρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο, σου λέει εσείς εκεί στην κίνηση και στη ΔΕΘ, εμείς θα πάμε Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος, τον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, που άνοιξε τις πύλες της την προηγούμενη Παρασκευή, ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά παράδοση που συνδυάζει από τη μία το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών, αλλά και το εμπορικό στοιχείο. Κάθε χρόνο η εμποροπανήγυρη προσελκύει χιλιάδες εκεί επισκέπτες στον Άγιο Μάμα. Περιλαμβάνει παραδοσιακές εκδηλώσεις, συναυλίες. Η ιστορία του αξίζει να σημειωθεί στον Άγιο Μάμα, είναι πολύ μεγάλη και σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπική παράδοση ξεκίνησε κατά τον 19ο αιώνα. Στην αρχική του μορφή μάλιστα λειτουργούσε ως ζώο πανήγυρι και με το πέρασμα των ετών το πανηγύρι αυτό εξελίχθηκε και μετατράπηκε σε μία έμπορο πανήγυρι. Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι κρινιώτες αναλαμβάνουν τη μουσική διασκέδαση του κοινού. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Για εσάς που μας ακούτε εκεί στη Χαλκιδική, ενδεχομένως να σας δώσουμε και μία πολύ όμορφη πρόταση, αν είστε και στο πρώτο πόδι. Αλλά και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Άγιο Μάμα δεν είναι. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος. Σαν σήμερα, στην πρώτη θέση, το 1982, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται αυτό το τραγούδι, Άμπρα Κατάμπρα, να κάνουμε λίγο έτσι μαγικά και να αραιώσουμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης, του συγκροτήματος των Steve Miller Band.

Τι ωραίος που είναι ο Brian Ferry, Roxy Music, από The Spell on You. Κάναμε λίγο τα μαγικά μας και καλύτερη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είμαστε περισσότερο γύρω από τα δικαστήρια, εκεί στη Μοναστηρίου, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Και λίγο στην. Όχι μόνο εκεί, στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εντάξει, είναι λογικό. Παρασκευή σήμερα 4 του Σεπτέμβρη. Είμαστε μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ και ήδη σας λέγαμε και από χθες ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ήδη από σήμερα ξεκίνησαν και οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα απόγευμα Παρασκευής, στις 6 ώρα το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Επίσης, από τις 6 το πρωί σήμερα, ώρα Παρασκευής, μέχρι και τις 8 το βράδυ, ώρα της Κυριακής, δεν επιτρέπεται η στάση, η στάθμευση όλων των οχημάτων σε όλο περίπου το κέντρο της πόλης. Βλέπε Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Ιασονίδου, Κουλουπού, Κουλουπού. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, 2-3-13-3-3-8-4-20, αν θέλετε τις περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες ή να μας πείτε μια όμορφη καλησπέρα, αλλιώς τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου το ζήτησες και θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί εσύ καταλαβαίνεις τώρα τα θερμά μου συλληπιτήρια. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι εμείς που αγαπάμε, επειδή το έχω ζήσει κι εγώ, θέλω να πιστεύω ότι όσο εμείς τους σκεφτόμαστε, και ιδιαίτερα άμα είναι η οικογένειά μας, δεν πεθαίνουν ποτέ, ζουν μέσα μας. Και θα θέλανε να είμαστε κι εμείς καλά. Λοιπόν, να είσαι γερός, να τον θυμάσαι και με αυτό το υπέροχο τραγούδι Catch the Rainbow, που βγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 μέρες, η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για έναν θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Σήμερα, εντός ολίγου, στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 18.30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Αύριο, στις 11.30 το πρωί, στο ΙΜΑΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση από τη ΓΕΣΕΕ, το ΕΚΟΥΘΟΥ και την ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται ουσιαστικά για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία στις 8 το βράδυ αύριο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4, για την κατάσβεση επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ομοδέ και 4 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε γιώτα χ και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας άντρας 31 ετών, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας μαχαίρι και απειλήσε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την Ελλάς, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθησαν οι 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Οι 38χρονοι και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ ο 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη. Ο άνδρας είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός αύριο αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τέσσερα κορυφαία ονόματα της ελληνικής pop σκηνής των δεκαετιών του 80 και του 90 ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για δύο μοναδικές βραδιές νοσταλγίας και χορού. Το περιβόητο 80s 90s party έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 4 και αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Μαντό, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Σοφία Βόσου, όλοι αγαπημένοι, όλοι λατρεμένοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για δύο έτσι μοναδικές βραδιές και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε σε ρυθμούς 90s Def, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία. Λίγες ώρες μένουν από τα εγγένεια που θα λάβουν χώρα αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και στη Μοναστηρίου και στη Δωδεκανήσου. Περιφερειακά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, στον 102 κοντά σας έως και στις 7. Ρούλα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου. Σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε μια καλησπέρα που είστε και τι κάνετε. Αν θα τιμήσετε την πόλη και τα γένεια της ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο, την 90η στον αριθμό, ή αν τελικά, επειδή σας λέγαμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει, ιδιαίτερα την Κυριακή, θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, αν θα προτιμήσετε να πάτε σε κάποια κοντινή παραλία, βλέπε Κατερίνη, βλέπε Χαλκιδική, βλέπε οπουδήποτε θελήσετε εσείς. 6930-078-228, το τηλέφωνο όχι δεν είναι, αυτό είναι το Viber, το τηλέφωνο είπαμε είναι το 2313-338-420. Είπαμε, αισθανόμαστε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. David Guetta για τη συνέχεια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Some say λοιπόν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, αλλά από την άλλη έχουμε γένεια της 90ης, από αύριο λοιπόν Σάββατο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια αυτή που ακούμε τώρα, η Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles Carter, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσική παραγωγός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του 21ου αιώνα, με 32 βραβεία Grammy στη συλλογή της, η οποία γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της, γίνεται 45 χρονών. Επαναφέρει στο προσκήνιο το B-Day 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, με deluxe remaster έκδοση του δεύτερου αυτού προσωπικού της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, με ακυκλοφόρητο υλικό και 2 ξεχωριστές συνεργασίες. Για την ιστορία, το B-Day είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2006, στα 25 της γενέθλια. Τώρα, 20 χρόνια μετά, μετά από 2 δεκαετίες, ίδια κάνει remaster τα τραγούδια και όχι μόνο αυτό, προσθέτει και αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη Νέα Ορλεάνη και ένα βιβλιαράκι 60 σελίδων, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και θα μείνω σε αυτό, είναι το γεγονός ότι εκτός από τα γενέθλιά της και την επανέκδοση αυτή, την deluxe αυτού του άλμπουμ της, προσφέρει $1 εκατομμύριο στους πληγέντες του σεισμού στην Κολομβία. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και στέγαση, και η συνεισφορά αυτή της Beyoncé έρχεται, η αλήθεια είναι, να προσθεθεί στη συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών. Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανακούφισης των κοινοτήτων, ιδιαίτερα στο Τσόκο, σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι ανέλαβε η Σακύρα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει η ίδια και την ανακατασκευή ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου στο Τσόκο. Και νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, εννοώ το φιλανθρωπικό έργο αυτών των καλλιτεχνών. Να το ακούσουμε από την αρχή, το Crazy. Δεν βρίσκεται σε αυτό, στο B-Day, το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα της Beyoncé και κάπως έτσι τη γνωρίσαμε, παρέα με τον άντρα της, τον Jay-Z.

Και η φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift, είπαμε, αυτή έχει το άγγιγμα του Μίδα. Είναι εδώ, στο άκου να δεις, στον 102. Ο Σεπτέμβρης, λέει, είναι ο μήνας που ξεκινάει η δίαιτα, ξεκινάει το γυμναστήριο, ξεκινάει μια ψαροπούλα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε τη γενεθλιάζουσα, την Beyoncé, η οποία σβήνει σήμερα τα 45 κεράκια με τον σύζυγό της και συνέτερό της, θα τον πω εγώ. Ούτως ή άλλως όλοι οι σύζυγοι και συνέτεροι είμαστε, τον Jay-Z. Λοιπόν, και από αυτούς όλους θα πάω τώρα στην Petite, στην Ariana Grande, η οποία ολοκλήρωσε το Eternal Sunshine Tour με έναν αριθμό που δύσκολα περνάει απαρατήρητος. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε, 1 Σεπτεμβρίου, στο O2 Arena στο Λονδίνο. Η περιοδία έκλεισε με συνολικές εισπράξεις 107,9 εκατομμύρια δολάρια και 638.000 εισιτήρια. Συνολικά η Ariana Grande έδωσε 41 shows και μάλιστα το Eternal Sunshine Tour είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την ίδια, διότι αποτέλεσε την πρώτη της μεγάλη live περιοδία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησε και τα άλμπουμ της, το Position, στο Eternal Sunshine, ενώ μέσα στην ίδια περιοδία η τραγουδίστρια παρουσίασε και το Petal. Και τα τρία άλμπουμς έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της pop σκηνής και όχι μόνο. Με την ολοκλήρωση της περιοδίας της, η Ariana Grande έχει πλέον συγκεντρώσει 351,4 εκατομμύρια, αλλά who's counting, ποιος μετράει δηλαδή, από 270 καταγεγραμμένες συναυλίες σε ολόκληρη την καριέρα της, έχοντας πουλήσει περίπου 3,4 εκατομμύρια εισιτήρια συνολικά. Και αποδεικνύει το Eternal Sunshine Tour ότι η Ariana Grande μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας και να κάνει τελικά περισσότερο θόρυβο από ποτέ. Εξάλλου τη γνωρίζουμε για όσους βλέπαμε Nickelodeon από τα μικράτα της, που έπαιζε εκεί σε παιδικές σειρές και όχι μόνο. Είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια. Πρόσφατα έκανε, λέει, και το ίδιο τατουάζ με το σύντροφό της. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Γιατί να κάνεις ίδιο? Και άμα τον αλλάξει το σύντροφο μετά, τι γίνεται? Πρέπει να σβήσει και το τατουάζ, κατάλαβες? Δεν τα θέλω αυτά. Ας ακούσουμε όμως Ariana Grande για τη συνέχεια. Έχει, αφού σας πούμε ότι φυσικά σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, έχουμε και εδώ στο κέντρο και στη Λεωφόρο Νίκης και Αγίας Σοφίας και Εθνικής Αμήνης και στην Παύλου Μελά είμαστε στα κόκκινα, αλλά και λίγο και στην Αγίου Δημητρίου και στη Μοναστηρίου.

90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και με ισχυρή παρουσία η ΕΡΤ δίνει το παρόν της. Το ΕΡΤ News από σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη και καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταφέρει το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα βγαίνουν στον αέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη μεταδίδεται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα ο Γιώργος Χιαδήμας παρουσιάζει την εκπομπή ΔΕΦ 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Την Κυριακή πάλι το πρωί, την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, από τις 5 το πρωί έως τις 9, ο Δημήτρης Κοταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη μεταφέρουν εννοείται όλες τις εξελίξεις από το στούντιο του ΕΡΤ News εδώ στη Θεσσαλονίκη, και στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Κοταρίδης παρουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη την εκπομπή Βράδυ Κυριακής. Το ΕΡΤ News θα μεταδώσει και ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Εννοείται και ο 102 δίνει το παρόν. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα μία μαραθώνια εκπομπή έως και στις 10 το βράδυ με τον Βασίλη Πεκλάρη και την Εύη Τζαπάζη, ενώ από εβδομάδα καθημερινά από τις Δευτέρα έως και την Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα θα είμαστε συνδεδεμένοι με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε stay tuned!

Κινούμαστε λοιπόν σε ρυθμούς 90's Death σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, αλλά μπαίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και εκτός από τη Death πάμε να σας πούμε, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες τέλος πάντων στο τι μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη, βραδιά Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη αύριο Σάββατο στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη με ελεύθερη είσοδο. Επίσης και την Κυριακή σας έχουμε μία πρόταση, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, ο ποιητής των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών, της αστήρευτης νοσταλγίας, επιστρέφει την Κυριακή σε μία βραδιά αφιερωμένη όχι μόνο στον Καβαδία, αλλά και στη δύναμη της ποίησης, στη δύναμη που έχει ποίηση να μας ενώνει, να μας συγκινεί και κυρίως να μας ταξιδεύει. Πού θα συμβούν όλα αυτά? Εκεί στην γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι

Φωνάρα η Dua Lipa, να τα λέμε αυτά, σε που κάπου διάβαζα ότι κάνουν, λέει, σε μερικές χώρες manifesting, δηλαδή έτσι σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία αυτοβελτίωσης είναι αυτή η διαδικασία, με ακούγοντας training season και όχι μόνο από την Dua Lipa. Εμείς κάνουμε αυτοβελτίωση καθημερινά, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Τι ωραία, λέει, μου κράτησες συντροφιά, η φίλη μου η Ναυσικά, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες, γιατί έχουμε από τη μία την 90η ΔΕΘ, αύριο τα εγγένεια, αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη θα είμαστε σε ρυθμούς έκθεσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη όμως σας λέμε και για τα δρόμενα που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα. Σήμερα, ας πούμε, η Λοκομόντο βρίσκονται εκεί στη γειτονιά μου, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, στην ακτή Αρετσούς Καλαμαριάς, και φυσικά και ο Λεωνίδας Μπαλάφας live στην ταράτα του Soul σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά να σας δώσουμε έτσι και μια θεατρική πρόταση, έτσι λίγο να σκάσει το χυλάκι μας. Κωμωδία σας έχω. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Ρένια Λουιζίδου, γνωστή φυσικά από την εποχή των Απαράδεκτων και όχι μόνο, παρουσιάζουν το Sexy Laundry στο Θέατρο Δάσους σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα ακριβώς. Μετά από 4 χρόνια sold out παραστάσεων, η κωμωδία αυτή έχει βγει σε καλοκαιρινή περιοδία και ανάμεσα στις παραστάσεις της φυσικά κάνει και μια στάση εδώ στην πόλη μας, και σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους με τα εισιτήρια από 23 ευρώ. Εννοείται ότι το story είναι το εξής, ότι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, με όπλα τους πάντα το χιούμορ και την ειλικρίνεια, βάζουν το γάμο τους στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, αποδεικνύουν πως η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα, εγώ το λέω πάντα αυτό, με τις ερμηνείες τους δίνουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες που υποδίονται, καλώντας βέβαια και το κοινό να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης, της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση. Σου λέει καταπιάνεται, μπαίνει δηλαδή στον καθρέφτη και στο μικροσκόπιο η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού μετά από πολλά χρόνια γάμου. Συγκεκριμένα 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολύ γκρίνια, πολύ ανασφάλεια, πολύ αγάπη, αλλά ολίγον σεξ. Τι γίνεται? Πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Σας είπαμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις που αύριο φυσικά θα είναι στο πικ τους. Φυσικά θα μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο κινησούλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα η Λεωφόρος Νίκης, λίγο η Τσιμισκή, λίγο η Σαλαμίνος και λίγο η Εγνατίας. Η Εγνατία κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου. Τα όμοια αναφορικά με τον καιρό αύριο, η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα ανέβει κι άλλο, 23 με 35. Δεν ξέρω, είπαμε, τι θα προτιμήσετε. Από τη μία έχετε 90η ΔΕΘ, από την άλλη όμως δίνετε αυτό το Σαββατοκύριακο για βουτιές στην όμορφη Χαλκιδική και όχι μόνο, και στην Κατερίνη και στον ποταμό, στην Επανομή και παντού, όπου θέλετε. Με αφορμή το γεγονός τώρα ότι σαν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Animals δίνουν την πρώτη τους τότε συναυλία στο Paramount Theater στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη, θα κλείσουμε με κάτι πειραγμένο House of the Rising Sun, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στο πρόγραμμα και δεν θα χάσετε. Ανταμώνουμε λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, έχει την κίνηση, έχει 90η ΔΕΘ. Δεν μιλάω άλλο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει εδώ και μία ώρα αγροτοδασική έκταση στην Περαιά Θεσσαλονίκης, σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στα 500 μέτρα έφτασε η φωτιά, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα κτίρια και τους κατοίκους. Νωρίτερα εκδόθηκε προληπτικά 112 προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, όπως και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγκαίνια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Περισσότεροι από 1.000 μέχρι τώρα συγκεντρωμένοι θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου πραγματοποιείται αυτή την ώρα με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφθεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό για κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Αύριο στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα, στις 5.30, στην πλατεία της ΧΑΝΘ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΔ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3η Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο περιλαμβάνεται πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μακεδονίας και της Τράκης στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας με τον Γιάννη Φόσκολο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην περαιτέρω στήριξη της βιομηχανίας, στις παραγωγικές επενδύσεις, την καινοτομία, τις υποδομές, την απασχόληση και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου, ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και για το σχολικό έτος 2026-2027, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με μια παρτίδα κολοκυθόσπορους μόλυνε 81 ανθρώπους, οδηγώντας 6 από αυτούς στο νοσοκομείο σε πολλές γαλλικές περιοχές από το Μάιο έως τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Υπουργεία Υγείας και Γεωργίας. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο καιρός ενέθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 αμποφόρ. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα γράψει πριν από χρόνια ο Κάρλο Ματσόνι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πένες της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, για τον άνθρωπο για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι αλλιώτικα τα χρώματα του Αυγούστου, όταν οι ακτίνες του ήλιου έχουν περάσει το ηλιοστάσιο και μετατοπίζουν την κλίση του φωτός προς τα κάτω. Ένας χρόνος είναι σαν μια μέρα. Το πρωινό φως είναι διαφορετικό από το απογευματινό. Οι ακτίνες είναι λιγότερο κάθετες, κόβουν το οξυγόνο με μια εφαπτώμενη που παραμένει γυαλιστερή. Ποιος ήταν αυτός που θα μπορούσε να διαλέξει ένα χρώμα και να μπει στα έγκατα της απόχρωσής του, να το σκάψει σε κάθε απόχρωση, να το χωρίσει σαν νότες συγχορδιών? Το αποτέλεσμα ήταν μια ταραχή από υφάσματα, πέπλα και μάλινα πλεκτά. Οι λέξεις ως έννοιες ήταν ιταλικές. Συμμετρία και αίσθηση πληρότητας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, η αίσθηση πληρότητας είναι το μέγιστο επίπεδο σε μια ανθρώπινη ψυχή. Είναι η στιγμή που κοιτάς την αγαπημένη σου και δεν σε νοιάζουν τα τριγύρω. Είσαι πολύ λαμπερός, είσαι ο πιο όμορφος από όλους. Δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο, ξεχωρίζεις. Αριστοκρατική υπόθεση η πληρότητα ως συνέστημα, φίλες και φίλοι, μην περιμένετε να τη νιώσει ένας μικροαστός. Εκείνος είναι χαμένος στην καθημερινότητα και τα βάσανά του, τα οποία μάλιστα έχει θεοποιήσει. Πρέπει να είσαι φτιαγμένος από ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό για να μπορέσεις να τη βιώσεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. La più bella del mondo, φίλες και φίλοι, το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε. Μια εκτέλεση του 1957 από τον Μαρίνο Μπαρέτο. Μια διασκευή ήταν ουσιαστικά του ίδιου τραγουδιού, το οποίο είχε εκτελέσει ένα χρόνο νωρίτερα, το πρώτο δηλαδή, ο Μαρίνο Μαρίνι. Θα ακούσετε ονόματα άγνωστα ενδεχομένως, αλλά αξίζει να τα αναζητήσετε κάποια στιγμή. Ο κόσμος από ανθρώπους φτιάχτηκε. Το στυλ του Μιλάνο ήταν ο ορθολογισμός που γεννήθηκε από μεγάλους αρχιτέκτονες όπως τον Πορταλούπι και τον Γιοπόντι. Σηματοδοτήθηκε και εδραιώθηκε με τους Γκαρντέλα, τον Χάσια Ντομινιόνι, τον Μαγιστρέλι. Τρέχουν όλοι σαν τους τυφλούς να δουν τον Ντουόμο επειδή το λένε η τουριστική οδηγή, αλλά το Μιλάνο ως στυλ είναι πάνω απ' όλα ο πύργος Ρουμπανούβολε. Τι σημαίνει Ρουμπανούβολε? Κλέφτης νεφών. Τι ωραίο όνομα, το Αλεσάντρο Ρίμινι. Μιλάνο είναι το Πομοντόρο Σόλε στην Πιάτσα Μέντα, εκεί στο βιβλιοπωλείο Έλπι που στέκει στη γωνιά εκείνη από τα 1870. Ένας πιτσιρικάς λίγο πιο νότια από την Πιατσέντσα, άντε να τα είχε δει αυτά σε κάποια κυριακάτικη εκδρομή με την οικογένεια, στο σινεμά ίσως. Το στυλ θα το βιώσει όταν βρεθεί εκεί και κυρίως όταν θα το κάνει κομμάτι της δικιάς του τέχνης. Ο Γιώργιο Αρμάνι γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1934 στην Πιατσέντσα από τον Ούγκο Αρμάνι και τη Μαρία Ραϊμόντι. Αν και η οικογένεια δεν ανήκε στις καλοστεκούμενες, ο Τζόρτζο πάντα απέδιδε στους γονείς του την καλλιέργεια της αισθητικής του. Όλα είχαν να κάνουν με την απλή κομψότητα που χαρακτήριζε το σπιτικό τους. Τα ρούχα του, αλλά και των αδελφών του, η ίδια η μητέρα του τα έραβε. Ξεχώριζαν στο σχολείο, όπως θυμάται. Μοιάζαμε πλούσιοι, παρόλο που είμαστε φτωχοί. Πώς να ξεσκάσεις τα χρόνια εκείνα στην Πιατσέντσα? Μα με το σινεμά. Ο Αρμάνι δεν έχανε έργο για έργο και όπως θα αποδειχθεί, το κινηματογραφικό πανί ήταν από τις βασικότερες πηγές έμπνευσης για τα μετέπειτα σχέδιά του. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να βρεθεί και να ζήσει στο Μιλάνο. Τώρα πια το στυλ ως στοιχείο του περιβάλλοντος που τον κυκλώνει δεν είναι κάτι μακρινό. Φοιτώντας στο Λύκειο Επιστημών Λεωνάρντο Νταβίνσι στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, του σφηνώνεται να γίνει γιατρός. Βέβαια, και όλα αυτά μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «The Citadel» του Κρόνιν. Γράφτηκε λοιπόν στη σχολή ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, μετά από 3 χρόνια φίτησης, είπε «Δεν μου αρέσει». Και έφυγε για τη στρατιωτική του θητεία. Επειδή όμως είχε κάνει έστω και 3 χρόνια ιατρικής, τον έστειλαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνα. Όταν όμως είσαι στη Βερόνα, η αρένα της πόλης είναι σιρήνα. Χανόταν ο Αρμάνι στη μια παράσταση μετά την άλλη και τελικά εκεί παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αναζητήσει μια διαφορετική πορεία. Εκείνη της μόδας. Έπιασε δουλειά ως διακοσμητής βιτρίνων στο ιστορικό πολυκατάστημα La Rinascente του Μιλάνου και σταδιακά ανέβηκε μέχρι τη θέση του υπευθύνου προβολής των προϊόντων. Η πρώτη γεύση
από τον κόσμο της μόδας έγινε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε κάποια στιγμή για να δημιουργήσει τα δικά του σχέδια. Το 1961 βρήκε δουλειά ως σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων στον οίκο Νίνο Χερούτι, όπου μέσα από μία δεκαετία δημιουργικής πορείας θα μάθει τα μυστικά της θεραπτικής και θα αναπτύξει το χαρακτηριστικό του μαλακό ράψιμο, όπως χαρακτηρίστηκε, που αργότερα θα γινόταν το δικό του χαρακτηριστικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 λοιπόν, έχοντας στην τσάντα του μια σειρά από υπέροχα ανδρικά και γυναικεία σχέδια, άρχισε να τα παρουσιάζει σε διάφορους οίκους, εξελίσσοντας ταυτοχρόνως το στυλ του. Οι σπόρες δερμάτινες δημιουργίες του θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον της ιταλικής αγοράς, αλλά ο Αρμάνι είχε κουραστεί πλέον να ζει πίσω από τις κουρτίνες των άλλων. Αποχαιρετήσαμε τη δεκαετία του 60, έτσι θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1967 να ακούσουμε την Μίνα στο Λαμπάντα σε μια διασκευή ενός βραζιλιάνικου τραγουδιού.

Το Μιλάνο της δεκαετίας του 70 είναι, φίλες και φίλοι, το σημείο συνάντησης, σχεδιασμού, βιομηχανίας, τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγκλη, ανάμεσα στον μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται ουσιαστικά μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει να βάζει φρένα. Ο Αρμάνι τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά επιλέγει τον δικό του παραδοσιακό μιλανέζικο δρόμο. Έναν δρόμο διαφορετικό στο στυλ και κυρίως έναν δρόμο που δεν θα είναι η ταμπέλα πλέον κάποιου άλλου, αλλά η δική του. Το 1975 λοιπόν κάνει το μεγάλο βήμα μαζί με τον φίλο του, τον αρχιτέκτονα Σέργιο Χαλεώτη, ιδρύουν την Giorgio Armani. Και βέβαια ένα πρώτο ερώτημα που μπήκε ήταν: από πού τα λεφτά? Ο Armani είχε μια Volkswagen Beetle, πολύ ωραίο κομμάτι, κομψό. Την πούλησε και βρήκε τα πρώτα λεφτά. Ντεμπούτο με μια γυναικεία συλλογή το 1976. Μια συλλογή που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ήταν τα ιστορικά και ελαφρά ανδρικά σακάκια για γυναίκες, φορεμένα τη βραδιά της επίδειξης από 12 μοντέλα που στο τέλος κατέβηκαν από την πασαρέλα και χόρευαν στους ήχους της μουσικής που έπαιζε ο φίλος του Αρμάνι και συνέτερος ο Γκαλεώτη από τα παρασκήνια. Πώς νομίζετε ότι ξεκινά ο κόσμος σε οικογενειακές υποθέσεις? Μεγάλος για να γίνεις στην αγορά, ακόμη και αν είσαι ήδη μεγάλος στο σχέδιο, πρέπει να σε φορέσει μια διασημότητα. Βοηθάει. Όχι πάντα βέβαια, καλό είναι. Τι έγινε λοιπόν? Το 1978 η Diane Keaton φορά ένα σακάκι Αρμάνι στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Λες να το πάρει κοπέλα και να ανέβει εκεί πάνω να την τραβήξει η κάμερα με το σχέδιό μου, θα σκέφτηκε ο Αρμάνι. And the winner is Diane Keaton. Ακούστηκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και αυτό ήταν. Η διεθνής προβολή για τον Giorgio Armani και τα σχέδιά του είναι πλέον γεγονός. Αλλά εκτοξεύεται κυρίως μέσα από την ταινία The American Gigolo του 1980. Στο έργο ο πρωταγωνιστής Richard Gere εμφανίζεται ντυμένος Αρμάνι, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα παγκόσμιο φαινόμενο μόδας. Και όπως είπε και ο ίδιος ο σχεδιαστής χρόνια αργότερα, ήταν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Όλοι ήθελαν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκανε τον Richard Gere να δείχνει τόσο υπέροχος.

Συνήθιζε να λέει ότι κάθε ρούχο που δημιουργούσε είχε μέσα του την ψυχή του Μιλάνου και άδικο δεν είχε. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας είναι γεμάτη από φανταστικά εσωτερικά, περίτεχνους κήπους, εκλεπτισμένα μυστικά σκηνικά. Όλος αυτός ο κόσμος αποτέλεσε για τον Giorgio Armani ένα ανεξάντλητο εργαστήριο αισθητικής. Εμπνεύστηκε λοιπόν από την ατελείωμορφιά ομορφιά των μιλανέζικων εσωτερικών χώρων, θεωρώντας ότι όταν κάτι δείχνει υπερβολικά τέλειο, μοιάζει απλώς σαν να έχει προγραμματιστεί. Και ποιος τα έλεγε αυτά, ένας τελειομανής, έτσι, απλά είχε το δικό του μυστικό. Το μυστικό του Αρμάνι δεν ήταν η προσθήκη, αλλά η αφαίρεση στη λεπτομέρεια. Αυτή η τάση προς την απλότητα αποτέλεσε ουσιαστικά και την δικιά του υπογραφή. Μια διαχρονική, διαισθητική κομψότητα που χαρακτήριζε κάθε συλλογή του. Και κάπως έτσι μπαίνει στη δεκαετία του 80. Τη δεκαετία εκείνη, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν την εποχή της υπερβολής και της αμερικάνικης αυτοπεποίθησης. Ο Ευρωπαίος Αρμάνι δίνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη σφραγίδα, το στίγμα θέλετε, μιας μαλακής κομψότητας με χαλαρούς ώμους και διακριτικούς τόνους. Η δεκαετία του 80 υπήρξε καταλυτική. Ο Ιταλός σχεδιαστής θα γίνει το απόλυτο σύμβολο του Ιταλικού στυλ στη συνείδηση και των Αμερικανών, φτάνοντας σε επίπεδα έκθεσης που ενδεχομένως μόνο ο Gianni Versace θα μπορούσε να πλησιάσει. Ώρα να πούμε αντίο στη δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας επιλογές. Το τραγούδι «Parla mi d'amore Mariu», φίλες και φίλοι, ερχόταν από το 1932. Σε στίχους Ένιο Νέρι και μουσική Σιέζαρε Αντρέα Μπίξο, θα πρωτοτραγουδηθεί από τον ανεπανάληπτο Βιτόριο Ντε Σίχα στην ταινία «Λιουόμενη και Μασκαλτσόνη». Είχαν περάσει πολλά χρόνια μέχρι το 1975. Το είχε τραγουδήσει πάρα πολλοί κόσμος. Είχε έρθει η σειρά του Μαλ σε μια δικιά του πάρα πολύ όμορφη διασκευή.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Φάνης Λιάκος απόψε στην τροφιά, στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στο φίλο μας τον Βαγγέλη, στην Καλαμάτα. Να καλησπερίσουμε την Πατρίτσια, την Αμαλία, το φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας συχνά, στην Τατιάνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, όπως και στην Γεωργία, στη Λιάνα, στον Δημήτρη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, και στην Ειρήνη, στην Πάτρα. Στην αυγή της δεκαετίας του 80, ο Armani θα λανσάρει τις σειρές Emporio και Armani Jeans, δίνοντας έτσι, παρουσιάζοντας, αν θέλετε, μια πιο προσιτή από οικονομικής πλευράς εκδοχή της δικιάς του αισθητικής στο ευρύ κοινό, χωρίς ποτέ να ρίξει την ποιότητα και χωρίς ποτέ να σχεδιάσει με έναν δεύτερο τρόπο. Και την ίδια χρονιά, κάπου εκεί στα 82, η Grace Jones εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Night Clubbing, φορώντας μια δικιά του δημιουργία. Την ίδια ώρα στο Μιλάνο, οι επιδείξεις του είναι πλέον σημείο αναφοράς. Και νάτος, τώρα πια και ο ίδιος, στο εξώφυλλο του Time, μόλις ο δεύτερος σχεδιαστής μετά τον Christian Dior. Το εξώφυλλο εκείνο σφράγιζε ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, την διεθνή αναγνώριση. Και βέβαια ο κινηματογράφος δεν έπαψε να τον φοράει, έτσι. Ο Σον Κόνερι στο The Untouchables του 87, δικιά του σχέδια φορά, αλλά σίγουρα εκείνο που τον έφερνε συνεχώς στα μάτια μας, θα τη θυμάστε, ήταν η τηλεοπτική σειρά Miami Vice, η οποία εμφανίστηκε και στην ελληνική τηλεόραση από το 84 μέχρι και το 80.

αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στην δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Με φωτογραφίσεις από έναν προσφάτως καλεσμένο μας, εντός εισαγωγικών αυτό το καλεσμένο μας, τον Peter Lindbergh για τη Vogue, συνεργασίες με την Μέκα του Αμερικάνικου Σινεμά, το Hollywood, και βέβαια με ένα δίκτυο που διαρκώς διευρύνονταν, η δεκαετία του 80 σφραγίζεται από τον Αρμάνι, ο οποίος πλέον φτάνει στα επίπεδα του μύθου του σχεδιασμού. Χρυσή ήταν και η πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 90, όταν θα παρουσιαστεί μια φοβερή ανάπτυξη και μια συνεχής άνοδος των πωλήσεων. Όμως, για τον ίδιο τον Αρμάνι, η επιτυχία γίνεται και βάρος, όπως θα παραδεχθεί. Δεν μπορούσα πλέον να ρισκάρω όπως έκανα παλιά. Δεν είχα την πολυτέλεια να μην πουλήσω. Ούτε καν μια μικρή πτώση στις πωλήσεις δεν ήταν αποδεκτή. Ο σχεδιασμός είχε γίνει πλέον εμπορική ευθύνη. Έτσι είναι, ή μάλλον έτσι ήταν, φίλες και φίλοι, νέα ονόματα όπως Calvin Klein, Prada, η ανανεωμένη Gucci και το ανερχόμενο δίδυμο Dolce Gabbana, με την ισχυρή σκιά του Gianni Versace μέχρι και τον θάνατό του το 1997, έκαναν εκείνη τη δεκαετία μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρού ανταγωνισμού στον κόσμο της ιταλικής μόδας. Παρ' όλα αυτά, ο Αρμάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είχε μιλήσει για μέτρο, ισορροπία και πληρότητα χωρίς λόγο. Διότι το μέτρο και η πληρότητα ήταν για τον Αρμάνι στάσεις και όχι μόνο τάσεις ή σχέδια. Ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί, γυρνώντας την πλάτη του στο τότε νέο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αγοράς. Του χτυπούν την πόρτα για εξαγορά της επιχείρησής του 1,002 φαντς και πανίσχυροι όμιλοι. Βλέπετε, είμαστε στα χρόνια της έκρηξης, της υπερσυγκέντρωσης στη βιομηχανία της μόδας. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, πουλούσες το όνομά σου για να το σώσεις. Τα άλλα τα θηρία ήταν όλα μαζί πλέον. Φοβόσουν μην δεν υπάρχεις σε λίγα χρόνια. Να όμως, τι αποκάλυψε ο ίδιος ο μεγάλος αυτός Ιταλός μόδιστρος. Κάποια στιγμή, τρεις επενδυτές είχαν φέρει μαζί τους έναν από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες της Ιταλίας, προκειμένου στη συνάντησή τους με τον Αρμάνι και με στόχο την εξαγορά της επιχείρησής του, να προσδώσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό κύρος. Όμως ο τραπεζίτης ήταν παλιάς κοπής. Ήξερε, τα πιστεύω, και τις αξίες των ανθρώπων της παλιάς αγοράς. Διαρκώς σιωπηλός ο Αρμάνι, και όσο οι υπόλοιποι μιλούσαν, ο ισχυρός τραπεζίτης παρέμενε και εκείνος σιωπηλός. Κοιτούσε τα μάτια του Αρμάνι, κοιτούσε τις κινήσεις των χεριών του, τις πολύ απαλές, νυφάλιες κινήσεις των χεριών του. Στο τέλος, κοίταξε τους επενδυτές και τους είπε: «Κύριοι, ο κύριος Αρμάνι δεν μας χρειάζεται. Πρέπει να φύγουμε». Και κάπως έτσι, κύριος της εταιρείας του, μόνος σε ένα κόσμο λύκων και καλοπληρωμένων Golden Boys, τον βρίσκει η δεκαετία του 2000. Αλλά είπαμε, είναι στην κορυφή της παγκόσμιας μόδας και πάνω απ' όλα είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για νέα κεφάλαια. Πάμε στη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στα 1987. Πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη Σενέζα, και μάλιστα από την

3 Ιουλίου 2008. Είναι η μέρα κατά την οποία τελειώνει η εβδομάδα υψηλής στρατιωτικής στο Παρίσι. Και τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, θα απονείμει στον Τζόρτζο Αρμάνι το άγιο δισκοπότηρο των διακρίσεων. Ποιο ήταν αυτό? Το παράσημο του αξιωματούχου της Λεγιώνας της Τιμής. Κι αν η δεκαετία του 80 τον καθιέρωσε διεθνώς και εκείνη του 90 τον δοκίμασε με ανταγωνισμούς, όπως είδαμε, προσωπικές απώλειες, η δεκαετία του 2010 θα ήταν εκείνη η οποία τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο λίγο τρελούτσικο, αλλά καλά πήγε. Ήταν τότε, βλέπετε, που γνωρίστηκε στα Grammy με την Lady Gaga. Τότε εκείνη του έκανε την πρόταση να επιμεληθεί την εμφάνισή της για την παγκόσμια περιοδεία της από το 2010 και μετά. Και ο Αρμάνι είπε ναι. Η εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Grammy τον Γενάρη του 2010 με εκείνο το φοβερό διαστημικό φόρεμά του, εντάξει, έγινε χαμός. Κακά τα ψέματα. Ο άντρας που έδωσε μορφή σε ένα minimal και ουσιαστικό και ταυτοχρόνως υπερθηλυκό στυλ άλλαξε τα πρότυπα για την γυναικεία ομορφιά, άλλαξε τα στερεότυπα για το ανδρικό ντύσιμο. Η γυναίκα Αρμάνι δεν είναι ποτέ επιθετική, δεν είναι ποτέ προκλητική και ποτέ πολύ σεξι. Είναι μια γυναίκα εκλεπτισμένη, συγκροτημένη, αισθησιακή, λαμπερή και εντυπωσιάζει με την φυσική της κομψότητα και την εκλεπτισμένη ομορφιά της. Και δίπλα στη Lady Gaga, μεγάλες προσωπικότητες, Kate Blanchett, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό θα φορέσουν και αυτές δημιουργίες του Αρμάνι, δίνοντας μια ακόμα πιο νέα πνοή σε αυτό το που λέμε Made in Italy. Εκείνος, πιστός στη δική του αυστηρή αισθητική. Όπως είχε πει η εκλειπούσα Φράνκα Σοτσάνι, διευθύντρια τότε της Vogue Italia, όπως όλοι οι πραγματικά μεγάλοι σχεδιαστές, ο Αρμάνι δεν είναι μόδα, είναι στυλ. Τον Ιούνιο του 2025, ο Τζόρτζο Αρμάνι δεν παρευρέθηκε στις δικές του επιδείξεις μόδας. Δεν ένιωθε καλά. Και για να λείπει ο Αρμάνι από τις επιδείξεις του, κάτι σήμαινε. Είχε φτάσει τα 91, η υγεία του είχε κλονιστεί. Και κάπως έτσι, απεβίωσε στο σπίτι του στο Μιλάνο στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Αρμάνι Θεάτρο το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Όλο το Μιλάνο πέρασε από εκεί όλο να πει ένα γλυκό αντίο σε ένα μεγάλο σύμβολο της πόλης. Πάνω απ' όλα ένα γλυκό αντίο σε εκείνο που δεν ξεπουλήθηκε στις πολυεθνικές, σε εκείνον που την ημέρα που ξεκινούσε η απαγόρευση κυκλοφορίας και επιβαλόταν κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω COVID, είπε στους εργαζόμενους της κεντρικής του μπουτίκ: «Πάτε στα σπίτια σας, θα φύγω τελευταίος». Μπορεί, φίλες και φίλοι, η γοητεία, ο σεβασμός και το θαύμα να συνεχίσουν να χτίζονται και να διατηρούνται σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλύονται από φθόνο, μίσος, σικέ εντυπώσεις. Για σκεφτείτε πόσοι και πόσοι στηρίζουν πλέον τις τάσεις τους, τα σχέδιά τους σε τυχαάρπαστους influencers που φορούν κάτι χωρίς να ξέρουν ποιος μπήκε για πρώτη φορά με blue jeans στη σκάλα του Μιλάνου ή ποιος είναι ο ρόλος των φρούτων στην ιστορία της τέχνης. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από το 1993. Αγαπημένο είναι. Είναι το «Un disperato bisogno d'amore» από την μπάντα «Stadio».

0: Φινάλε. Ο Γιώργος Αρμάνι, φίλες και φίλοι, με τη στάση του, κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο διανομής, μίλησε για το αντίθετο του φθόνου. Επιβεβαίωσε αυτό που μπορεί να φαίνεται παράδοξο, όταν επαναλάμβανε ότι είναι απαραίτητο να μαθαίνει κανείς τους πελάτες του να αγοράζουν λιγότερα. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο Αρμάνι μίλησε και όρισε τη μεγάλη ευθύνη της βιομηχανίας της ψηλής θραπτικής. Διότι ξέρετε, η πολυτέλεια για να είναι πολυτέλεια πρέπει να είναι ηθική. Ιδάλλως μιλάμε για θλιβερή ξυπασιά. Και αν υπάρχει έστω ένα που θα πρέπει να θυμάστε από αυτήν εδώ την παρουσίαση σήμερα, είναι το εξής. Ο Αρμάνι απέρριψε ευτυχώς το συνεχές παιχνίδι των τάσεων και των βεβαιοτήτων, των μηνυμάτων και της ελαφρότητας, των συμβάσεων που προκαλούν άγχος και της πνευματικής βλακείας, διαταραχές για τις οποίες η ιστορία δίδαξε και διδάσκει ότι θα εξακολουθούν να συνθέτουν την εκάστοτε σκηνή ή μάλλον, για να το πούμε όπως πρέπει, τη μόδα. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, να το ξέρετε αυτό, διαφορά μεταξύ μόδας και στυλ. Η μόδα είναι επίκαιρη, το στυλ παραμένει. Η μόδα είναι παιχνίδι, το στυλ είναι άσκηση. Η μόδα περνάει και ξαναπερνάει, το στυλ πάντα εδώ κατοικεί. Πετάγεται για λίγο για τσιγάρα στο κοντινό ταμπαχάιο, λέει ένα «Μποντζόρνο Τούλιο, κομεβά». Μα, ονορεύολε, μποντζόρνο, αλλά πάντα επιστρέφει, περπατώντας αργά. Τα αγαπούσε τα κορίτσια ο Τζορτζ Αρμάνι, φώτιζαν τον κόσμο του. Κλείνουμε με το «Le Ragazze» του 1998 από τον Λου Αρμπόνι. Γεια και χαρά.
1: Ci sorridono.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο είναι από νωρίς το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης. Κώστα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πορεία για το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης?
2: Όχι, ακόμα δεν ξεκίνησε. Φαίνεται ότι σε λίγο θα ολοκληρωθούν οι ομιλίες των συνδικαλιστών όλων των σωμάτων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού και του στρατού. Οι αστυνομιένστολοι μαζεύτηκαν εδώ, άρχισαν να μαζεύονται στις 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, σε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμό, συστολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», για να διαδηλώσουν για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που διεκδικούν τα κοινά τους αιτήματα ουσιαστικά όλων των κλάδων και επιμέρους του κάθε κλάδου και του κάθε σώματος. Αναμένεται από στιγμή στιγμή να ξεκινήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα σταματήσει πρώτα στο Συντριβάνι, στην πλατεία Συντριβανίου, στο άγαλμα του νεκρού του αείμνους αστυνομικού Λιγερίδη. Θα σταματήσουν εκεί και μετά θα συνεχίσουν την πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
1: Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται εκεί μπροστά στην πρωτομή του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον, να αναγνωστούν και τα αιτήματα των ένστολων. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα εγγενίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ απ' έξω υπήρξε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους και από την ΕΝΙΘ. Το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι αυτό. Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού, το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς της Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού, αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον όλων. Σε αυτή την ομιλία, εκτιμάται κατά πληροφορίες να γίνει αναφορά σε πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκταταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στρατηγικό σύμμαχο πρώτη γραμμή η Ελλάδα, τόνισε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μας, Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Guilfoyle, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα διαδραματίζει ένα μετασχηματιστικό ρόλο ως κεντρικός κόμβος του Vertical Corridor, προσφέροντας ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή. Κατά την τοποθέτησή της, η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στάθηκε ιδιαίτερα ιδιαίτερα στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη αυτή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση με την Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανόραμα, το πρώτο πανελλαδικά γραφείο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Το εγγενίασαν σήμερα στο Πανόραμα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνου Μεγαρίτη. Το γραφείο που παρέχει υπηρεσίες μιας τάσης στεγάζεται στο ΚΕΠ Πανοράματος στην πλατεία Δημαρχείου, μπορεί να υποδεχθεί άτομα με κάθε μορφής αναπηρία κινητικής, όρασης ακοής και ψυχονοητικές, αφού το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Τις πρώτες δύο γυναίκες στρατονόμους απέκτησε ο ελληνικός στρατός, καθώς η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και η Θεοπή Στιχοτίδου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και εντάχθηκαν στις μονάδες της στρατονομίας στην Καρδίτσα. Η τελετή ονομασίας και αποφοίτησής τους πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να μην τιναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Έτσι, με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων και δίνοντας λύσεις στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ένα ιστορικό κατόρθωμα πέτυχε πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής έκανε γνωστό ότι διένυσε μια απόσταση σχεδόν 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά, ξεκινώντας στις 31 Αυγούστου από τους Οθονούς στα Διαπόντια νησιά, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και καταλήγοντας στη Σάντα Μαρία Ντιλούκα της Ιταλίας την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς, ανάλογος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμφαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό και τις υποδομές. Από το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου έως το βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει έργα με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου νωρίτερα, όπου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο. Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η πορεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Η κατάληξη της πορείας θα είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ αυτή την ώρα κινούνται προς το συντριβάνι στην προτομή του Θεσσαλονικιού αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που έπεσε στο καθήκον. Ανάμεσα στους πορευόμενους βρίσκονται και οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Εκεί πρόκειται να σταματήσουν και να ανακοινώσουν τα αιτήματά τους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη λόγω της πορείας, με διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας από όπου περνάει η πορεία των ένστολων. Αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία. Και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ξετυλίγεται το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Βασικός στόχος είναι κάθε κοινωνική ομάδα να δει τον εαυτό της μέσα από όσα θα ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με περίτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τριήμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν όψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποίησεις εν όψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό λόγω των προγραμματισμένων κινητοποίησεων. Από τις 3 το μεσημέρι αύριο θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνι Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Το ρόλο της Ελλάδος ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας. Σε κοινό μοντέλο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Τα λεγόμενα return hubs, όπως βαφτίστηκαν, τα συγκεκριμένα κέντρα αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν παρατύπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν καθεστώς ασύλου, αλλά για διάφορους λόγους είναι αδύνατον να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Μέχρι ώρες παραμένει άγνωστο ποιες χώρες θα φιλοξενήσουν τις εν λόγω δομές. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη, όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος 50χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, στη θέση Κλούθρο και στη θέση Χάρτσα, που έκανε στάχτη 4.000 στρέμματα. Εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τον άνδρα πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έβαλε τη φωτιά για να βλάψει άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων με την οποία η δική του οικογένεια είχε διαφορές. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο καιρός θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: perdu.
1: Yeah, we have lost it.
0: Bel et bien perdu.
1: We have lost it.

sans regret, sans mélod. La porte est claquée. Joël est barré.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, μαζί με τους γονείς του κατέληξε η πορεία των ένστολων από το Λευκό Πύργο που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί τους περίμεναν εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμενά κεριά. Στο σημείο έφτασαν και οι γονείς του πεσόντος αστυνομικού και απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Έπειτα οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των Ένστολων παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στο συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, που βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας μαζί με τη σύζυγό του, τόνισε πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία για τις καθημερινές μάχες που δίνουν και όχι μόνο με τα θάνατον. Πίσω από κάθε στολή υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Στρατιωτικών Ηλίας Κολύρης. Εχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμη απαξιωμένοι. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 2027 και τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη πιο χαλαρή συνάντηση πριν από λίγο με τους δημοσιογράφους. Συνομιλώντας μαζί τους, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. «Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ», σημείωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλό επιτόκιο. Ρωτήθηκε και για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε». Ενώ στην ερώτηση αν υπάρχει ζήτημα με την Υπουργό Παιδείας, απάντησε «ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία». Παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγγενιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε «αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου». Για το χρόνο των επόμενων εκλογών, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε «Είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω», ενώ για τα ψηφοδέλτια σημείωσε πως θα ανακοινωθούν στο τέλος πριν από τις εκλογές. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εγγενίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή, το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια, όπως είπε, δίνοντας έμπρακτη απάντηση, όπως ανέφερε, για το που πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά, ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. «Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τρίμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης τη μαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποίηση εν ώψη ΔΕΘ στην πόλη μας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό. Λόγω των προγραμματισμένων κινητοποίησεων, από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και μέχρι τον Ευκλείδη. επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση, εκπονή η ΑΔΕ βάζοντας στο μικροσκόπιο εταιρείες ελικοπτέρων. Ελεγκτές εντόπισαν αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικής χρήσης ελικοπτέρου και των εκδοθέτων παραστατικών με τις φορολογικές παραβάσεις να υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Σε δεύτερη υπόθεση ελικοπτέρου αυστριακού νιολογίου, η ελεγχόμενη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες για τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Μέχρι ώρας φαίνεται να προκρίνονται τα λεγόμενα return hubs να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα πεδινά από 17 ως 34 βαθμούς. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, στους 35 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όσοι και όσες κάνατε μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αντιληφθήκατε ότι ήρθε πάρα μα πάρα πολλοί κόσμος για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γεμάτη δρόμη, γεμάτα τα καφέ. Για το επόμενο διάστημα των 10 ημερών η πόλη μας θα έχει την τιμητική της. Από τη μία απόβαση πολιτικών και από την άλλη οι κοινωνικές τάξεις που έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις. Ήδη έγιναν σήμερα κάποιες, πριν από λίγο ήταν η πορεία των αστυνομικών. Κοινή συνισταμένη, μποτιλιάρισμα, οδύσσια για να βρεις μια θέση πάρκινγκ και έντονη αστυνομική παρουσία. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια βέβαια. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα, θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει φυσικά κεντρικό θέμα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σήμερα στον ήχο έχω το Φάνη Λιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, αύριο η Θεσσαλονίκη θα είναι η πιο ασφαλής πόλη στη χώρα μας. Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους. Θα έχουμε drones, θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις στην πόλη. Θα σας πω μετά ποιες ώρες και από ποιους θα γίνουν για να μπορέσετε να προγραμματίσετε αν έχετε κάποιες δουλειές στο κέντρο. Θα τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αυτό το προσωρινά μην το παίρνετε και πολύ τις μετρητής, γιατί κάτι μου λέει ότι θα ξανανοίξουν αυτοί οι σταθμοί αργά το βράδυ. Ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτούς που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά έχει στα χέρια της πλέον περισσότερα εργαλεία η ελληνική αστυνομία, μιλάω για τα drone, τα οποία θα δείτε αύριο να πετάνε πάρα πολύ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 δημιουργίες αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες. Παράλληλα, η κρατική ασφάλεια αλλά και άλλες ειδικές υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, ανάλογα φυσικά με το αντικείμενο της ευθύνης τους. Δηλαδή, άλλο ρόλο θα έχει τροχέα, άλλο θα έχει ασφάλεια, άλλο η ελληνική αστυνομία. Από αέρος θα έχουμε τα drones, όπως είπαμε. Ισχυρές δημιουργίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έξω από το Βελίδιο, που θα γίνει και ομιλία του Πρωθυπουργού, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κυκλειδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Βελίδιο. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω τι ώρες θα γίνουν οι συγκεντρώσεις αύριο.
1: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's

Έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Δέσποινα που λέει ότι πήγε στη Νέα Αγορά Μοδιάνο και ξετρελάθηκε. Πράγματι, με ρωτάει αν έχω πάει κι εγώ. Πήγα, όντως. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πόλη αν θα πετύχει η Αγορά Μοδιάνο, γιατί θυμόμαστε ότι την προηγούμενη προσπάθεια ανακαίνησης δεν την πολύ στήριξε η πόλη. Είχαν όντως δίκιο ο κόσμος που έλεγε ότι ήταν ακριβή η προηγούμενη προσπάθεια. Τώρα οι τιμές είναι φυσιολογικές, θα έλεγα, και είναι και πάρα πολύ ωραία αισθητικά. Πιστεύω ότι αν στηριχτεί είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη που μπορούμε να καμαρώνουμε. Θυμίζει πάρα πολύ Ευρώπη η Αγορά Μοδιάνο και είναι ωραίο που την έχουμε. Επιστρέφουμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις κινητοποιήσεις που γίνονται με αφορμή την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα ξεκινήσουν αύριο οι κινητοποιήσεις από το πρωί στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονία Στράκης. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανωτέρας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ, στις 5.30 δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και η Οργανώση των Συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Στην Καμάρα θα υπάρχει συγκέντρωση από κόμματα της Εξοκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα του Αντεξουσιαστικού Χώρου. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν? Θα είναι κλειστοί δρόμοι από τις 3 η ώρα αύριο η Λεωφόρο Στρατού, η 3η Σεπτεμβρίου η Βασιλής Ισόγλας σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, η Βασιλής Γεωργίου, η Κουντουριώτη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία, η Εθνικής Αμήνης, η Τσιμισκή, η Αγίου Δημητρίου από το Υπουργείο και προς τα Πανεπιστήμια, η Αγία Σοφίας, η Παύλου Μελά, η Βενιζέλου και αυτές. Αυτά θα είναι μέχρι να τελειώσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι σίγουρα. Παράλληλα, απαγορεύεται σε πάρα πολλά σημεία η στάθμευση. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάτε αύριο να πάρετε το αυτοκίνητό σας και δεν είναι εκεί. Σας το έχουν μαζέψει και θα πρέπει να τρέχετε σε κάποια μάντρα της ελληνικής αστυνομίας για να το πάρετε πίσω. Και θα κλείσουμε λέγοντας ότι αύριο 8 σταθμοί του μετρό από τις 3 η ώρα θα είναι κλειστοί λόγω των κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα, νέο σιδηροδρομικό σταθμό, ο σταθμό Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδη. Άρα, όσοι έρχεστε από δυτικά για να πάτε στο κέντρο, ξεχάστε το, μόνο με τα πόδια σας βλέπω. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Αυτά αλλάζουν, γι' αυτό καλό είναι, αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό, να μπαίνετε στα social media της εταιρείας και στην ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε, γιατί όπως είπαμε, αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Δηλαδή, εκεί που λέμε 8 σταθμοί κλειστοί, μπορεί κάτι να γίνει, να ξεφύγει κάποια κινητοποίηση και να κλείσει και ένας ακόμη σταθμός και είναι κρίμα να ταλαιπωρηθείτε. Υπομονή μια μέρα είναι, 2, βάλτε και την Κυριακή και μετά εξομαλύνεται η κατάσταση.

Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Διοργανώθηκε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς για τους δημοσιογράφους. Συνάντησε δηλαδή και συνομίλησε με προσώπους της δημοσιογραφίας, όχι μόνο από την πόλη, γενικά δημοσιογράφους. Είπε κάποια πράγματα. Είπε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε την δημοσιονομική ισορροπία. Τι άλλο είπε? Πριν από μερικά χρόνια, λέει, ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν φθηνότερα από 4 χώρες στη G7. Πράγματι, ήταν μια εξέλιξη που κανείς δεν την περίμενε. Αλλά να θυμηθούμε ότι αυτά αλλάζουν, μεταβάλλονται πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό χρειάζεται ισορροπία στην οικονομία. Σε ερώτηση που έγινε για το πότε βλέπει τις εκλογές, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο. Άρα, ξεκαθαρίζει το τοπίο για αυτούς που διαδίδουν ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτό δεν θα συμβεί. Είναι νωρίς ακόμη, λέει, δεν το έχω σκεφτεί. Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή, άρα ούτε εκεί όσα ονόματα έχουν διαρρεύσει είναι σίγουρα. Για το ενδεχόμενο επαναφοράς του 13ου μισθού απάντησε ότι δεν έχω ακούσει κάτι. Κυκλοφορεί μια φήμη που είναι κατά 99% σίγουρο ότι πάμε για 100% μισθό από τον Απρίλιο του 2027 στα 1000 ευρώ. Δηλώσει έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί μιλάει για το μεγάλο μας πρόβλημα, το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αύριο στην ομιλία του Πρωθυπουργού μέτρα που θα βοηθούν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν παιδί. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν ότι θα υπάρχουν και γενναίες αποφάσεις για αυτούς που έχουν 3 παιδιά, δηλαδή κάτι θα πάρουν οι τρίτεκνοι αύριο. Είπε ότι θα προσπαθήσουν να ελέγξουν το κόστος ανατροφής των παιδιών. Θα υπάρξουν μέτρα για πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια. Σίγουρα θα υπάρξει ένα επίδομα για παιδιά. Το θέμα είναι αν θα είναι αυτό που δίναν μέχρι τώρα ή θα υπάρξει και εκεί αύξηση. Συνήθως όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός παρασέρνει αρκετά επιδόματα, οπότε μάλλον θα αυξηθούν και τα επιδόματα για τα παιδιά. Θα υπάρξει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές κατοικίες. Θα υπάρξουν μέτρα για να ανακαινιστούν κλειστά ακίνητα ώστε να μεγαλώσει η αγορά κατοικίας, μήπως και πέσουν οι τιμές των ενοικίων αλλά και οι τιμές για αγορά σπιτιού. Ξεχωριστή αναφορά έκανε σε ειδικά μέτρα για τη στέγαση εργαζόμενων πρώτης γραμμής, προσθέτοντας ότι μία ακόμη κατηγορία στις ομάδες στις οποίες θα στοχεύσουν είναι οι νέες στεγαστικές πολιτικές. Πολύ κρίσιμη μάχη αυτή με το στεγαστικό. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει για τα ενοίκια. Από όσα βλέπουμε και από τα νούμερα που έχει συλλέξει η Στατιστική Υπηρεσία, ένα 50-60% του μισθού φεύγει μόνο για το σπίτι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια κατάσταση ειδικά που και το κόστος διαβίωσης, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, η βενζίνη, πάρα πολλά πράγματα έχουν ανέβει. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει με το στεγαστικό και μάλλον θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις. Υπομονή, αύριο θα ξέρουμε σίγουρα.

Δείτε τώρα πώς θα φέρνει η ζωή. Απ' τη μία ακούω τη Whitney Houston που δυστυχώς προδόθηκε από τους προσωπικούς της δαίμονες και τον εθισμό της από τα ναρκωτικά και έφυγε από τη ζωή, ενώ μπορούσε να μας χαρίσει ατέλειωτες μουσικές και τραγούδια που θα μας είχαν στοιχειώσει. Και από την άλλη βλέπουμε ένα παιδί που πριν 2-3 χρόνια χτύπησε την πόρτα του εφιάλτης της κατάθλιψης. Μιλάω για το δικό μας Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Κατάφερε να το ξεπεράσει και αυτή τη στιγμή πήδηξε στα 6-12, είναι πλέον κάτοχος του ρεκόρ του Meeting, το Diamond League. Πέρασε τον Σουηδό, ο οποίος σήμερα βέβαια δεν αγωνίστηκε. Κατέκτησε και ένα διαμαντάκι, πήρε δηλαδή σήμερα, κατέκτησε την πρώτη θέση. Αλλά αυτό το παιδί στόχευε αυτά τα μέτρα, τα 6-12, εδώ και 6 μήνες, τα κατάφερε. Και πλέον, εκτός του ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ, βάζει στόχο και για να ξεπεράσει και τον Ντουπλάντης. Δηλαδή δεν απέχει πλέον πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι ένας υπεραθλητής ο Ντουπλάντης, ο οποίος πηδάει άνετα κοντά στα 6-20, αλλά ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και κάτι μου λέει ότι θα κοντεροχτυπηθούν πάρα πολύ άσχημα στους επόμενους αγώνες. Του εύχομαι τα καλύτερα του Καραλή, τα αξίζει, κυρίως γιατί κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Λοιπόν, αν έχετε γείτονες, κανένα παππού και κανένα γιαγιά και έχετε πάρα πολύ καιρό να τους δείτε, αρχίστε να ρωτάτε δεξιά και αριστερά τι γίνεται με αυτούς, γιατί πάει να γίνει μόδα το να πεθαίνει ένας ηλικιωμένος και να μην τον δηλώνουν το θάνατο στο ληξιαρχείο και στις δημόσιες αρχές και να τον θάβουν όπως πρέπει και να τον θάβουν στον κήπο. Μιλάω για την περίπτωση του Μαραθώνα. Είναι η δεύτερη περίπτωση μέσα σε 6 μήνες που μαθαίνουμε, όπου η κόρη μιας 90χρονης έθαψε τη γυναίκα όταν έφυγε από τη ζωή μέσα στον κήπο του σπιτιού, δεν το δήλωσε και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη των 1.000 ευρώ της γυναίκας. Συνελήφθη η κυρία, έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση για να βρούνε πού ήταν θαμένοι. Σκάψαν, άμα δείτε τις εικόνες από το σπίτι στο Μαραθώνα, σκάψαν κυριολεκτικά όλο τον κήπο. Δεν έμεινε ούτε ένα εκατοστό που δεν σκάφτηκε για να βρεθεί η σωρός. Τελικά τη βρήκανε για να υπάρχει υπόθεση, αλλιώς δεν θα υπήρχε υπόθεση αφού η γυναίκα δεν μιλούσε. Συνελήφθη λοιπόν και η κόρη αλλά και ο εγγονός. Από ό,τι φαίνεται ο εγγονός δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, έτσι τουλάχιστον λέει η μητέρα. Αναφέρει η κυρία ότι είχε οικονομικά προβλήματα, γι' αυτό και δεν το είπε, για να εισπράττει τη σύνταξη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της. Έχουν πει πολλά για μένα, λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, οπότε όταν μου ήρθε αυτή η ιδέα την υλοποίησα. Είναι ποινικό αδίκημα, παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία το είχα οικονομικά προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζορίζονται, αλλά λίμωνο αν αρχίσουμε να θάβουμε τους γονείς μας και τους παππούδες μας στις αυλές και να συνεχίσουμε να παίρνουμε τις συντάξεις τους.

Μ' αρέσει που ο Φάνης δεν έχει άγχος. Έχουν έρθει οι μηνύματα. Η Φανή μας λέει καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο. Καλή σεζόν θα μας έλεγε Φανή αν είχαμε σταματήσει για καλοκαίρι. Αλλά και πάλι σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Η Δάφνη μας λέει ότι μας ακούει από τη Χαλκιδική και επιτέλους λίγο δρόσησε. Δεν θα κρατήσει πολύ η Δάφνη. Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή πολύ πιθανό να δείτε και 40 στη Χαλκιδική. Είναι μέσα στις περιοχές που θα δουν το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά. Παρ' όλα αυτά, δίπλα στη θάλασσα είσαι, οπότε η δροσιά είναι κάτι εύκολο για σένα. Βουτάς, δροσίζεσαι, βγαίνεις, πίνεις τον καφέ σου κάπου σκιέρα, μια χαρά θα περάσεις. Σαν σήμερα το 1958 ψηφίστηκε ένας από τους πιο συζητημένους νόμους της Ελλάδος. Προσωπικά αυτός ο νόμος και ο νόμος Παπαθεμελή ήταν αυτοί που με ιντρίγκαραν πάντα περισσότερο και τους είχα ψάξει πάρα πολύ. Το 1958 λοιπόν ψηφίστηκε ο περίφημος νόμος 4.000. Τι ήταν αυτός ο νόμος? Τότε η νεολαία, οι μαθητές και οι φοιτητές, όταν ήθελαν να αμφισβητήσουν έναν καθηγητή ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός ή πάρα πολύ κακός με τα παιδιά ή επίτηδες άφηνε παιδιά στην ίδια τάξη ή δεν περνούσε στα μαθήματα του πανεπιστημίου, παίρνανε ένα γιαούρτι και το γιαουρτώναν. Αυτή η κίνηση είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση και ψάχνανε να βρούνε τρόπους για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Τότε λοιπόν ψηφίστηκε ένας νόμος, ο νόμος 4.000, που έλεγε ότι όταν συλλαμβάνεται κάποιος απίθαρχος νεαρός, θα διαπομπεύεται στο δρόμο, θα ξυρίζεται το κεφάλι του, θα γυρνάει με μια πινακίδα που θα λέει «Είμαι Teddy Boys, είμαι γάιδαρος», με σκοπό αυτό να δουλέψει αποτρεπτικά για όσους θέλουν να κάνουν τέτοιες πράξεις. Εφαρμόστηκε πάρα πολλά χρόνια. Στην πλειοψηφία ο κόσμος ήταν αντίθετος με αυτόν τον νόμο. Δηλαδή όταν έβλεπαν παιδιά με ξυρισμένα κεφάλια και με μια πινακίδα να περιφέρονται, παίρνανε το μέρος τους και ήταν εναντίον της αστυνομίας. Δεν μπορούσαν φυσικά να κάνουν και πάρα πολλά. Κράτησε, πιστεύετε, λίγο? Όχι. Ειδικά στην περίοδο της 7ετίας της Χούντας, εκεί ο καθένας μπορούσε να δείχνει ένα νεαρό και να λέει ότι αυτός είναι Teddy Boys. Δηλαδή κάποιοι φορούσαν σακάκι με βάτα, κάποιοι αφήναν το μαλλί λίγο περισσότερο, κάποιοι είχαν φαβορίτα έντονη, κάποιοι φορούσαν κάτι καινούργια παπούτσια που είχαν έρθει από την Αγγλία, ξέρετε, αυτά που φορούσαν οι punk. Και αυτός Teddy Boys. Όποιον έδειχνε ένας αστυνομικός ή κάποιος ο οποίος ήταν προσκύμενος στην αστυνομία, τον συλλαμβάναν, τον ξυρίζαν το κεφάλι και τον γυρίζανε να τον διαπομπεύουν. Πότε καταργήθηκε αυτός ο νόμος Παύλα Πανηγύρη? Καταργήθηκε το 1983 από την κυβέρνηση του Πασόκ και πολύ καλά έκανε και άργησε βέβαια. Είναι για αυτόν τον νόμο, τον νόμο 4.000, τους φαινόταν τόσο πολύ περίεργο στην Ευρώπη που έχουν γυριστεί άπειρα ντοκιμαντέρ και πραγματικά αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο στο διαδίκτυο να το δείτε, δείτε με πόσο έκπληξη μιλάνε για τα όσα είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να κάνουμε σε νέα παιδιά για να τους τιμωρήσουμε.

Μπορεί να χαρήκαμε με τον Μανόλο, αλλά ο Μίλτος ο Τεντόγλου σήμερα βγήκε δεύτερος. Πάρα πολύ περίεργο, δεν το συνηθίζει. Ενώ πήδηξε στα 8.40, ήρθε ένας άλλος από την Τζαμάικα και πήδηξε 8.46. Και έτσι έχασε το διαμαντάκι σήμερα ο Τεντόγλου. Δεν πειράζει, ο Μίλτος δεν έχει ανάγκη. Ξέρει να προσγειώνεται απότομα και να ξανασηκώνεται και να μας κάνει όλους να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Είναι σπουδαίος αθλητής, καταπληκτική προσωπικότητα και έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του για να μαζεύει διαμάντια στο Diamond Link. Θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο στις 11. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 15χρονος σε κατάσταση οξείας μέθης που δεν είχε επαφή με το περιβάλλον παρέλαβε το ΕΚΑΒ από το χώρο γυμνασίου της Σταυρούπολης πριν από λίγο και έκανε διακομιδή του σε εφημερεύο νοσοκομείο της πόλης. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond Link στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond Link στο άλμα επικοντό. Ο Μόντο Ντουπλάνης αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στους δρόμους βγήκαν το απόγευμα οι ένστολοι στη Θεσσαλονίκη. Με σύνθημα «Σεβασμό στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας εν ώψη ΔΕΘ και κατέληξαν στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη μαζί με τους γονείς του. Τους περίμεναν εκεί εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμένα κεριά. Απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στην αιχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμα απαξιωμένοι. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε 24 ώρη λειτουργία περνά από σήμερα Παρασκευή το Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή σήμερα και αύριο Σάββατο προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24 ώρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Στο μεταξύ, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ η χώρα έχει ήδη περάσει σε νέο σύστημα αγροτικών πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ, από το οποίο, όπως ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Ο τρόπος που παρουσιάζεται σε σχολικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου η έννοια της οικογένειας προκάλεσε αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν έχει woke agenda, ενώ κριτικοί ασκούν για το θέμα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εισαγγελικές αρχές του Κωσόβου απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 35 πρώην Σέρβων αστυνομικών για τη σφαγή δεκάδων μελών της οικογένειας του ηγέτη Αλβανών Ανταρτών στην αρχή του πολέμου της δεκαετίας του 1990. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο Κίεβο, χτύπησε η Ρωσία με ντρόουν, με την επίθεση να έχει ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι. Στην πρόγνωση του καιρού, ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
3: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 της R3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, φίλε Δημήτρη που μας έστειλες μήνυμα, μόλις τώρα δοκίμασα το app της AirTeco και μας ακούμε κανονικά. Οπότε ξαναδοκίμασε, κάνε και το σταυρό σου, μερικές φορές βοηθάει. Σε ευχαριστούμε πάντως που επιμένεις τόσο πολύ για να μας ακούσεις και σου στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Εκτός από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε και αγωνιστική για το ποδόσφαιρο, τη Super League. Αύριο στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ Άρης, και λέω μεγάλο ντέρμπι γιατί ο Άρης είναι με 2 νίκες, παιδιά, ασταμάτητος. Για να δούμε αν αύριο θα συνεχίσει με νίκες. Είναι σαφώς ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Του ευχόμαστε βέβαια να φύγει με τους 3 βαθμούς. Καλά, και με τον έναν πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Στις 7 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Πάμε την Κυριακή. Έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός. Θα προσπερνάμε όλα αυτά στα γρήγορα. Γιατί στις 9.30 άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δυο εκπροσώπους μας θα θέλαμε στο conference θα κερδίσει? Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να τα βάλει με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα Παναθηναϊκός, ακόμη φτιάχνεται. Όπως είπαμε, αρκεί να φτιάξει η ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Βγήκαν και κάτι ανακοινώσεις που προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο, γιατί πλέον οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ζητήσαν οι σύνδεσμοι να φύγει ο Σαββίδης. Προφανώς θα φύγει ο Σαββίδης αν έχει κάποια πρόταση για να πουλήσει. Δεν νομίζω να αφήσει την επένδυσή του έτσι και να απομακρυνθεί. Και θα κλείσουμε με τη Δευτέρα, όπου ο Ηρακλής αναζητάει τους 3 βαθμούς της νίκης στην Τρίπολη. Κάτι μου λέει ότι αν δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα έχουμε και μια αλλαγή προπονητή. Έχουμε πάει Σεπτέμβριο και δεν έχει φύγει ούτε ένας προπονητής. Τι Super League είναι αυτή? Ο Ιταλός δεν φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ ούτε στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ Ιταλός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε μάλλον προβλέπω αλλαγή προπονητή. Μακάρι να διαψευθώ, γιατί κατά το παρελθόν έχει σημαντικές επιτυχίες ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά κατά το παρελθόν φαίνεται πως τον ξεπέρασε το άθλημα.

Ο υπερκολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Εκεί που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά, μας βλέπω και εμάς να το επιχειρούμε. Η συνολική διαδρομή του Χρυσικόπουλου έφτασε τα 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Δεν είναι και τόσο πολύ. Ένα απαγορευτικό να σε πιάσει, τόσες ώρες θα περάσουν και στο πλοίο. Η επιτυχία ακολούθησε μια προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα που έκανε 2 χρόνια πριν, στην ίδια διαδρομή. Βούτυξε από τους Οθονούς, έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέικουα στην Ιταλία, 91,4 χιλιόμετρα, 31 ώρες και 50 λεπτά, χαρά στο κουράγιο του. Ο συγκεκριμένος αθλητής είναι κάτοχος 2 παγκοσμίων ρεκόρ Guinness για κολύμβηση σε πισίνα. Το 2022 είχε επίσης ολοκληρώσει επιτυχώς να διασχίσει 130 χιλιόμετρα από τη Ρόδο στο Καστελόριζο σε περίπου 64 ώρες. Παιδιά, είναι δελφίνιο άνθρωπος, όχι αστεία, έτσι. Να είσαι τόση ώρα μες στο νερό, απορώ πραγματικά και του βγάζω το καπέλο, ειδικά στους Οθονούς που βούτυξε. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει, βούτυξε και μετά βγήκα και βάλα μπουφάν. Είναι παγωμένα τα νερά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι από τους πολύ γνωστούς υπεραθλητές, δηλαδή υπεραποστάσεων αθλητής. Συγχαρητήρια, δεν σταματά εκεί, σκοπεύει να σπάσει κι άλλο ρεκόρ, λέει, απλά δεν έχει ακόμα διαλέξει την επόμενη διαδρομή που θα κάνει. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει.

Επειδή κάτι μου λέει ότι είτε θα πάτε για μπάνιο στη Χαλκιδική ή στην Πιερία ή στην Καβάλα λόγω της ζέστης, είτε θα φοβηθείτε τις κινητοποιήσεις και τους κλειστούς δρόμους και δεν θα κυκλοφορήσετε πολύ το Σαββατοκυριακό, σας έχω δύο προτάσεις για τη Δευτέρα, όταν γυρίσετε από όλα αυτά. Δύο ταινίες. Η πρώτη είναι στο πλαίσιο του θεσμού Σινεμά Μεθέα που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Βλέπετε σινεμά στο Μέγαρο Μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Από τις ωραιότερες εικόνες που μπορείτε να μαζέψετε. Στις 9 η ώρα προβάλλεται το «Θα φύγω μια μέρα», γαλλική ταινία της Αμελή Μπονέν. Η Σεσίλ, μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της ένα δικό της εστιατόριο. Αυτό ήταν το όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα. Ξαφνικά ο πατέρας της όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει την παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειας. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τη γεύση της μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα. Και οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν, αρχίζει να αμφισβητεί τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά. Μια πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ εύκολη ταινία. Θα κυλήσει η ώρα πάρα πολύ εύκολα. Γλυκιά, θα σας αφήσει μια ωραία αίσθηση στο τέλος. Και από την ρομαντική κομεντή τη γαλλική, σας πάω στο Σινέ Απόλλων, που την ίδια ώρα, πάλι στις 9 η ώρα, προβάλλεται η ταινία «Ο Ένικος» του Ρωμάν Πολάνσκι. Μάλιστα είναι μια ταινία που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Ρωμάν Πολάνσκι, είναι ένα θρίλερ, νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, όπου ο προηγούμενος ένικος έχει αυτοκτονήσει. Και ξαφνικά αυτό τον επηρεάζει και βρίσκεται να παγιδεύεται σε ένα αδιέξοδο κύκλο παράνοιας και αρχίζει και γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία, σας κρατάει με αγωνία μέχρι και το τέλος. Είναι από τις πρώιμες ταινίες του Ρωμάν Πολάνσκι, είναι λίγο ομοί. Δηλαδή δεν είχε γίνει πολύ χολιγουντιανός ο Ρωμάν Πολάνσκι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. 9 η ώρα, Δευτέρα, στο Σινέ Απόλλων, θερινό. Ακόμα θα τον βγάλουμε τον Σεπτέμβριο στα θερινά. Αποκλείεται να κλειστούμε στις μεγάλες αίθουσες, στα γνωστά σινεμά τα μεγάλα.

Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2004 είχε φύγει από λευκαιμία ο Αλφόνσο Φόρτ, ένας υπερπαίχτης που είχαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ που μας τίμησε με την παρουσία του. Για μένα τον βάζω μέσα στους 3 καλύτερους ξένους που έχουμε δει ποτέ. Ήταν ένας παίχτης που είχε 6-7 κινήσεις στο ρεπερτόριό του, ασταμάτητο σκόρερ, δηλαδή δεν μπορούσε να το μαρκάρεις με τίποτα. Δυστυχώς νικήθηκε και αυτός από τον καρκίνο πάρα πολύ νέος. Διάβαζα πρόσφατα και μια συγκλονιστική επιστολή που είχε στείλει όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος και έλεγε στον κόσμο ότι πρέπει να ζει τη ζωή του σαν να μην έχει ελπίδα. Έτσι είπε, σαν να μην έχει ελπίδα ότι θα ξυπνήσει αύριο. Προσπάθησε να δώσει κουράγιο σε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πολύ καλός παίχτης και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, από ό,τι λέγανε αυτοί που τον ζήσανε στην Αθήνα, στον Ολυμπιακό και στο Περιστέρι έκανε καριέρα. Πάμε να δούμε λίγο το ανθρώπινο είδος που συνέχεια δίνει αφορμές για να απελπιζόμαστε μαζί του. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα νέο είδος ανθρώπων, οι speedrunner, οι οποίοι οργανώνονται διαδικτυακά μέσα από τα social media και προσπαθούν να κάνουν τη διαδρομή του μετρό της Νέας Υόρκης γρηγορότερα με το ποδήλατό τους. Αποτέλεσμα, μέσα σε μία ημέρα είχαμε 26 τραυματισμούς. 26 ποδηλάτες έπεσαν και χτύπησαν πάρα πολύ σοβαρά. Όπως καταλαβαίνετε, το μετρό είναι μετρό. Πηγαίνει υπόγεια. Το να προσπαθεί ένας άνθρωπος με ποδήλατο σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης που όλοι έχουμε δει στις ταινίες τι μποτιλιάρισμα υπάρχει, να ξεπεράσει το μετρό, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να συλλαμβάνονται προληπτικά λόγω βλακείας. Και πάμε σε μια καινούργια διαδικτυακή απάτη. Σας έχω πει όλες τις διαδικτυακές απάντες και τις τηλεφωνικές. Άλλη μία σας βάζω τώρα. Με SMS που έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο, σας λένε ότι τα χαρτιά που καταθέσατε για την καινούργια ταυτότητα είχαν κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να πατήσετε αυτό το link για να αλλάξετε κάποια στοιχεία που γίνανε λάθος, αλλιώς κινδυνεύετε με πρόστιμο και μάλιστα το πρόστιμο βάζουν και τιμή 150 ευρώ. Μην το πατήσετε. Σας έχουμε πει ότι η ελληνική αστυνομία και το gov.gr δεν στέρνει SMS στα κινητά σας. Σας έρχεται ένα mail που σας καλεί να πάρετε τηλέφωνο κάπου για να κλείσετε ένα ραντεβού και να διορθώσετε ό,τι είναι να διορθώσετε. Μεγάλη προσοχή, εξαπατούνται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Είπαμε χθες ότι επιτέλους η τηλεφωνική απάτη έγινε κακούργημα και όχι πλημέλημα. Βέβαια μένει να δούμε και πόσοι θα συλληφθούν και πόσοι θα τιμωρηθούν.

Το Ελνίνιο το ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό αυξάνεται σημαντικά, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάστε κάτι εικόνες που βλέπουμε κυρίως σε χώρες Καραϊβικής που λέμε πλησιάζει τυφώνας βαθμίδας 5, 4, 6 και βλέπουμε κάτι εικόνες με κύματα να παίρνουν στο διάβα τους ολόκληρα σπίτια στην Κούβα, στο Τρινιντάντ, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε δει στη Λουιζιάννα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το Ελνίνιο, δεν θα απασχολεί πλέον μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Καραϊβική. Οι ειδικοί λένε ότι έρχεται και στην Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι μας έχουν προειδοποίησε εδώ και 1,5 με 2 χρόνια περίπου έχουν αρχίσει και μιλάνε για το Ελνίνιο. Τώρα ξεκάθαρα και ο ΟΗΕ μάλιστα προειδοποίησε ότι πρόκειται να έχουμε το ισχυρότερο Ελνίνιο των τελευταίων 1,000 ετών. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοθεί εντολή προς τους Βρετανούς να έχουν τρόφιμα και νερό για πάρα πολλές μέρες, γιατί περιμένουν πολύ υγρούς χειμώνες, ισχυρές καταιγίδες οι οποίες θα κρατάνε μέχρι και εβδομάδες, λέει, κάτι που δεν έχει ξαναζήσει φυσικά η Βρετανία. Ναι, βρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι τέτοιες καταιγίδες. Και όταν φτάνει μια κυβέρνηση να σου λέει ότι πρέπει να αποθηκεύσεις τρόφιμα και νερό για περισσότερο από 7 μέρες, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα σοβαρεύει. Αν επηρεάζει τη χώρα μας από το Ελνίνιο, δεν το αποκλείουν οι μετεωρολόγοι, αλλά το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί τα νερά της Μεσογείου έχουν και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις θερμοκρασίες των νερών, οπότε δεν είναι αποκλειστικά μόνο το Ελνίνιο. Ελπίζουμε να μην δούμε βαρύ χειμώνα φέτος στην Ελλάδα, αλλά τα πράγματα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή θα δούμε αρκετές φορές θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 3, 4, 5 βαθμούς, ενώ για τις πόλεις, γιατί οι άνθρωποι στη Φλόρινα τι να πούνε, βλέπουν το θερμόμετρο κοντά στο 0 3 και 4 μήνες, αλλά λένε ότι φέτος η Ευρώπη θα έχει πολύ βαρύ χειμώνα και έρχεται σε μια στιγμή που και το φυσικό αέριο είναι ακριβό και το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και που έχουμε δύο πολέμους σε χώρες όπου θα μπορούσαν να προμηθεύσουν φθηνό φυσικό αέριο και δεν το κάνουν. Ας ελπίσουμε να πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι. Μόνο αυτό έχω να πω. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Φάνη Λιάκο που έκανε την εκπομπή να μοιάζει πάρα πολύ εύκολη σήμερα. Κύλησε ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Θα έχουμε μάθει και τι εξαγγελίες έκανε ο Πρωθυπουργός και τι θα μπει στην τσέπη μας και αν θα αυξηθούν τα εισοδήματά μας. Να δούμε δηλαδή αν θα διευκολυνθεί η ζωή μας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, ό,τι επιθυμείτε εσείς να κάνετε. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και μία 15χρονη μετά τον 15χρονο σε κατάσταση οξείας μέθης παρέλαβε νωρίτερα το ΕΚΑΒ από το χώρο του 5ου Γυμνασίου της Σταυρούπολης, όπου είναι σε εξέλιξη ποντιακό γλέντι. Έγινε διακομιδή των δύο παιδιών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Το Σάββατο το μεσημέρι στις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου του μετρό. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ωστόσο, λόγω της ΔΕΘ, σε 24ωρη λειτουργία πέρασε από χθες Παρασκευή το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή και σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Νέα εποχή για τις προηγμένες θεραπείες με το νέο κτίριο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κανείς ασθενής με καρκίνο δεν θα μείνει μόνος, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη στην Ελλάδα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες εβδομάδες. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας η Morningstar's DBRS διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB. Παράλληλα επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο υψηλό αναβαθμίζοντας επίσης την τάση της σε θετική. Κεντρικό ρόλο στην απόφαση του οίκου διαδραματίζει η εκτίμηση ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με ταχύρυθμό τα επόμενα χρόνια με όχημα τη σχετικά ισχυρή ανάπτυξη και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η Morningstar, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027, έναντι 0,9% και 1,2% αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο, μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κοινή δράση σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό πεδίο αναλαμβάνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της γνώσης, της πρόληψης και της ενημέρωσης, αλλά και η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών και στην πρόσβασή τους στην ένομη προστασία. Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 λωδοπών προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond League στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond League στο άλμα επικοντό. Ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αύριο στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: και του λέει ότι είδαμε τις σελίδες, είδαμε τις σελίδες στο σοπ. Και ο πρέπει να δει κανένα τον κοντά στην εσμερισσή ο Μωρινταλία. Και γίνει άμα πέσει το καιζίν. Ρα γάτια ακτέρ ο
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.